6 Σεπτεμβρίου, φίλοι μας, σήμερα. Και ο νους μας γυρνά λίγα χρόνια πριν, στην 6 Σεπτεμβρίου του 1955. Μια ημερομηνία που δεν πρέπει να ξεχνά κανένας Έλληνας.

Η τρίτη άλουση της πόλης. Ακούγεται παράξενο, φίλοι μας. Όμως, η 6η Σεπτεμβρίου του 1955 αποτελεί την αποφράδα ημέρα της νεότερης ιστορίας μας. Το 1204 η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη υπέστη την πρώτη άλουση. Πατήθηκε, λαιλατήθηκε, υποδουλώθηκε από τους σταυροφόρους της Φραγκικής Ευρώπης, οι οποίοι υλοποίησαν τα σχέδια του παπισμού κατά της Ορθόδοξης Ανατολής. Το 1453 ήλθε η δεύτερη άλουση. Η πόλη τούρκεψε, αλλά ο ελληνισμός παρέμεινε εκεί και ως πνεύμα και ως πληθυσμός. Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955 η τρίτη άλωση έδωσε ίσως το τελειωτικό κτύπημα. Μετά τις προσχεδιασμένες βιαιότητες του τουρκικού όχλου, η πολίτικη ρωμιοσύνη άρχισε να σβήνει. Σήμερα μιλούμε για παρακμή και για κίνδυνο εξαφανίσεως του ομογενειακού στοιχείου. Ποιος θα επιμένει σε λίγες δεκαετίες και από ποιους θα αντλεί στελέχη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο πέραν του πανορθοδόξου ρόλου του είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως? Να, ένα ερώτημα, αγαπητοί φίλοι, που πρέπει να μας προβληματίσει.

ιστορικές μνήμες. Σεπτεμβρίου 1955. Είναι μία σημαδιακή ημέρα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος εδέχθη τις μανιασμένες επιθέσεις του κατευθυνωμένου όχλου από την τότε τουρκική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα οι Έλληνες της Κωνσταντινοπόλεως να υποστούν όλες τις βαρβαρότητες των Ισλαμικών Ορδών. Και δεν αναφερόμεθα στα λυσασμένα λεφούσια του Μωάμεθ του Προφητού, που οργίασαν εις βάρος του ελληνισμού στη βασιλίδα των πόλεων, την οποία μετέβαλαν σε ένα απέραντο νεκροταφείο με τους βρικόλακες να κορυβαντιούν και να πανηγυρίζουν δια τους βανδαλισμούς και τα αποτρόπαια και ιδεχθή εγκλήματα. Όσοι Έλληνες μπορούσαν να φύγουν, κατέφυγαν στη Δύση, και αυτοί ήσαν οι πιο πολύ μορφωμένοι. Ένα πλήθος μαχητών έπεσαν στις επάλξεις πολεμώντας τον εχθρό και χύνοντας το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Οι δε άλλοι που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό καταγριοργήθηκαν αγρίως από τον εχθρό. Το πρόβλημα της ερημόσεως της Κωνσταντινοπόλεως αντιμετώπισε ο Μεχμέτ, ο δεύτερος ο Πορθητής, μεταφέροντας πληθυσμούς από τα νησιά, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Οδυσσό και τη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, οι Τούρκοι προβαίνουν και πάλι σε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων, των κληρικών και του αμάχου πληθυσμού, και χαρακτηρίζονται από τις βάρβαρες επιθέσεις, τις ληστείες και τις βεβηλώσεις και τους βανδαλισμούς. Η Κωνσταντινούπολης αρχές του 20ου αιώνα είχε 350.000 Έλληνες. Το 1923, λόγω των πολέμων του πρώτου και στη συνέχεια του Έλληνο-Τουρκικού, ο αριθμός των Ελλήνων μειώθη σημαντικά, κατήλθε στις 200.000. Και με την συνθήκη της Λοζάνης οι Έλληνες αποδεκατίζονται ακόμη περισσότερο και δεν υπερβαίνουν τις 111.200. Οι 73.000 εξ αυτών ήσαν Έλληνες, αλλά είχαν Οθωμανική, τουρκική δηλαδή, υπηκοότητα, ή Αγγλική ή Ιταλική. Και άλλες 30.000 Έλληνες ήσαν γεννημένοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είχαν ελληνική υπηκοότητα. Μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης, οι Τούρκοι άρχισαν ένα απεινή εξοντωτικό πόλεμο εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως. Οι Έλληνες δέχονται περιορισμούς και στερούνται πολλών δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να διορίζονται σε τράπεζες, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις και σε άλλες εργασίες. Ένας αμήλικτος οικονομικός πόλεμος εις βάρος των Ελλήνων ασκείται με άγρια πολεμική και με θλιβερά αποτελέσματα για τους Έλληνες, που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα πάντα και να πάρουν τα μάτια των και να φύγουν. Στην ξενιτιά ακολουθούνται στο δρόμο της προσφυγιάς.

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως την οκταετία 1948-1955, παρατηρείται μία περίοδος ύφεσης και προσέγγισης στα ελληνοτουρκικά. Του το οφείλεται στον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος θέλοντας να έχει και τις δύο χώρες μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ εναντίον της σοβιετικής απειλής, πιέζει και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν τις προκλήσεις. Έτσι η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, που πλέον αριθμεί περί της 85.000 άτομα, περνά μερικά χρόνια σχετικά ήρεμα. Το 1948 Κέτι δεν είναι Τούρκος υπήκοος, με την υπόδειξη πάντοτε των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν τρομερά επίδραση στις τουρκικές κυβερνήσεις. Οι Τούρκοι αποδέχονται την εκλογή ως Οικουμενικό Πατριάρχη των Εξαμερικής Αθηναγόρα τον πρώτο. Το 1952 τα θέματα και προβλήματα στην παιδεία, μετά και από υπόδειξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ρυθμίζονται με την υπογραφή διμερούς μορφωτικής συμφωνίας. Όμως το 1955 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος είναι βαριά άρρωστος, ανήμπορος να κυβερνήσει τη χώρα, ενώ οι δύο αντιπρόεδροι της κυβερνήσεως, Παναγιώτης Κανελόπουλος και Στέφανος Στεφανόπουλος, δεν φαίνονται να έχουν την εύνοια των ανακτόρων. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά, που κρατήθηκε επί 30 και πλέον χρόνια μακριά από πολέμους, έχει υγιή και σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση. Αν συγκρίνει κανείς πόσες κυβερνήσεις άλλαξαν τα 30 εκείνα χρόνια, 1925-1955 στην Τουρκία, και πόσες στην Ελλάδα, θα γίνει κατανοητή η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Η Τουρκία αναπτύσσει μια μακροχρόνια και σταθερή εθνική εξωτερική πολιτική και εκφράζει μεθοδικά το πρόγραμμα της εξοντώσεως των χριστιανικών πληθυσμών που ζουν μέσα στα σύνορά της και που έθεσαν ως στόχο οι Νεότουρκοι από το 1908. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η Μεγάλη Βρετανία είχε τα δικά της προβλήματα. Είναι πλέον αδύναμη και ανίκανη να κρατήσει τις αποικίες της που αγωνίζονται για την απολευθέρωση και αναγκάζεται σιγά σιγά να εγκαταλείψει τις Ινδίες, το Πακιστάν, Μέση Ανατολή και αλλού. Έτσι, σταδιακά, η παγκόσμια ηγεμονία μετατοπίζεται στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην Κύπρο εξάλλου, ο απελευθερωτικός αγώνας από τους Ελληνοκυπρίους έχει φουντώσει. Η Αγγλία, προβλέποντας τη μελλοντική της αποχώρηση, θέλει αφενός να κρατήσει κάποιες στρατιωτικές βάσεις που στο μέλλον θα εξυπηρετούν και τα δικά της συμφέροντα, αλλά και του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Αφετέρου, θέλει να μην εγκαταλείψει τη Μεγαλόνησο στα χέρια μιας ασταθούς Ελλάδας, αλλά να υπάρχει και δεύτερος διεκδικητής πιο σταθερός και πιο πιστός στη Δύση και να διατηρήσει μέσω αυτού την επιρροή της πάνω στην Κύπρο. Τα παραπάνω συμφέρουν και το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, που δεν θα ήθελε η Κύπρος να επηρεάζεται από χώρα φιλοαραβική όπως ήταν παλαιότερα

ομόλογο του Foreign Office, συγκροτεί μια επιτροπή για το Κυπριακό από τους πιο ικανούς πολιτικούς και στρατιωτικούς άντρες. Στο μεταξύ, οι Άγγλοι πείθουν την Ελλάδα να καθίσει στις 29 Αυγούστου 1955 στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και την Αγγλία σε μια τριμερή διάσκεψη στο Λονδίνο για διάλογο πάνω στο Κυπριακό. Η τριμερή συνάντηση στην Αγγλία τον Αύγουστο του 1955 σημαίνει de facto αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων πάνω στην Κύπρο, και από εδώ αρχίζει το βατερλό του ελληνισμού της Κύπρου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της Αγγλίας που θέλει να κερδίσει χρόνο, αλλά ταυτόχρονα να αποτρέψει την Ελλάδα από το να είναι ο μοναδικός μελλοντικός κυρίαρχος στη Μεγαλόνησο. Η Τουρκία, συνεπώς, με τις ευλογίες του Αγγλικού Foreign Office, αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα τρομοκρατικό σχέδιο εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως και με αυτόν τον τρόπο να χαλάσει τη διάσκεψη, μιας και δεν είχε ρίσματα, αλλά μόνον η παρουσία της στη διάσκεψη ήταν αφ' αυτού της πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήθελε λοιπόν να καταφέρει ένα μορατόριουμ για το Κυπριακό διαρκείας 5 ετών. Έτσι σχεδιάστηκαν τα σεπτεμβριανά γεγονότα που επιφανειακά θέλουν να δείξουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη την οργή του τουρκικού λαού για τις καταπιέσεις που υποβάλλεται η τουρκοκυπριακή μειονότητα από την ΕΟΚΑ στην Κύπρο, ενώ στην ουσία θέλουν να επηρεάσουν τη διάσκεψη εκείνη του Λονδίνου. Όμως, σαν έναυσμα για τα έκτροπα, έπρεπε να σχεδιαστεί και κάποια προβοκατόρικη ενέργεια. Έτσι δημιουργήθησαν κάποια σχέδια. Το σχέδιο βόμβα στο σπίτι όπου υποτίθεται γεννήθηκε ο Κεμάλ της στη Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα της Κωνσταντινοπόλεως και της Σμύρνης το 1955 είχαν προγραμματιστεί πριν από αρκετό καιρό και στην παραμικρή τους λεπτομέρεια. Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της συνάντησης Μεντερέση Νονού, πρωθυπουργού δηλαδή και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσης, όπου υπήρξε ταύτισης απόψεων και συμφωνήθηκε να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα. Πραγματικά, μέχρι το ξέσπασμα των θηριωειδών, ούτε ο ελληνισμός της πόλεως αλλά ούτε και οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος είχαν αντιληφθεί το τι επρόκειτο να συμβεί. Επίσης, δόθηκε εντολή να αποφευχθούν οι σφαγές και να προστατευτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Πράγματι, όπως φαίνεται και από τη μαρτυρία του ιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1961 στο δικαστήριο της Νήσου Πλάτης, που δίκασε τον έκπτωτο πλέον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές και τους άλλους υπαίτιους της τραγωδίας, το Πατριαρχείο άρχισε να φρουρείται μερικές εβδομάδες πριν από τα γεγονότα, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου το πρωί η περιφρούρηση ενισχύεται με στρατιωτικές μονάδες και με οπλοπολιβόλα. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Ζορρού, που συμμετέχει στη διάσκεψη του Λονδίνου, καλεί τους δημοσιογράφους και τους ανακοινώνει πως η κυβέρνησή του δεν βλέπει να υπάρχει λόγος συνέχισης της διασκέψεως, καθώς η Ελλάδα επιμένει στην ακατανόητη αυτοδιάθεση της Κύπρου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο, ο Τούρκος υποπρόξενος της Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Αλί Τσεκίναλ μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη 2 βόμβες, οι οποίες με εντολή του προξένου Μεχμέτ Αλί Μπαλίν παραδίδονται στον κλητήρα του προξενείου Χασάν Ουτσάρ και τον Έλληνα υπήκοο μουσουλμάνο φοιτητή Εγκίν Οκτάι, που τις τοποθετούν στον κήπο του προξενείου όπου βρίσκεται και το λεγόμενο σπίτι του Κεμάλ. Οι βόμβες προκαλούν

Το μεσημέρι της 6ης Σεπτεμβρίου ο ραδιοσταθμός της Αγκύρας ανακοινώνει πως άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το απόγευμα κυκλοφορεί στην Κωνσταντινούπολη σε έκτακτη έκδοση η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Ισταμπούλ, η οποία με πηχιαίο τίτλο ανακοινώνει το γεγονός. Αυτό είναι και το σύνθημα της έναρξης των βανδαλισμών. Οι οργανωμένες ομάδες των στελεχών της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι τουρκική» μαζί με τον όχλο που μεταφέρθηκε από την Ανατολία ξεκίνονται στους δρόμους της πόλης και μέσα σε λίγες ώρες δεν αφήνουν τίποτα το ελληνικό. Τα μεσάνυχτα, όταν ο Πρωθυπουργός Μεντερές αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, διατάζει να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφονται 17 δολοφονίες Ελλήνων, 600 τραυματισμοί Ελλήνων, 4.348 καταστραμμένα και λαϊλατημένα ελληνικά καταστήματα και εργαστήρια, 3.000 κατεστραμμένα και λαϊλατημένα ελληνικά σπίτια, 29 ολοκληρωτικά καμένες εκκλησίες, 39 κατεστραμμένα αγιάσματα, 200 βιασμοί γυναικών και κοριτσιών. Ταυτόχρονα καταστράφηκαν ή κλάπηκαν πάρα πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια και βυζαντινές εικόνες ανεκτίμητης αξίας, ανοίχθηκαν και συλλήθηκαν τάφοι, ξεθάφτηκαν και μαχαιρώθηκαν φρεσκοθαμένα πτώματα Ελλήνων, καταστράφηκαν μερικώς άλλες 30 εκκλησίες καθώς και η μεγάλη του γένους σχολή, η Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, η Βυζαντινή Μονή Βαλουκλή, το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, το Ζωγράφιο Λύκειο, η Μαράζλιος Σχολή και πολλά άλλα σχολεία, σωματεία και ιδρύματα. Από τις εκκλησίες μόνο η Παναγία Σταυροδρομίου και ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου διέφυγαν της καταστροφής.

Τα Σεπτεμβριανά λοιπόν γεγονότα του 1955, τα οποία οργανώθηκαν από το ίδιο τουρκικό κράτος, ήταν η αρχή του τέλους του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως. Το 1964 οι τουρκικές αρχές με αφορμή το Κυπριακό καταργούν μονομερώς τη Συμφωνία της Άγκυρας που είχε υπογράψει το 1930 ο Βενιζέλος με τον Κεμάλ και αρχίζουν την απέλαση των Ελλήνων υπηκόων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Την τριετία 1964-1966 απελάβνονται 12.000 Έλληνες, οι οποίοι παρασέρνουν αναγκαστικά μαζί τους και ένα τριπλάσιο αριθμό συγγενών τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την πόλη 48.000 Έλληνες. Μετά την καταγγελία της σύμβασης θεσπίζεται με διοικητικά μέσα η απαγόρευση κατάρτισης από τους Έλληνες υπηκόους οποιασδήποτε δικαιοπραξίας που σχετιζόταν με έμπρακτα δικαιώματα, και επιβάλλονται περιορισμοί στην τραπεζική συναλλαγή. Ακολουθεί φορολογικό όργιο, όπου οι Έλληνες υπήκοοι πλήρωσαν φανταστικά ποσά στο τουρκικό δημόσιο, μιας και έπρεπε να καταβάλουν εφάπαξ το αναλογούν ποσό, επαυξημένο κατά πολύ από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν στη γενέτειρά τους όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, η οποία κατασχέθηκε και ουδέποτε μέχρι σήμερα αποδόθηκε στους δικαιούχους της. Το κύμα αυτό της προσφυγιάς κατέφυγε κυρίως στην Ελλάδα. Έτσι, μετά τις απελάσεις κατά την αναγκαστική φυγή των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως, παρέμειναν στην πόλη 32.000 άτομα. Όμως αυτό δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις τουρκικές αρχές, οι οποίες ξεκινούν μια νέα συστηματική πολεμική εναντίον της ελληνικής παιδείας την τετραετία 64-67. Πάβουν από τα καθήκοντά τους 3 διευθυντές ελληνικών σχολείων και 11 δασκάλους. Απαγορεύουν την είσοδο στα ελληνικά σχολεία ορθοδόξων κληρικών. Απαγορεύουν τη διακίνηση ελληνικών σχολικών βιβλίων και εγκυκλοπαιδιών. Απαγορεύουν την επισκευή σχολικών κτηρίων. Απαγορεύουν τον εορτασμό στα σχολεία θρησκευτικών εορτασμών. Απολύουν 39 εκπαιδευτικούς και απαγορεύουν τη λειτουργία 6 δημοτικών σχολείων. Απαγορεύουν την πρωινή προσευχή στα σχολεία. Απαγορεύουν τη λειτουργία του ελληνικού ορφανοτροφείου. Απαγορεύουν τη μεταξύ των διαλυμάτων συζήτηση των μαθητών στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ. Απαγορεύουν το διορισμό ομογενών καθηγητών που αποφυτούν από ελληνικές παιδαγωγικές ακαδημίες ή πανεπιστήμια, καθώς και καθηγητών της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, ως ήταν φυσικών, η δραματική μείωση των μαθητών. Ενώ τη σχολική περίοδο του 1923-24 υπήρχαν 15.800 μαθητές, το 1964-65 ο αριθμός αυτός μειώνεται στις 5.300. Επίσης, το 1964 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία του πατριαρχικού τυπογραφείου. Το 1965 απαγορεύουν την εισαγωγή ελληνικών εφημερίδων στην τουρκική επικράτεια. Το 1965 οι παπαευθυμικοί καταλαμβάνουν άλλους 2 ναούς στην περιοχή του Γαλατά. Πρόκειται για αυτόν
τον παπά Ευθύμ που κάνει τον ψευτοπατριάρχη των Ορθοδόξων Τούρκων των ανυπάρκτων. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Των Ελλήνων υπηκών που απελάθηκαν το 1964, που βάσει μυστικού διατάγματος του 1964 απαγορεύεται η εκποίηση, η μεταβίβαση αλλά και το κληρονομικό δικαίωμα αυτής. Πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Των Ελλήνων με τουρκική υπηκότητα, της κοινοτικής περιουσίας της οποίας η αξία είναι ανεκτίμητη. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούν τα ακίνητα της μεγάλης του γένους σχολής, της θεωρητικής σχολής, του ορφανοτροφείου, του γυροκομείου, 5 λυκείων, δεκάδες εκκλησιών, αγιασμάτων, νεκροταφείων, δημοτικών σχολείων, αθλητικών και μορφωτικών σωματείων, δίχως να υπολογίζονται και όσα παλαιότερα έχουν καταπατηθεί, όπως για παράδειγμα της εμπορικής σχολής στην Ισοχάλκη και άλλα. Στην κοινοτική περιουσία επίσης συγκαταλέγεται και η λεγόμενη πρίκα των κοινοφελών ιδρυμάτων, ακίνητα δηλαδή που δωρήθηκαν κατά καιρούς με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Η κοινοτική περιουσία του το 1964 έχει γίνει ο μεγάλος στόχος των τουρκικών αρχών. Μέχρι σήμερα έχουν καταπατηθεί ή οικειοποιηθεί από το τουρκικό δημόσιο δεκάδες ακίνητα ανυπολογίστου αξίας. Οι ελληνικές μειονοτικές αρχές προσφεύγουν στα δικαστήρια, τα οποία όμως είναι και χρονοβόρα και οικονομικά δυσβάσταχτα. Το 1971 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που ουσιαστικά ήταν το φυτώριο του Πατριαρχείου. Η σχολή, παρά τις συστάσεις και παρενέσεις των Αμερικανικών αρχών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συνεχίζει να παραμένει κλειστή. Η διαρροή του ελληνικού πληθυσμού, που στην ουσία ξεκινά με τις απελάσεις του 1964, κορυφώνεται με την εισβολή των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο. Πανικόβλητοι οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις εστίες τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη να μειωθεί στις 8.000 άτομα. Τίποτε πλέον δεν μπορεί να σταματήσει τον πανικό. Οι ελληνικές αρχές από τη δεκαετία του 60 προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να σταματήσουν τη διαρροή. Ταλαιπωρίες στην απόκτηση βίζας, απάνθρωπη συμπεριφορά από τις ελληνικές αρχές στις εισόδους της χώρας, επιβολή άδειας παραμονής και εργασίας με απόδοση ελληνικής ηθαγένειας είναι μερικά από τα τεχνάσματα που αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές, πάντοτε όπως λέγεται σε συνεννόηση και με την προτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όμως η ανασφάλεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης υπερισχύουν των μέτρων αυτών. Και ενώ η θρησκευτική ηγεσία των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως παρέμεινε στην πόλη, η πολιτική μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Οι Κωνσταντινοπολίτες, εκπροσωπούμενοι κυρίως από το Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών, αγωνίστηκαν για τα δίκαιά τους και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να τους αποδοθεί από το 1980 η ελληνική ηθαγένεια, αλλά και στα διεθνή φόρα όπου καταγγέλουν τις μεθοδεύσεις και παραβάσεις των τουρκικών αρχών εναντίον των δικαιωμάτων τους. Συμμετέχουν στις διασκέψεις της ΔΑΣΕ και αργότερα του ΟΑΣΕ, κάνουν διάβημα στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτέλεσμα αυτών των διαβημάτων είναι η αναγνώριση από τη Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελσίνκη των μεθοδεύσεων της Τουρκίας εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως, καθώς και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων τους. Επίσης, χάρη στις μεθοδεύσεις αυτές, αλλά και σε συνεργασία με Έλληνες ευρωβουλευτές, κατάφεραν να εκδοθούν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για τα μέτρα που έχει πάρει και συνεχίζει να παίρνει το τουρκικό κράτος. Τίποτα όμως δεν σταμάτησε την Τουρκία να συνεχίζει το σχέδιο της εθνικής κάθαρσης που αποφάσισαν το 1908 οι νεότουρκοι, με αποτέλεσμα σήμερα αρχές του 21ου αιώνα στην Τουρκία να έχει παραμείνει μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και 500 ενεργοί Έλληνες μειονοτικοί μαζί με τους υπολείπους που δεν ξεπερνούν τις 2.500. Και τώρα ίσως γεννηθεί το ερώτημα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Απλώς να ενθυμούμεθα τα πάθη, τις θυσίες, τα αίματα, τις καταστροφές, τις δολοφονίες, τις λαϊλασίες, τους βανδαλισμούς, τις καταστροφές που υπέστη ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά συγχρόνως να κρατήσουμε ισχυρά μέσα στη μνήμη μας αυτά τα γεγονότα για να αντιμετωπίζουμε τα νέα επερχόμενα με ανάλογο τρόπο. Δεν μισούμε τους αντιπάλους μας, τους αγαπούμε, θέλουμε τη συνεργασία τους, αλλά να κινηθούν μέσα σε πολιτισμένα επίπεδα και να μάθουν να σέβονται τους διεθνείς νόμους και να τηρούν το διεθνές δίκαιο.

πύλη μας. Τι είναι η Ελλάδα μας? Είναι βέβαια αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνον οι θάλασσές της, τα βουνά της, οι πεδιάδες της, μόλον ότι όλα αυτά έχουν συνδεθεί με την ιστορία μας, με το αίμα μας. Η Ελλάδα κυρίως είναι η ιδέα που υλοποιεί την ελευθεριά, την έννοια της ελευθερίας, τις υψηλότερες έννοιες της ζωής. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα μεταφέρουμε ακόμα και στην άκρη του κόσμου, αν παραστεί ανάγκη. Αρκεί να κρατήσουμε τις ψυχές μας αδούλωτες. Οι ρίζες μας θα μείνουν αναλύωτες. Είπε κάποιος, μη φοβάστε τους εχθρούς που έρχονται με τα όπλα να σας υποδουλώσουν. Αυτούς θα τους νικάτε και όταν ακόμα θα σας υποτάσσουν, όπως έγινε τόσες φορές στο παρελθόν. Να φοβάστε, έλεγε, εκείνους που αγωνίζονται να αλλοιώσουν τις παραδόσεις σας, να κουρσέψουν τις ψυχές σας. Αυτοί είναι οι πιο φοβεροί εχθροί. Τι είναι η Ελλάδα? Ελλάδα είναι φως, είναι ηρωισμός, είναι αντριοσύνη, είναι λεβενιά, είναι ένα όχι σε κάθε κατακτητή, είναι θυσία, είναι ελευθεριά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: ένας σκελετός θαυμασίων θέσεων αγιογραφικών, θεολογικών, ανθρωπολογικών, πώς ακριβώς δίνεται να εξηγείται ο γάμος, δηλαδή ένας γάμος εν Θεώ, διότι ένας γάμος που δεν είναι εν Θεώ, τότε επόμενο είναι να αναζητήσει κανείς πολύ γρήγορα τα στοιχεία της χωράς και της χωρανήσεως. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η προσοχή που δέχνει σε Δία και Σάρα θα μπορούσε να γραφτεί σε μια κορμή, σε ένα σταύρο, σε ένα χαρτί και να γίνει κορμίδα. Και να μπει μέσα σε κάθε οικογένεια, να την μελετούν συχνά οι σύζυγοι και να βλέπουν σαν ένα είδος οδηγού πλαίσιο στο πέλαγος της ζωής τους. Και αφού έκανε την προσοχή του και είπε η Σάρα το αμήν και που στο τέλος ζήτησε ο Τοβίας να συγκαταγεράσει μαζί τη, έπεσαν και κινήθηκαν ήσυχα και ειρηνικά και κινήθηκαν αγχώτεροι τη νύχτα. Βέβαιοι ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα τους ελέγχει, διότι το έλεγχο του Θεού επεκλήθηκαν και είχαν εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην πρόνοιά του. Αλλά ενώ είχε δείξει μία κάποια πίστη και οραβουή ο πατέρας της Σάρα και είχε ευτυχεί και είχε πει παιδί μου έφτανε τόσο να τα θελαίσει και τα λοιπά, αφού είχε πει βεβαίως την αλήθεια της περιπετίας της κόρης του, όμως χωρίς να θέλουμε να τον κατηγορήσουμε ότι έδειξε μία αναπηρία, όμως ο άνθρωπος ήταν παθών. Σκεφτείτε πόσοι επέρασαν και όλοι είχαν πεθάνει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, χωρίς καθόλου να μας παρακολουθεί ή να τον κατηγορήσουν, όπως σας είπα, εσηκώθηκε ξημερώματα και λέγει η γυναίκα του, είναι μία υπηρέτρια, να κοιτάξει το δωμάτιο. Τι γίνεται? Πέθανε. Και υδέθεσαν ή γη. Ιδενή γυναθάψαμε αυτόν και η καινουργή γνώ. Διότι πραγματικά τι έκανε ο Ραβουήλ? Μόλις αυτοί εκκινήθηκαν, επήρε κάποιους δούλους του και πήγανε στον Σαγκύπο και έσκαψε ένα λάκκο, λέγοντας ότι ό,τι συνέβη στο παρελθόν θα συμβεί τώρα και με τον Τοβία. Βεβαίως σήμερα αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς ένας επισκέπτης μπορεί να πεθάνει και να τον κάψουν και να μην πάρει τον εισήγηση. Αλλά δεν τον έχει υπόψη στην εποχή εκείνη. Και μάλιστα ένας επισκέπτης ο οποίος μπορούσε να εμφανιστεί σε μια πόλη την Προτερέα την προηγούμενη μέρα και την επομένη να εξαφανιστεί. Το δείτε την πίστη του πολύ αυτή, ποιο θα ξέρει, ποιο θα είδε και τα λοιπά. Έτσι, ο θάνατος του θα εξαφανίζεται το παιδί, θα έμενε μυστικό. Θα τον έφαπε και τίποτα άλλο. Και τούτο, διότι πλέον ήταν οι άνθρωποι αφανίστοι, βλέποντας ότι το θέλει να βρει και για να μην δυσκολευτούν περισσότερο, ο Ραβούλ έτσι σκέφτηκε. Αν τον βρουν το πρωί πεθαμένο τον Μητοβία, να κάψουν και να τον φάσουν. Όταν όμως πήγε η υπηρέτρια τα ξημερώματα, ο λάθος έτσι. Αντελήφθη ότι κοιμώντουσαν και ανέπνεαν και οι δυο. Και τότε ανοίξασαν οι παιδί του, οι δυο έφερε τους δύο καθέβοντα. Και βγήκε και λέγει ότι οι δύο αυτοί. Όταν το άκουσε αυτό ο Ραβουήλ, διότι εκείνη η βραδιά ήταν η κρίσιμη βραδιά, τότε δόξασε τον Θεό και είπε τα εξής λόγια, την εξής προσευχή. Ευλογητός είσαι ο Θεός, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία. Και ευλογητός άνθε οι Άγιοι, οι Άγιοι σου, και πάση εκτίση σου, και πάντες οι αγγελοί σου και οι εκλεκτοί σου ευλογητός άνσε εις τους αιώνες. Ευλογητός τι, ότι ή φρανάσμε και ούτε γένετο μη καθώς υπενόουν, αλλά κατά το πολύ ελαιό σου επίησας με τιμών. Ευλογητός τι, ότι οι λέει σας δύο μονογενείς, ποιήσον αυτοί δέσποτα έλεος, συντέλεσον την ζωή αυτών εν υγεία με τεφροσύνη και ελαίου. Αυτή την προσευχή είπε, παιδιά, ο Ραγουήλ. Είναι πολύ ωραία προσευχή. Είναι μια τοξολογία προς τον Θεό. Όταν λέγει «Σε ευλογώ Κύριε εν πάση ευλογία καθαρά και αγία», εννοεί με μια δοξολογική διάθεση εκ βαθέων. Είναι ακριβώς όταν πηγαίνουμε να πούμε το ευχαριστώ μας στον Θεό για κάτι που περάσαμε μεγάλη αγωνία. Πολύ μεγάλη αγωνία. Και εδώ έρχεται ο Θεός να γλιτώσει και ζώντας αυτά τα βιώματα της αγωνίας και της σωτηρίας δοξάζουμε τον Θεό εκ βαθέων. Αυτό θα πει ότι η βλόγηση των Θεών είναι ευλογία καθαρά και αγία. Δηλαδή είναι μια βαθιά δοξολογία. Και αναφέρεται στο θέμα ότι και οι δύο ήταν μονογενείς και ο Τοβίας ήταν μονογενείς και θα περνούσαν φυσικά οι γονείς του εάν είναι χάρετο, αλλά και η Σάρα ήταν μοναγενής κόρη, μοναγενές παιδί, οπότε θα έμεναν και οι γονείς της στη θλίψη ότι τελικά δεν μπορούσε να παντρευτεί και συνέβαινε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Και τώρα, αφού ευχαριστεί τον Θεό, τον παρακαλεί να συντελέσει εις την ζωή τους ώστε να την περάσουν με υγεία και ευφροσύνη και έλεο. Βλέπετε το θέμα της υγείας και της ευφροσύνης και του ελαίου. Είναι οπωσδήποτε πολύ αγαθά στοιχεία και πολύ καλά. Είναι στοιχεία τα οποία δυνάμεθα να ζητάμε στην προσευχή μας. Μια οικογένεια η οποία ξεκινάει να συμπήξει το πρόγραμμα και την πορεία της ζωής της, οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια καλή υγεία. Μου φαίνεται, σας το είχα πει αυτό, ότι αν δεν υπάρχει μια καλή υγεία ή τέλος πάντων υποφερτή υγεία, να μην αποφασίζουμε ποτέ έναν γάμο. Διότι ο γάμος έχει φορτίο. Έχει φορτίο και τον εαυτό μας πρέπει να σηκώσουμε, αλλά και άλλα πράγματα πρέπει να σηκώσουμε μέσα στον γάμο. Και όταν δεν υπάρχει μια σχετικώς καλή υγεία, βέβαια απόλυτη υγεία δεν θα βρει πουθενά κανείς, αλλά μια σχετικώς καλή υγεία, εάν δεν υπάρχει αυτή, σας είπα να μην αποφασίζουμε έναν γάμο. Και το να ζητούμε την υγεία μέσα στον γάμο, οπωσδήποτε είναι ένα σπουδαίο στοιχείο και επιδικητέο. Και τότε έδωσε διαταγή ο Ραγουήλ να χώσουν τον λάκκο, να τον γεμίσουν. Διότι οπωσδήποτε ο Θεός έδωσε το ελαιό του. Και τότε, ό,τι χαρά σε εκείνο το σπίτι του Ραγουήλ. Και επίησαν αυτοί τους νεονύμφους γάμων ημερών 14. Γνωρίζουμε από άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι η εορτή του γάμου κρατούσε συνήθως 7 ημέρες. Και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ακόμη ίσως στα χωριά, επαρχία γενικά, όχι όταν λέμε επαρχία, όχι σε επαρχιακές πόλεις, αλλά λέμε στα χωριά και κυρίως και πολύ ίσως στα ορεινά χωριά. Μπορεί ακόμη ή στα νησιά. Μπορεί ακόμη ο γάμος να κρατάει κάπου 3 μέρες. Συνήθως. Ξεκινάει από Παρασκευή, κάπου εκεί, και τελειώνει Δευτέρα. Αν γίνει βέβαια ο γάμος κάπου Κυριακή. Είναι δηλαδή ένα αρχαίο έθιμο που το είχαν οι λαοί, όχι μόνο οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι το είχαν 7 ημέρες. Αλλά από τη μεγάλη του χαρά, ο Ραγουήλ διπλασιάζει τις ημέρες. Και τις κάνει από 7, τις κάνει 14. Αλλά όμως, όχι μόνο θέλει να χαρεί το γεγονός μπαίνοντας ο γαμπρός τις μέρες της εορτής, αλλά ήθελε και κάτι άλλο. Διατηρεί κάποιους φόβους, ίσως αδιοράτους φόβους ο Ραγουήλ. Δεν ξέρουμε πολύ. Το γεγονός είναι ότι εζήτησε από τον Τοβία ενόρκον. Τον όρκησε. Τι? Να μην πάει αυτός να ζητήσει τα χρήματα
1: από τους ράγους της Λιβύας, που ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός, ο τελικός σκοπός του ταξιδιού. Διότι μην ξεχνάμε ότι ενώ περνούσαν από τα εκβάτανα για να πάνε στους ράγους της Λιβύας, εκεί εστάθμευσαν, που του είπε ο Αζαρίας, ο συνοδός, ότι εδώ είναι κάποιοι συγγενείς του και θα μείνουμε και λοιπά, και του είπε, του έκανε το συνοικέσιο για την κοπέλα, αλλά ο τελικός σκοπός ήταν να φτάσουν εις τους δράγους της Λιβύας, εις τον Ραφαήλ, τον συγγενή του πατέρα του, και να πάρουν εκείνο το ποσό που του είχε δώσει ως δανεικά, τα 10 αργυρά θάλαντα. Τώρα τι κάνει ο Ραφαήλ? Διατηρεί φόβους. Είναι ακριβώς αυτό που πολλές φορές λέμε όταν κανείς είναι καμένος από δυστυχήματα και τα λοιπά, να φοβάται, να φοβάται και τη σκιά του. Και δεν τον αφήνει τον βία να πάει στο ταξίδι αυτό, και τον παρακαλεί πολύ και του λέει: στείλε τον σύνοδό σου ώστε εκείνος να φέρει τα χρήματα, εσύ κάτσε εδώ. Και τον εδέσμευσε με τον όρκο. Βεβαίως δεν ορκίστηκε το βία. Τον όρκησε ο Ραφαήλ, όπως είχε ορκίσει ο Αβραάμ τον δούλο του, τον Ελεάζαρο, ότι δεν θα έφερνε γυναίκα από την γύρω περιοχή, από τη Χαναάν, αλλά από την πατρίδα του, τη γη Χαράν. Ωστόσο, για να μην τον δυσαρεστήσει τον τεθερό του, ο Τοβίας, ο οποίος ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, όπως θα δούμε παρακάτω, που θα φανεί ακόμη περισσότερο ο χαρακτήρας του Τοβία, θαυμάσιο παιδί. Για να μην λυπήσει λοιπόν τον τέφερό του, παρέμεινε και ανέφεσε εις τον Αζαρία, τον συνοδό, και τον παρεκάλεσε και του είπε: σε παρακαλώ πολύ, πάρε εσύ το έγγραφον, δηλαδή εκείνη την απόδειξη που έχουμε από τον Ραφαήλ, και πάρε και δύο καμήλες, πάρε και έναν συνοδόν, και πηγαίνετε να φορτώσετε τα χρήματα. Και σε παρακαλώ πολύ, πάρε μαζί σου και τον Ραφαήλ να έρθει στο γάμο του, τον συγγενής. Σημειώσετε δε, το ταξίδι από τα εκβάτανα μέχρι τους ράγους ήταν μόλις 2 ημέρες. Με καμήλα, 2 ημέρες. 2 να πάνε, 2 να γυρίσουν, και 1 ημέρα να μείνουν που θα έμενε εκεί ο συνοδός, ο Αζαρίας, 5 ημέρες όλο όλο. Πρέπει να του είπε να πάει στους δράγους τη δεύτερη ημέρα των γάμων, η όλη η γιορτή ήταν 14 ημέρες, συνεπώς θα προλάβαινε αρκετά ο Ραφαήλ να έλθει στους γάμους του νησιού του. Έτσι κι έτσι. Ο δε τέσσερος λέγει εις τον γαμπρό του, τον Τοβία: έτσι να κάνεις παιδί μου, όπως σου είπα, να μείνεις εδώ και να πάει ο συνοδός σου εκεί στους δράγους, και αφού πάρεις εκείνα που θα σου δώσω σαν πρίκα, τότε να πας το καλό στον πατέρα σου. Και τότε, λαβώντα το ίμιση των υπαρχόντων, αυτού πορεύεσαι με την υγεία προς τον πατέρα και τα λοιπά, όταν αποφάνω και η γυνή μου. Για να μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο αυτό. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Από ό,τι είδαμε, σε όλη την περικοπή δεν αντιληφθήκαμε πουθενά ο Τοβίας να ζητήσει πρίκα. Πουθενά. Βλέπουμε όμως εδώ τον Ραφαήλ από μόνο του να δίδει τα μισά υπαρχοντά του. Φυσικά δεν είναι καλά παιδιά. Είχε μόνο τη Σάρα. Και συνεπώς, αφού είχε μόνο τη Σάρα, το μερίδιο όλο, ή μάλλον όλη η διανομή δεν ήταν παρά ότι θα αφορούσε μόνο την κόρη του. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτό το φαινόμενο της πικοθυρίας είναι ένα φαινόμενο που παλαιότερα χρόνια βεβαίως απασχολούσε περισσότερο. Δυστυχώς όμως και στην εποχή μας δεν έχει μειωθεί πολύ η έντασή του. Όταν ο γαμπρός ζητάει πρίκα, Συζητάει μάλιστα κάποτε πολύ με τα λιπρίκα όταν αντιληφθεί ότι ο θεσσαρός δίνεται να δώσει. Και έτσι δίνει την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοπέλα, ενδιαφέρεται όμως για τα χρήματά της. Αυτό πληγώνει την κοπέλα. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Πολλές φορές. Και βλέπετε να σου λέει η κοπέλα ότι όταν μάλιστα παντρευτούν και προχωρήσει ο γάμος του και η ζωή των και υπάρχει ένα συνεφάκι που γνωρίζοντας της οικογενειακής ζωής, τότε η γυναίκα να θυμάται ότι ο σύζυγός της δεν την πήρε αυτή γιατί την αγαπούσε, αλλά διότι απέβλεπε τα χρήματά της. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό διότι μια κοπέλα αισθάνεται υποτιμητικά. Αισθάνεται ότι αυτή η ιδέα δεν βρήκε θέση μέσα στην καρδιά του συζύγου της, αλλά τα χρήματά της βρήκαν θέση στην καρδιά του συζύγου. Υποτιμάται. Και πληγώνεται. Και πολύ δικαιολογημένα. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω να υπάρχει ή να μην υπάρχει η πρίκα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν θα έπρεπε κάτι να πούμε, θα λέγαμε ότι χωρίς κανείς να πει ότι να καταργηθεί ολότελα η πρίκα, δεν πρέπει όμως αυτή να αποτελεί το πρώτο στοιχείο και το κριτήριο ενός γάμου. Δεν πρέπει. Απλούστατα, όταν ένας νέος ενδιαφέρεται για μια κοπέλα, απλώς θέλει την κοπέλα. Τώρα, κατά δικαιοσύνη, ο πατέρας, τι θα δώσει την κοπέλα, σαν παιδί του που είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Και βεβαίως, επειδή είναι παιδί του, σηκωτά στο παιδί του αποκτάει κι άλλο ένα παιδί των γαμπρών, θα δώσει φυσικά, κατά δικαιοσύνη, εκείνα που θα ανήκουν στο παιδί του. Βεβαίως, εάν ο γαμπρός έτσι πρέπει να κινηθεί, με μία ανωτερότητα, θα πρέπει και ο πεθερός να κινηθεί κατά μία ανωτερότητα. Και δεν θα εκμεταλλευτεί τον χαρακτήρα του γαμπρού να πει «Α, αυτός δεν ζήτησε, δεν βαριέσαι, άσε». Και αν έχει και άλλα παιδιά, να φυλάξει την περιουσία, μήπως οι υπόλοιποι γαμπροί ζητήσουν. Οπότε αυτός θα είναι ένα θύμα ούτως ή πίνει. Θα ανηκηθεί. Αυτό δεν είναι τίμιο. Ένα σωστός πατέρας πρέπει να κρίνει σωστά. Και πρέπει μάλλον να εκτιμηθεί μια συμπεριφορά ή συμπεριφορά ενός τέτοιου γαμπρού και πρέπει από φιλοτιμία ακόμη έτσι το πράγμα να γίνει και κατά δικαιοσύνη επιτέλους. Γι' αυτό και λέγει μόνος του εδώ ο Ραγουήλ εις τον Τοβία ότι θα σου δώσω τα μισά υπαρχοντά μου. Τη μισή μου περιουσία. Κάνει εντύπωση που λέγει το ίμιση των υπαρχόντων. Γιατί εδώ υπάρχει φρόνηση. Διότι πρώτα θα έφευγαν. Δεν θα έμενε μαζί τους. Αν και λίγο πιο κάτω βλέπουμε ότι εκείνος, ο Ραγουήλ, ο πεθερός, ήθελε να μείνει. Αλλά επιμένει όμως ο Τοβίας να φύγει. Καλώς έφευγε. Σαν λόγια συναισθηματική που έπρεπε να πάει στον πατέρα του. Αλλά και διότι δεν έπρεπε να μείνει εκεί με τον πεθερό, σας είπα, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος όταν ο γαμπρός μπαίνει μέσα στο σπίτι, εάν είναι βουλητικοί οι γονείς, είναι βουλητικοί άνθρωποι, έχουν δηλαδή μεγάλη βουλητικότητα, τότε κυβερνούν οι γονείς στο σπίτι. Και ο γαμπρός είναι τίποτα, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει μέσα. Δεν κυβερνάει ο γαμπρός. Το να μείνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι της μύτης. Αλλά οι γονείς να μην κυβερνούν το σπίτι, να είναι οι γονείς, απλώς οι γονείς, που θα έχουν την πολυθρόνα τους και τη γωνιά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και δίκιο και σωστό. Δεν θα πεταχθούν φυσικά οι γονείς, αλλά να μην κυβερνούν οι γονείς. Περιπίν τα χρήματα του ανδρός, και αν δουλεύει και η γυναίκα και της κόρης, της γυναίκος, να τα εισπράττει όλα ο μπαμπά, ο πεθερός, έτσι, ή η μαμά, η πεθερά, και αυτοί να κάνουν κουμάντο και να δίνουν πόσα θες τώρα να πας στην εκκλησία, πάρ' τα δεκάρικα. Τι πράγματα είναι. Τι πράγματα. Το λέγω, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, διότι τα πεθερικά οι γονείς κυβέρνησαν, θα κάθονται το σπίτι. Η σειρά του τελείωσε. Τώρα έρχεται η σειρά κάποιον άλλον, των παιδιών των. Αυτοί πρέπει να κυβερνήσουν τώρα το σπίτι του. Όχι πλέον αυτοί οι γονείς. Τέλειωσε εκεί πέρα. δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Μα πάρα πολλά. Τα οποία σας λέω προβλήματα πολλάκι τα έχω αντιληφθεί. Έχω αντιμετωπίσει και βλέπω ότι είναι πολλάκι και ακαθόδη. Δεν υποχωρούν. Οι γονείς δεν υποχωρούν. Γι' αυτό βρισκόμαστε πολλές φορές στην ανάγκη να συμβουλέψουμε μακριά από τους γονείς. Διότι αν οι γονείς έφταναν να συμπεριφέρονται έτσι, τότε. Δικαιολογημένα τα παιδιά θα σηκωθούν να φύγουν. Αφού λοιπόν θα έμεναν οι γονείς μόνοι, ο Ραγουήλ και η Έρνα, θα είναι πολύ φυσικό να κρατήσουν μια περιουσία. Να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί πώς θα ζούσαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δίπλα τους ήταν τα παιδιά τους, προσέξτε, και να συγκατοικούσαν μαζί, θα έπρεπε οι γονείς να κρατήσουν ένα μέρος της περιουσίας. Είναι άφροσύνη, ακούσατε το καλά αυτό, είναι άφροσύνη οι γονείς να δώσουν ολόκληρη την περιουσία τους στα παιδιά τους. Είναι το άλλο άκρο τώρα αυτό. Όχι όταν πια κυβερνούν οι γονείς, είναι τώρα το άλλο άκρο. Να δώσουν ολόκληρη τη διαχείριση, τα πάντα, στον γαμπρό και στην κόρη και τα λοιπά, και δεν έχουν αυτοί τίποτα στα χέρια τους. Ή στο γιο και τη μύτη, αν έχουν γιο, και αυτοί δεν έχουν τίποτα. Τότε, επειδή δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά δεν βλέπουν τον όνομα του Θεού μπροστά του, είμα τον πατέρα και τη μητέρα του, αλλά τα συμφέροντά του, αισθάνονται πλέον ότι εκείνα που πήραν από τους γονείς είναι κατά δικά τους. Και συνεπώς οι γονείς είναι ένα βάρος τους οποίους πετούν. Διάβασα τελευταία ότι ένα είδος ιδρυμάτων που ανθεί στην εποχή μας είναι τα γυροκομεία. Ενώ τα οικοτροφία έχουν μία παρακμή, παλαιότερα είχαν μεγάλη ακμή. Περίπου κάθε Μικρόπολη έκανε ένα, δύο, τρία οικοτροφία κτλ. Ενώ τα οικοτροφία τώρα είναι εν παρακμή, τα παιδιά προτιμούν να μην πηγαίνουν σε οικοτροφείο. Βλέπετε, οι μαθητές πλέον δεν θέλουν να έχουν ζυγόν πάνω από το σβέρκο τους και πάνε και νοικιάζουν δωμάτιο να κοιμούνται όπως τους αρέσει. Ενώ λοιπόν αυτά τα ιδρύματα είναι σε παρακμή, τα γυροκομεία αντιθέτως είναι σε ακμή και πολλαπλασιάζουν τα γυροκομεία. Γιατί? Ενώ θα λέγε κανένας ότι σήμερα οι άνθρωποι εφορούν λίγο πολύ, η πτωχή είναι ελάχιστη, και ίσως και αυτοί που είναι πτωχοί, αν πρόσεχαν μερικά πράγματα,

Γι' αυτό το λόγο είναι θέμα προνήσεως. Οι γονείς πρέπει να κρατούν ένα μέρος της περιουσίας. Και τι θα πούν? Λοιπόν, θα πούν το εξής. Παιδιά μου ή παιδιά μου, σας μοιράσαμε την περιουσία. Πήρατε εκείνο που έχετε να ζήσετε. Ξέρω εγώ, το αγόρι να ανοίξει μια δουλειά, ένα μαγαζί, ένα κάτι. Το κορίτσι, φρίκα κτλ. Κτλ. Εκείνα τα χωράφια, δεν ξέρω τι, εκείνα τα χρήματα, ό,τι είναι, τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου. Όταν θα πεθάνομαι, και οι δύο είναι δικά μου. Θα τα μοιράσω. Κοιτάξτε τι λέει. Όταν αποθάνω και η γυνή μου. Όχι να πεθάνει ο σύζυγος, ο πατέρας και η μάνα να είναι στο έλεος των παιδιών, θα την πετάξουν στον δρόμο τη μάνα. Αλλά πέθανε ο πατέρας, θα είναι διαχειρίστρια η μητέρα σε αυτό το υπόλοιπο της περιουσίας που άφησε ο σύζυγος. Και όταν πεθάνει και η μητέρα, τότε τα παιδιά θα μοιράσουν αυτό το υπόλοιπο που έχουν. Ώστε και οι γονείς να έχουν μέσα τους ένα αίσθημα ότι τέλος πάντων δεν είναι κάτω από την κυριαρχία των παιδιών των. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο. Είναι οδυνηρό αίσθημα. Έχω και ηλικιωμένες κυρίες εδώ ακροάτριες. Θυμώνται βέβαια ίσως ότι κάποτε δεν πήγαν στο κατηχητικό σχολείο, γιατί στην εποχή του μπορεί να μην υπήρχε κατηχητικό σχολείο, και να πληρώνουν τώρα τις καρέκλες του κατηχητικού σχολείου. Χρήσιμο και αυτό. Πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό θα με θυμηθούν και θα με καταλάβουν οι ηλικιωμένες κυρίες ότι είναι οδυνηρό να αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα. Και υπάρχει μια, επιτρέψτε μου να πω, είναι καλής ποιότητας υπερηφάνεια. Είναι αξιοπρέπεια είναι. Ντρέπεται τον γαμπρό. Ντρέπεται ακόμη και την κόρη. Ή τον γιο. Ντρέπεται. Η μητέρα ή ο πατέρας. Να πει, παιδί μου, ξέρεις, δώσ' μου 10 δραχμές να πάω στην εκκλησία. Ντρέπεται. Πώς θα το κάνω? Είναι πόνο. Ντρέπεται να ανοίξει το ψυγείο να φάει κάτι. Πολλές φορές πρέπει να κάνει δίαιτα. Ηλικιωμένοι άνθρωποι κάνουν δίαιτα. Και δεν έχει τον τρόπο να αγοράσει κάτι, διότι δεν κόβει στο μυαλό των παιδιών ότι οι γέροντες πρέπει να φάνε κάτι το ιδιαίτερο, διότι κάνουν δίαιτα, διότι έχουν μια αρρώστια που πρέπει να μπουν κάτω από ένα διαιτολόγιο. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να τρώνε οτιδήποτε εις βάρος της υγείας των, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν αυτόν τον τρόπο να ψωνίσουν κάτι με δικά τους τρίμες. Τρέπονται. Βλέπετε πως τα πράγματα βγαίνουν. Και αν το θέλετε, δεν είναι προσωπική μου γνώμη, οπωσδήποτε βγαίνουν από την πείρα. Αλλά ο οδηγός μας όμως εδώ πέρα ποιος είναι? Είναι η Αγία Γραφή. Τι λέει ο Ραγουήλ? Ο Ραγουήλ λέει, θα σου δώσω τα υπόλοιπα όταν πεθάνω κι εγώ και η γυναίκα. Ιδού παρακαλώ, θεοπνεύστος, θεοπνεύστος. Πώς τοποθετούνται τα πράγματα. Και προχωρούμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ μικρό, έχει μόνο 6 φορείες και αναφέρεται στο ταξίδι του Αζαρία, του Σύνοδου, εις τους δράγους της Μυδίας. Αυτός έφυγε, επήγε στους δράγους για να πάρει το αργύριο. Μόνο για την ιστορία θα σας το πω αυτό το σημείο, έτσι για λόγους εγκυκλοπαιδικής γνώσεως. Λοιπόν, πώς γίνεται τότε η συναλλαγή? Και πορεύτη Ραφαήλ και η βλήση παρά Γαβαήλ και έδωκεν αυτό το χειρόγραφο. Προσέξτε. Πώς δε προήνεγγε τα θυλάκια εν τε σφραγίσει και έδωκεν αυτό. Πώς γίνεται η συναλλαγή τότε? Η πίστοση, ή μάλλον η εμπιστοσύνη ότι το πράγμα το χαρτί είναι η απόδειξη, είναι έγκυρος κλπ. Κλπ. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι από την αργοπορία αυτή το Βίτα ανησυχεί και λέγει, μήπως πέθανε ο Γαβαήλ. Μήπως δεν τα δίνει τα χρήματα. Θα αρνείται. Και αυτό σύνηθε. Που σου λέει ο άλλος, δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, δεν σου χρωστώ τίποτα. Σου αρνείται. Και εδώ πέρα λοιπόν γίνεται ως εξής το πράγμα. Βλέπετε ότι δεν είναι ο ίδιος εκείνος που δανείζει τα χρήματα, ο Βίτ, είναι ο γιος του. Αλλά εκ των γεγονότων δεν είναι ούτε ο γιος του ο Τοβία. Είναι ο Αζαρίας ο Συνοδός.

0: Φυσικά κρατάει μία απόδειξη. Η απόδειξη μπορούσε να πλαστογραφηθεί. Τι έγινε εδώ? Όταν γίνεται μια συμφωνία, ένα δανεισμό χρημάτων ή μια συμφωνία σε κάτι, αυτό εγίνεται και στα έγγραφα, εγίνεται και στην αλληλογραφία, στα γράμματα. Έπαιρναν μια σφραγίδα και την έκοβαν σε, ας πούμε, στραγγυλή σφραγίδα. Την έκοβαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι στη μέση ακριβώς, σε άλλο σχήμα, ένα στο μέσο του κύκλου, αλλά σε ένα ανώμαλο τμήμα, έτσι, ανώμαλο κομμένο, όχι ευθύγραμμο. Το έπαιρνε ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος έπαιρνε το άλλο κομμάτι. Έτσι μπορούσε να στείλει ο ένας τον άλλον αυτό το κομμάτι της φραγίδας, όπως τώρα γίνεται εδώ. Κρατάει όχι μόνο το χειρόγραφο, την απόλυση, αλλά κρατάει και τη σφραγίδα, το κομματάκι, ο Αζαρίας. Και το παίρνει ο Γαβαήλ, το ταιριάζει, λέει, ταιριάζει. Και άμα τέριαζε, τότε έλεγε, είναι γνήσιο το πράγμα. Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο ήρθε να μου ζητήσει τα χρήματα, είναι το πρόσωπο που πρέπει να πάρει και τα χρήματα, δεν είναι απατιώνει. Έτσι ήταν δύο πράγματα λοιπόν. Ήταν η σφραγίδα, ήταν και το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο μπορούσε να προσφέρει του μολυβιού ως εξής. Έπαιρναν ένα ξύλο στρογγυλό ή τετράγωνο, και επάνω εδώ εχάρασαν διάφορα σχέδια και το κόβαν αυτό το ξύλο κατά τέτοιο τρόπο, όχι έτσι ακριβώς το μη, αλλά κατά έναν τρόπο που θα μπορούσε να μπαίνει το ένα κομμάτι μέσα στο άλλο. Και το ένα κομμάτι, προσέξτε τη λέξη θα πω τώρα, να συμβάλλει με το άλλο. Και γίνεται μεταξύ των δύο συμβολή. Συμβολή. Θα πει συμβολή. Συμβολή θα πει μια ένωση. Λέμε, από πλευράς τώρα τροχέα. Λέμε, στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Θα πει στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Η συμβολή των οδών τάδε και τάδε στους έξι δρόμους. Δηλαδή εκεί που καταλήγουν οι έξι δρόμοι. Στην πλατεία των έξι δρόμων. Αυτό θα πει συμβολή. Θα πει τέριασμα. Έτσι, από εκεί πήρε μετά το όνομα το σύμβολο της πίστεως. Που σημαίνει το τέριασμα της πίστεως. Ο όρος σύμβολο της πίστεως, όπως και συμβολικά μνημεία της πίστεως, από εκεί προέρχεται. Από τη συμφωνία του ενός κομματιού με το άλλο. Και ενώνουν και λέμε συμφωνούμε. Και ονομάστηκε αυτή η συμφωνία σύμβολο. Από τη συμβολή, την ένωση. Το καταλάβατε? Αυτό βεβαίως κατ' επέκταση σας το λέγω. Έριξαν λοιπόν τις σφραγίδες μια χαρά στον Αζαρία και του δίνει τα 10 τάλαντα. Επήρε μαζί του και τον Γαβαή και έρχονται πίσω εις τον γάμο. Και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού. Έτσι τελειώνει ένα το κεφάλαιο με αυτή τη μικρή προτασούλα, η οποία μας είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Ευλόγησε, θα πει επίνεσε. Ότι επίνεσε ο Τοβίας την γυναίκα. Θα πει την επίνεσε. Είναι η περίπτωση που ο σύζυγος, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τη γυναίκα. Όπως και η σύζυγος δίνεται να ανεβάσει ψηλά τον άνδρα του. Γιατί συμβαίνει και το αντίθετο. Είναι η υποτίμηση. Να υποτιμήσει ο ένας τον άλλον. Κάποτε η αδελφή μου μικρή ήταν, είχε βρεθεί σε ένα γάμο. Συμπτωματικά, όχι γνωστός γάμος, στην ενορία μας βρέθηκε εκεί. Και επερίμενε ο γαμπρός την ύφη. Η νύφη καμιά φορά αργεί να έρθει στην εκκλησία, συστολίζουν και τα λοιπά, αργεί να έρθει. Και τότε αυτός σε ένα κύκλο ανθρώπων πολλών και του γαμπρού και της νύφης φυσικά γνωστή, βλέποντας το ρολόι του ότι άργησε η νύφη, λέει Μεγάλη όρνη θα σα βγω. Για τη γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του. Μεγάλη όρνη θα σα βγω. Δηλαδή σπουδαία, άργησε. Αυτό τι είναι, φοβερό. Φοβερό. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσει ο ένας σύζυγος τον άλλον. Ποτέ. Μα ποτέ. Αν έχουν μια διαφορά, θα έχουν. Άνθρωποι είναι. Οπωσδήποτε θα έχουν. Πολλές φορές. Οι διαφορές τους πρέπει να λύονται μεταξύ τους. Ποτέ δεν πρέπει αυτές οι διαφορές να βγουν έξω από τον κλειόν της συζυγίας. Και ποτέ δεν πρέπει να μάθει ο έξω κόσμος τίποτα. Μα ποτέ τίποτα. Έξω βέβαια που του είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως. Αλλά θα πάμε σε ειδικόν άνθρωπο να μας το λύσει το πρόβλημα και όχι στον όποιον όποιον. Και όταν θα πάμε, δεν θα αρχίσει ο ένας σύζυγος να κατηγορεί τον άλλον και να λέει έτσι, δεν λέω. Όχι. Εάν έχουν μάθει οι σύζυγοι ο ένας να επαινεί τον άλλον, τότε οπωσδήποτε εις αυτήν το κλίμα του επαίνου θα φτάσουν ποτέ να μην βρεθούν σε κατάσταση συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Αυτά παιδιά συνδέουν στα εκβάτανα. Γύριζε πίσω ο Αζαρίας με τα κρίματα και με τον Γαβαήλ. Ο Τοβίας και η Σάρα είναι μέσα στις χαρές του γάμου. Όλοι ξεφαντώνουν και όλοι είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Ενώ αυτά συμβαίνουν πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία στα εκβάτανα, όμως η Μινεβή έχει πέσει θλίψη και πένθος και ανησυχία. Τι έγινε ο Τοβία στο σπίτι του Τοβί και τη γυναίκα του τη Σάνα? Πέρασαν οι ημέρες, διότι προφανώς καθυστέρησαν, θα λέγαμε 14 μέρες, διότι υπελόγιζαν ότι τόσο το ταξίδι, να πάνε τόσο να γυρίζουν, έπρεπε να είχαν γυρίσει. Πρώτος είναι εκείνος που ο Τοβίτ άρχισε να ανησυχεί. Και Τοβίτ, ο πατήρ αυτού, ελογίσα το εκάστης ημέρας. Άρχισε να μετράει τις ημέρες. Και όσε πληρώθησαν οι ημέρες της πορείας και ουν κύρχοντο είπε. Όσοι δεν πληρώθηκε ο χρόνος, έπρεπε να είχαν γυρίσει. Μήποτε κατήχυνται ή μήποτε απέθανε Γαβαήλ και ουδείς αυτό δίδωση το Αργύριον και ελυπεί το Λίαν. Μήποτε κατήχυνται, μήπως πήγαν και τους είπε δεν σας ξέρω, φύγετε από εδώ πέρα. Μήπως παραλόγια ντροπιάστηκαν και ντροπιαζόμενοι ντρέπονται να γυρίσουν πίσω. Μήπως πέθανε ο Γαβαήλ και τώρα η οικογένειά του, τα παιδιά του αγνοεί ή αρνείται να δώσει το χρέος. Σαν τι μπορεί να συμβαίνει? Βλέπετε, χίλιες σκέψεις και υπόνοιες μπορούν να μπουν στο μυαλό όταν υπάρχει μία αργοφορία. Σήμερα θα λέγαμε μήπως έγινε ένα δυστύχημα, μήπως τούτο, μήπως εκείνο. Βλέπετε πόσο ανησυχούμε και ελυπείτο. Βεβαίως είχε ευχηθεί ο Τοβίς. Παιδί μου, λέγει, άγγελο να είναι μπροστά σα, χωρίς να υπονοεί, πού να το ξέρει, ότι ο οδηγός άγγελος ήταν. Άγγελος, παιδί μου, λέει, να είναι μπροστά σα, θα σας οδηγεί στον δρόμο. Αυτό βεβαίως ήταν μια ευχή. Όπως και εμείς λέμε, ένας που ταξιδεύει να πάει και να γυρίσει καλά. Αλλά όμως, τι θα επιτρέψει ο Θεός, μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όταν εμείς φεύγουμε από το σπίτι μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνουμε μια σύντομη προσευχή, δύο λόγια μόνο, να μας φυλάξει ο Θεός από ατυχήματα της ψυχής. Μη στο δρόμο συναντήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ρίξουν στην αμαρτία, αλλά και ατυχήματα του σώμα. Οχήματα θα ανεβούμε, και παιδί που θα είδα, μπορεί να αυτοκίνητο να διαφάνω σε ένα πεζοδρόμιο ή να σπάσουμε το ποδάρι μας και περπατάμε ή χίλια ή να πέσει από μια πολυκατοικία μια γλάστρα και να μας πάει στο κεφάλι ή να πέσει ένα δοκάρι από μια οικοδομή, χίλια πράγματα. Χρώμος είναι, γύρω μέσα. Ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας φυλάει, παιδιά. Να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Αλλά όταν θα γυρίσουμε πίσω, μόλις βγούμε στο σπίτι μας, το πρώτο που θα κάνουμε. Θα πάνε, μου φαίνεται, το έχω ξαναπεί. Θα πάνε να κάνουμε προσευχή, ευχαριστήρια. Και θα κάνουμε και τρεις μετάνοιες, αν μπορούμε. Και πριν φύγουμε, και μετά. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που γυρίσαμε. Μας φύλαξε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το ξέρετε. Όταν ασφαλίζουμε τη ζωή μας με τον σταυρό και την προσευχή, τότε ο Θεός θα μας φυλάξει. Θα το ξέρετε. Βεβαίως, ο σταυρός μας δεν θα γίνεται έτσι. Σήμερα ένα μικρό του έδωσα μια ευχή. Κάτι. Του λέγω, θες να μην σε πειράζει ποτέ το κακό. Κάνε σωστά το σταυρό. Υπάρχει η αντίληψη, και δεν είναι εσφαλμένη, ότι μετά το βάπτισμα πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που πειράζουν από τον σατανά. Και αν δεν πειράζουν διότι έχουν αμαρτήσει οι ίδιοι, να γιάζουν με χαρά τους. Αλλά πολλά και έχουμε νήπια που πειράζουν. Έχουμε μικρά παιδιά που ακόμη δεν έχουν αμαρτήσει, τα μικρά παιδιά, ώστε ο διάβολος, ο σατανάς να επικρατεί την ύπαρξή τους και να τα ταλαιπωρεί τα παιδιά. Καθαρά το βλέπουμε ότι έχουμε μία δαιμονοκράτηση. Υπάρχει εξής αντίληψη. Ο λαός τη γνωρίζει. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Υπάρχει μία σχετική παροιμία. Ας μην την πω. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη συμπληρωματικό. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν κάνουμε και στραβά το σταυρό. Ο σταυρός μας θα γίνεται με τευλαβίες και σωστά. Θα είναι ο σταυρός του Χριστού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και μας έδωσε τη σωτηρία. Όταν έτσι το πιστεύουμε και κάνουμε σωστά το σταυρό μας, τότε πράγματι ο σταυρός γίνεται φυγαδευτήριον, αλεξιτήριον των δαιμόνων. Αν δεν γίνει σωστά ο σταυρός, ή δεν ξέρουμε, ή δεν πιστεύουμε, ή δεν υπονοούμε τι σημαίνει ο σταυρός, το όργανο επί του οποίου σταυρώθηκε ο Χριστός, τότε συμβαίνει εκείνο το φοβερό. Μάγοι να κρατούν το σταυρό. Οι εικόνες, πολλοί μάγοι στην εποχή μας έχουν εικόνες, δεν είναι εξαλλού καινούριο πράγμα, είναι πανάρχαιο αυτό. Εικόνες και σταυρό. Και πλαλούν τους ανθρώπους και λέγουν οι άνθρωποι, μα έχει εικόνες, έχει σταυρό, γιατί δεν θα βγει ο διάβολος. Διότι και ο σταυρός και η εικόνα δέον αλογιστούν και τα ξύλα, εάν δεν υπάρχει η πίστη που αντιπροσωπεύεται από τις εικόνες και των σταυρών. Εκεί λοιπόν, ούτε από τον μάγο υπάρχει αυτή η πίστη στον Θεό, ούτε από εκείνους οι οποίοι προσέρχονται εις τον μάγο, διότι αν είχαν πίστη σωστή, ουδέποτε θα προσέρχονται εις τον μάγο που έχει τις εικόνες και σταυρώνει με τον σταυρό. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να δαιμονοκρατούνται οι άνθρωποι, έστω και αν χρησιμοποιούνται οι εικόνες και ο σταυρός. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα. Τα αναστενάρια που γίνονται στη Χαλκιδική κάθε χρόνο, πώς γίνονται. Κρατούν εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Που η εικόνα έχει μέσα και τον σταυρό. Πώς συμβαίνουν αυτά που είναι καθαρά, ας πούμε, πνευματιστικά φαινόμενα. Πώς συμβαίνουν αυτά. Πώς τα επιτρέπει ο Θεός. Διότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σε εκείνο που κρατούν, την εικόνα. Δεν πιστεύουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται σωστά ο σταυρός και πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Ότι ο σταυρός είναι αποτρόπαιον του σατανά. Απομακρύνει και αλεξιτήριον και φυγαδευτήριον του σατανά. Μετέδωσε όμως ο καημένος ο Τοβίτ, ο ταλαιπωρημένος αυτός άνθρωπος, ο τυφλός, ο φτωχός, αλλά ο δίκαιος και ο ακέραιος τον χαρακτήρα, μετέδωκε την λύπη του στη γυναίκα του, την Άννα, και η οποία όταν είδε ότι ο σύζυγός της ανησυχεί πολύ, υξήθη μέσα της η αγωνία και άρχισε να φωνάζει και να λέγει, όχι φωνές δεν δυνατές, αλλά μονολογούσε απόλυτο το πεδίο, διότι και χρόνηκε, χάθηκε το παιδί. Χάθηκε, γιατί πέρασε ο καιρό. Δεν γύρισε πίσω. Και ήρξα το θρηνήν αυτόν. Άρχισε να κλαίει και το θρηνή. και είπε «Ου με ελληνιτέκνων ότι αφήκασε το φως των οφθαλμών μου». Είναι ο καημός της μάνας που έλεγε «Τι να τα κάνω τα λεπτά, παιδάκι μου εσύ που ήσουν το φως των οφθαλμών μου». Το λέτε και σήμερα στον άκρηση αυτό. Είσαι το φως των ματιών μου. Είσαι η βακτηρία μου, το μπαστούνι μου. Τι να τα κάνω τα θύματα, ξέχασα τα θύματα. Και τι έκανε η καημένη η Σάρα, η Άννα. Έβγαινε έξω και πήγαινε στο δρόμο που είχαν πάρει για να φύγουν για τους ράβους της Μηδίας ο γιος της και ο οδηγός. Έβγαινε έξω, μήπως τους δει και έρχονται. Μήπως τους δει. Την ημέρα της λοιπόν την περνούσε στο δρόμο περιμένοντας. Και τη νύχτα δεν έκλεινε μάτι θρηνώντας. Αλήθεια, βλέπετε πώς οι γονείς μπορούν να αισθάνονται για τα παιδιά. Γι' αυτό παιδιά, μόνο γι' αυτό. Σκεφτείτε μια γυναίκα για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, όπως λέγεται το να της πόδινε στο λάκκο. Τι πόνος, τι κινδύνους περνά. Πολλές φορές παθαίνει σοβαρές αρρώστιες μέχρι που να φτάσει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο ή παιδιά να φέρει στον κόσμο. Και τα παιδιά αυτά όταν μεγαλώσουν να περιφρονούν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό ο νόμος προέβλεπε η παράβαση της εντολής θύμα των πατέρων και τη μητέρα σου. Τι προέβλεπε? Λιθοβολισμό. Δηλαδή προέβλεπε καταδίκη εις θάνατον. Πότε? Όχι όταν έδερνε τον πατέρα σου και τη μάνα σου, εάν κακολογούσε τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Λέγει ο νόμος ο παλαιός, ο κακολογών, όχι ο δέρνων, ο κακολογών, πατέρα ή μητέρα θανάτου θανατούστο. Βλέπετε, δεν πει κακολογών. Αυτός που βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα. Αυτός που λέει πικρά λόγια, βρίζει, λέει βλασφημίες τη μάνα του και τον πατέρα. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και τότε αγανακτούν οι γονείς, επειδή περνούν την αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αγανακτούν οι γονείς και δυστυχώς βρίσκονται, εδώ αμαρτάνουν και οι ίδιοι, βρίσκονται σε θέση να καταραστούν τα παιδιά τους. Και να πούνε και οι γονείς με βαριά ψυχή, βαριές κουβέντες. Και τότε γίνεται ένας φοβερός κύκλος, φαύλος κύκλος. Τα μεν παιδιά κάτω από την κατάρα των γονιών δυστυχούν, οι δε γονείς κάτω από τη δυστυχία των παιδιών και τις κατάρες που έχουν δώσει, και αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Γιατί είναι δυνατόν ποτέ να ευτυχούν γονείς όταν τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν καλά? Ενθυμούμε κάποτε ήρθε ένας άνθρωπος να μου πει το εξής, ότι είχε κάνει κάποια παιδιά, ίσως λιγότερο, κάπου λιγότερο από 10. Κάπου λιγότερο από 10. Τρόμαξε μια κοπέλα να άκουσε τον αριθμό 10. Λοιπόν, βέβαια, αυτό ακριβώς θα πω τώρα. Όταν μεγάλωσαν κάποια τα παιδιά, είχε κορίτσια, έπρεπε να τα παντρέψει, ήταν φτωχός άνθρωπος. Λέει στο μεγάλο του το γιο, παιδί μου, κοίταξε να δεις, να βοηθήσεις εσύ λιγάκι να παντρέψουμε κάποια αδελφή σου, κάποιο κορίτσι. Να βοηθήσεις εσύ λιγάκι. Και τότε εκείνος λέγει, εμένα με ρώτησες όταν έκανες τόσα παιδιά? Ναι, μην έκανες τόσα παιδιά, να μ' αφήσεις ήσυχο. Με αγανάκτησε ο γιος, με ανέβεια. Και ο πατέρας τι είπε? Παιδί μου, με κατηγορείς γιατί έκανα παιδιά? Λοιπόν, ο Θεός εσένα να μην σου δώσει παιδιά. Και παντρεύτηκε μεγάλος και δεν έκανε παιδιά. Έμεινε άκληρος. Τώρα, θα μου πείτε τυχαίον. Μόνο τυχαίο παιδιά δεν είναι. Είναι φοβερό πράγμα η κατάρα των γονιών, η βαρυγόμια των γονιών. αν είσαι στην Αγία Γραφή, το μαρτυρά η ίδια η Αγία Γραφή, δια την ευθύνη των γονέων, αλλά και δια την κατάρα των γονέων. Αλλά και η πείρα αυτό επιμαρτυρεί, το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό, να μην υπήσουμε τους γονείς μας. Τότε σας είπα ότι ο Τοβίας ήταν καλό παιδί. Βέβαια προσπαθούσε, ελισμόνεσαι να σας πω, προσπαθούσε ο Τοβίτη να παρηγορήσει την γυναίκα του ότι σώπα της, λέει, σίγα, μη λόγω να έχει υγιέ. Σώπα της, λέει, μη φωνάζει, μη θρυνείς, καλά είναι το παιδί μας, θα έρθει. Ελπίζει, αγωνιά από μέσα του, αλλά παρηγορεί την γυναίκα του. Ο Τοβίας αισθάνεται ότι οι γονείς του πρέπει να ανησυχούν, γιατί πέρασαν οι ημέρες. Και εδώ είναι τώρα ο διακριτικός και θαυμάσιος νέος. Δεν θέλει να λυπεί στον πεθερό του, ορκίζοντάς τον να μην πάει εις τους δράγους της Μηδίας. Και τον ακούει τον πεθερό του, γιατί δεν θέλει τον λυπήσει. Όταν όμως του λέγει ο πεθερός του, μην ακόμη μερικές μέρες, ήταν επόμενο να το ζητάει αυτό ο Ραγουήλ, διότι και την κόρη του, όσο πιο πολύ θα μέναν, θα βλέπει και πιο πολύ την κόρη του. Επόμενο ήταν. Και τι λέγει ο Τοβίας? Εξαπόστειλον με, όχι σε παρακαλώ πολύ, άφησε με να φύγω. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου ουκέτι ελπίζουσιν όψες φέμε. Έχασαν την ελπίδα τους πια ότι θα με δουν. Δηλαδή λυπούνται πολύ, λυπούνται πάρα πολύ. Σε παρακαλώ λοιπόν, άφησε με. Βλέπετε, ούτε το πεθερό λύπησε με το να μη, με το να πάει στους δράγους, δεν πήγε. Αλλά και τώρα όμως δεν θέλει να λυπεί στους γονείς του. Είναι η θαυμασία θέση την οποία μπορεί να έχει ή ο άνδρας ή η γυναίκα να κινείται ανάμεσα στους δικούς του συγγενείς και στους συγγενείς του εταίρου συζύγου. Είναι το μεγάλο μυστικό της αρμονίας των συζύγων. Αυτό είναι το μυστικό. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι το μυστικό. Να τι γίνεται μυστικό, να τι γίνεται. Οι μεν γονείς της κόρης παίρνουν το μέρος της κόρης. Και οι γονείς του γαμπρού παίρνουν το μέρος του γαμπρού. Και τότε αυτομάτως γίνεται ένας χωρισμός. Και τότε μπαίνουν μέσα οι συγγενείς και δημιουργείται εκείνο που δημιουργείται. Όταν όμως οι γονείς ή οι συγγενείς της κόρης, της κοπέλας, υπερασπίζουν τους συγγενείς και αγαπούν του γαμπρού και αντιστρόφως, κατά έναν χιαστή τρόπο, τότε υπάρχει μία ένωση ανάμεσα στο ζεύγος. Αν μάλιστα το ζεύγος έχει κάποιες διαφορές, τότε αυτές εξομαλύνονται. Και δεν λέει η γυναίκα «η μάνα σου» και δεν λέει ο σύζυγος τη γυναίκα του «η μάνα σου», «το πατέρα σου», αλλά μιλούν με καλό τρόπο. Και όταν μάλιστα η γυναίκα φροντίζει για τους συγγενείς, ιδιαίτερα τώρα η γυναίκα, δηλαδή τώρα ανάμεσα στο ζεύγος, φροντίζει η γυναίκα για τους συγγενείς του ανδρός της και ο άνδρας για τους συγγενείς της γυναικός του, αυτό το πράγμα, πώς να το πούμε, είναι υπέροχο. Όταν βλέπει η γυναίκα ότι ο σύζυγός της αγαπά τους γονείς της, με την καλή σημασία της λέξεως, κολακεύεται. Αναπληθίζεται. Και όταν βλέπει ακόμη και ο σύζυγος ότι η γυναίκα του αγαπάει τους γονείς του, εκείνος αναπληθίζεται. Πέστε μου, κάτω από το κλίμα αυτό, είναι δυνατόν ποτέ να δημιουργηθεί ρήξη σοβαρή ανάμεσα στο ζεύγος? Ποτέ. Ποτέ. Κι αν ποτέ τα πράγματα δεν είναι έτσι, ο ένας εκ των δύο, αν καταλαβαίνει μερικά πράγματα, όπως τώρα εδώ το Δία, δύναται να περισσώσει την κατάσταση. Και έτσι ένας νέος του παντρεύεται και θα πάρει τώρα τη γυναίκα του τη Σάρα να φύγει, να πάει στο σπίτι του. Μπορεί τώρα η γυναίκα του να μαλώνει με τα πεθερικά του. Τι θέση θα πάρει τώρα ο Τοβία? Θα υπερασπίζεται τους γονείς του, τη γυναίκα του? Τι πρέπει να κάνει? Ούτε τους γονείς του, ούτε τη γυναίκα του. Θα πάρει μια τέτοια στάση που θα πρέπει να εξομαλύνει κάθε τραγή της που δημιουργήθηκε
1: και ακόμη να μη δημιουργηθεί σχίσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο γάμος είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη δυσκολία. Είναι ένα μεγάλο σκάμα μέσα στο οποίο μπαίνουν οι σύζυγοι να αγωνιστούν. Εάν δεν ήταν σκάμα, δεν θα εγγράφεται ένα βιβλίο που να αναφέρεται στον τρόπο της οικογενειακής συμβιώσεως. Είναι μια επιστήμη. Είναι και μια τεχνική, αν το θέλετε. Απαιτεί όχι απλές γνώσεις, τις οποίες πολλές φορές διαβάζουμε σε περιοδικά και εφημερίδες. Απαιτεί καλλιέργεια ψυχής. Να μπορεί κανείς να μπει μέσα σε αυτό το σκάμα και να βγει νικητής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα παρακαλέσω πολύ που η σειρά των θεμάτων μας φέτος είναι γύρω από τα θέματα αυτά, να τα προσέχετε, να κρατάτε αν θέλετε ακόμη και σημειώσεις, ώστε καιρό το δέοντι να σας φανούν χρήσιμα στη ζωή σας και να νικήσετε εις των στίβων του γάμου.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Και πάλι, αδελφοί μου, μας αξιώνει ο Κύριος μας να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να εκφράσουμε ύμνους δοξολογίας εις τον Κύριον. Και πάλι ο Κύριος μας ομιλεί σήμερα με μία παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Η παραβολή είναι μία εικόνα παρμένη από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης, από τη ζωή των ποιμένων, από τη ζωή των ψαράδων, από τη ζωή των γεωργών. Και η σημερινή παραβολή είναι παρμένη από την ζωή την κοινωνική που αναφέρεται στους βασιλικούς γάμους. Η παραβολή είναι μία εικόνα εκ του φυσικού, αλλά με την εικόνα αυτή ο Κύριος θέλει να εκφράσει κάποιες αλήθειες. Γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει τις αλήθειες αυτές ευθέως χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων? Βεβαίως μπορούσε, αλλά το κάνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να απλοποιήσει την υψηλή του διδασκαλία και να την καταστήσει κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτός είναι ο ένας λόγος. Κάνει δηλαδή ό,τι και ο δάσκαλος στο σχολείο, που χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα εικόνες και παραστάσεις από το αντικείμενο διδασκαλίας για να εμπεδώσει και να καταστήσει κατανοητή τη διδασκαλία στο μαθητή του. Αλλά επαναλαμβάνω και για ένα άλλο ακόμη λόγο. Γιατί? Διότι υπήρχαν κακοπροαίρετοι ακροατές οι οποίοι προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον Κύριο, να αρπαχτούν από κάποιο λόγο, να τον κατηγορήσουν και να τον συκοφαντήσουν και να τον διαβάλουν στο λαό και έτσι να μπορέσουν να τον εξοντώσουν. Χρησιμοποιεί λοιπόν την παραβολή δίδοντας την αλήθεια με δόσεις, όπως ακριβώς το ναρκωτικό είναι θάνατος και τα παιδιά μας που νομίζοντας πως θα βρουν το χαμένο τους παράδεισο στην κόλαση των ναρκωτικών κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και βρίσκουν το θάνατο γιατί παίρνουν μεγάλη δόση. Όμως οι γιατροί, προκειμένου να ανακουφίσουν τον πόνο των αρρώστων, τι κάνουν? Δίνουν μικρά δόση ναρκωτικού, ανακουφίζουν τον πόνο του αρρώστου και σιγά σιγά τον θεραπεύουν. Αυτό κάνει και ο Κύριος με τις παραβολές. Δίνει την αλήθεια σε μικρή δόση, γιατί οι κακοπροαίρετοι ακροατές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που ψάχνουν τρόπους και ευκαιρίες να κατηγορήσουν το διδάσκαλο, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν ολόκληρο την αλήθεια και την καλύπτει αυτήν την αλήθεια με την παραβολή. Αυτοί μεν να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, να μην κατανοούνε. Οι καλοπροαίρετοι όμως έπαιρναν τα μηνύματα, συνελάμβαναν τα νοήματα, τα βαθύτερα νοήματα της παραβολής και ωφελούντο και οικοδομούντο. Για να δούμε όμως τη σημερινή
παραβολή που είναι γνωστή σε όλους μας ως παραβολή των βασιλικών γάμων. Βεβαίως, εκείνη την εποχή ήταν ο βασιλικός θεσμός. Τα πολιτεύματα αλλάζουν και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους ονομάζομαι βασιλιά και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους τον ονομάζομαι πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς έκανε τους γάμους του μονογενούς ιού του και έστειλε προσκλήσεις προς όλους. Αλλά όμως οι προσκεκλημένοι αδιαφόρησαν. Άλλος είπε δεν μπορώ να παραβρυθώ στους γάμους διότι έχω τα χωράφια μου, έχω τις φροντίδες μου, έχω τα αμπέλια μου, έχω τα προβλήματά μου και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ο άλλος είπε εγώ έχω το εμπόριο, έχω τους λογαριασμούς μου, έχω τα λογιστικά μου, έχω τα προβλήματά μου, έχω τις μετοχές μου, έχω το χρηματιστήριό μου, έχω το χρυσό μοσχάρι, δεν μου μένει καιρός για να προσκυνήσω και άλλο Θεό μου, είναι αρκετό το χρηματιστήριο των Αθηνών. Και άλλοι ακόμη πιο κακοί τι έκαναν? Άκουσαν τους απεσταλμένους, τους έφτισαν, τους έδιραν και τους απέκτηναν. Και τότε οργίστη ο Κύριος, τιμώρησε σκληρά τους προσκεκλημένους που τον προσέβαλαν και η δικαιοσύνη του ετιμώρησε αυτούς που ήρθαν κόντρα με το θέλημα του βασιλέως. Είναι όπως βλέπετε μια σκληρή τιμωρία, όμως έτσι γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να το αποκρύψουμε. Και τότε έστειλε τους απεσταλμένους στους δρόμους και στις πλατείες και φωνάζει «Ελάτε όλοι να παραβρεθείτε στους βασιλικούς γάμους». Και έτσι το ανάκτορο γέμισε από επισκέπτες και από προσκεκλημένους για να πανηγυρίσουν και να συνεορτάσουν με το βασιλέα στο γαμήλιο αυτό τραπέζι. Και ενώ ο βασιλιάς εισήρχε το μέσα στο βασιλικό ανάκτορο, βλέπει εκεί στην τράπεζα τη μεγάλη κάποιον που δεν φορούσε βασιλικό ένδυμα. Του λέει «Φίλε, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα?» Υπήρχε συνήθεια όσοι συμμετείχαν στο βασιλικό τραπέζι έξωθεν των ανακτόρων να εφοδιάζονται από μία ειδική στολή. Αυτός δεν είχε. Και τότε ο βασιλιάς είπε «Δέστε τον χεροπόδαρα και ρίξτε τον μέσα στη φωτιά και στο σκοτάδι». Αυτό που λέμε «Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και κλείνει την παραβολή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγοντας «Πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί». Βασιλιάς αδελφοί μου, είναι ο Θεός και ο νυμφίος είναι ο μονογενής αυτού Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και νύμφη είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε οι προσκεκλημένοι. Εκάλεσε τον εκλεκτό λαό, τον Ισραήλ, και αυτοί μεν τους απεσταλμένους τους περιέπηξαν, τους περιφρόνησαν, τους αγνόησαν, τους δολοφόνησαν, τους εξαφάνισαν. Και τότε ο Θεός επέλεξε τα έθνη, όλους εμάς, ενώ προοριζότανε στην αρχή το Ευαγγέλιο μόνο για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Όμως είπε ο Κυριός μας στους μαθητάς του πορευθέντες και ρίξατε το Ευαγγέλιο πάση της έθνηση, σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς. Και εμείς είμαστε οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι που μας καλεί ο Θεός. Και
μας καλεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εσείς σήμερα ακούσατε την καμπάνα, είδατε το ημερολόγιο, σημειώνει Κυριακή, ημέρα αργίας, ημέρα προσευχής, ημέρα λατρείας, ημέρα εκκλησιασμού, ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Και ήρθατε στην εκκλησία για να συμμετάσχετε στο τραπέζι των βασιλικών γάμων. Άλλοι όμως δεν άκουσαν καμπάνα, δεν είδαν το ημερολόγιο, δεν συνήθισαν τα πόδια τους να τα σέρνουν και να περνούν το κατόφλι της εκκλησίας. Λένε πόσοι οι ναοί μας είναι κατάμεστοι από χριστιανούς. Είναι μια ψευδαίσθηση και να μην ζούμε με ψευδαισθήσεις και με ψευδαπάτες. Στους 100 Ορθοδόξους χριστιανούς, οι 2 εκκλησιάζονται εκ περιτροπής κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς. Ανάλογα με τον πληθυσμό, τα εκκλησιάσματά μας είναι λιγοστά. Γιατί? Διότι την Κυριακή το πρωί, μόλις ακόμη ξημερώσει, ο άλλος παίρνει το ντουφέκι του και ανεβαίνει στο βουνό για το κυνήγι. Ο άλλος λέγει, το πρωί για μένα είναι στο πρόγραμμα να πάω, πού να πάω, να πάω στην Ήπεθρο, να πάω για σκι, για να πάω για ανάβαση, για να πάω στον Όλυμπο. Είναι ο Ριβάτης και ακολουθεί. Δεν τον κατηγορούμε, αλλά όμως η Κυριακή ποδοπατείται και αγνοείται και καταβάλλεται και έτσι έρχεται κόντρα με το θέλημα του Θεού και είναι σκληρών προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρών προς κέντρα λακτίζειν. Φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Ακούσατε πως ετιμωρήθησαν αυτοί που περιεφρόνησαν την πρόσκληση του βασιλέως. Και γίνεται ο Ριβάτης και αγνοεί ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα εκκλησιασμού και αγιασμού της ψυχής του. Και έρχεται ο άλλος και βλέπετε κάνουμε τουρισμό. Είναι η σύγχρονη θεότητα. Χάριν του τουρισμού καταργούμε και την Κυριακή αργία, καταργούμε και τον εκκλησιασμό. Ο άλλος πάει στο χωράφι του και στο αμπέλι του, αγνοούν ότι ο νόμος του Θεού είναι καθαρός, ξεκάθαρος, σαφής και κατηγορηματικός. 6 ημέρες εργά, τη δε 7η Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Όλη η εβδομάδα είναι δική μας, μία είναι του Θεού και από τη μία αυτή μία ώρα είναι της ψυχής για να προσέλθει στο γαμήλιο αυτό τραπέζι που είναι ο εκκλησιασμός κάθε Κυριακής και κάθε μεγάλης εορτής. Περιφρονούμε λοιπόν και την πρόσκληση, περιφρονούμε το Θεό. Ακόμα αδελφοί μου, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Εδώ είναι το τραπέζι. Εδώ είναι η Αγία Τράπεζα. Εδώ τελείται γάμος. Εδώ μετουσιώνεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όσοι πιστοί προσέλθετε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, να πάρετε μέσα στην καρδιά σας το σώμα και το αίμα του Χριστού, να συμμετάσχετε στους βασιλικούς γάμους. Αυτό σημαίνει το να εκκλησιαζόμαστε, να συμμετέχουμε στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της εκκλησίας μας και να λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πώς όμως, έχοντες το ένδυμα του γάμου. Το ένδυμα υπάρχει για να καλύπτει μια σωματική ανάγκη,
Άλλο ένδυμα χρησιμοποιούμε το χειμώνα και άλλο ένδυμα το καλοκαίρι. Αλλά το ένδυμα ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται παγίδα σκανδαλισμού και αμαρτίας, είτε προσωπικής δικής μου είτε κάποιου άλλου. Με απλότητα και σεμνότητα να εισερχόμεθα στην εκκλησία, και όπως έχουμε το ένδυμα του χορού και όπως έχουμε το ένδυμα το επίσημο που δεχόμεθα τους επισήμους ή πάμε σε επίσημες εκδηλώσεις, έτσι αδελφοί μου να έχουμε και το ένδυμα του εκκλησιασμού που να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τη σημνότητα, ώστε να προσυδειάζει σε αυτόν τον τόπον των Άγιων. Και εδώ θα ήθελα, τελειώνοντας αδελφοί μου, να επικεντρώσω τη σκέψη σας και την προσοχή σας. Αυτό το φυσικό ένδυμα ποτέ να μην γίνεται αιτία και αφορμή να αμαρτάνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι. Όπως το νερό που πίνουμε δεν είναι κακό, αν όμως πιούμε περισσότερο, τότε αμαρτάνουμε. Το να κοιμόμεθα είναι μια φυσική ανάγκη. Αν όμως κοιμηθούμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε κάποια αμαρτία. Το φαγητό δεν είναι κακό, αλλά όμως όταν φάμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε αμαρτία. Γινόμαστε γαστρίμαργοι και λέμαργοι. Αλλά δεν θέλω να σας πω για το ένδυμα αυτό, διότι εσείς όλοι εδώ που είστε, με απλότητα και σεμνότητα εισέρχεστε στον Ιερό Ναό. Όμως για το άλλο, το ένδυμα της ψυχής, πρέπει να φροντίσουμε. Η ψυχή μας να φοράει το ένδυμα της καθαρότητος, τα λευκά ημάτια, την χιονοφεγγόφωτον στολήν με την οποία μας στόλισε η Εκκλησία κατά την ώρα του βαπτίσματος, να την κρατήσουμε λευκή. Και όσες φορές τη λερώνουμε με την αμαρτία και όλοι μας το κάνουμε αυτό μηδενός εξαιρωμένου, τότε έχουμε το λουτρό που καθαρίζει την ψυχή μας, το μυστήριο της μετανοίας. Να φορέσουμε το ένδυμα της αγνότητος, να φορέσουμε το ένδυμα της αγάπης, της καλοσύνης. Αχ αδελφέ μου, όταν ανοίγεις το στόμα σου και το κάνεις φαρμάκι και δηλητήριο και στάζει η γλώσσα σου σαν τη γλώσσα της κόμπρας, δεν μπορείς, δεν έχεις ένδυμα καλοσύνης, δεν έχεις ένδυμα αγάπης, φαρμακώνεις τον αδελφό σου. Τι σε πειράζει να χαμογελάσεις, να πεις τον καλό λόγο, να πεις την καλή κουβέντα, να δώσεις χαρά και στον συνάνθρωπό σου, αλλά εκφράζεις από μέσα σου το μίσος, την κακία, την εκδικητικότητα, το φαρμάκι και το δηλητήριο της οχιάς και της κόμπρας. Να φορέσουμε, αδελφοί μου, το ένδυμα της καλοσύνης. Ζούμε μέσα σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο, αλλά όμως φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα μείνουμε με μία κακία, όχι στο μίσος, όχι στην κακία. Όλοι μας να φορέσουμε αυτό το ένδυμα της καλοσύνης, της συγχωρητικότητος, το ένδυμα που μας κάνει να χαμογελούμε και να μεταβάλλουμε το περιβάλλον μας σε ευχάριστο, όπως συμβαίνει στους βασιλικούς γάμους. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε όλοι μας τα ενδύματα της ψυχής μας να είναι καθαρά και με ημάτια, όπως έχουμε τα ημάτια του σώματος, έχουμε και της ψυχής μας, που είναι οι αρετές, στολισμένοι με τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η ψυχή μας να προσέρχεται στους γάμους, για να μην μας πει ο Κύριός μας: «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε χωρίς ένδυμα γάμου?» Να έχουμε το ένδυμα του γάμου, να προσερχόμεθα στους βασιλικούς γάμους, που είναι η Εκκλησία. Το παλάτι το δικό μας είναι η Εκκλησία, ο βασιλιάς ο δικός μας είναι η Εκκλησία, η πατρίδα η δική μας είναι η επουράνιος βασιλεία.
σε αυτήν τη βασιλεία, αυτόν τον βασιλιά να υπηρετήσουμε για να είμαστε οι πρίγκιπες και οι κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώς μου και των Αγίων.

0: Θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομία να δω η πορευόμενη ενώμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτων. Εν το σεντορέ σου οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρα τας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου.

0: ον επίλπισάς μου. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε το νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμπους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου είσαι, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέον ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μανεριστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ'

0: ίσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή

0: των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών.
2: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκ έστιν ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίον μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως ιάνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυκτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμε ελάκο κατ' οτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυκτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον

Επίση ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου εκτιρμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου αισθήθη παντός. Σήμωνο ήμαρον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως άντικε ότι εσύ της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνενήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμή μήτρη μου. Ιδού γαρ εθήν γάψα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπηρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημενικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σουδού σου και συμβήσε πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χειλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την άνεσή σου. Ότι ή θέλησες τη σέα το καν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη σέα το Θεό πνεύμα μου συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθυρον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σέα δικαιοσύνη σαν φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

0: Αμήν, η Παρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η Παστάση άλυτος του ουρανίου νυμφίου, τίκτεται από τη σύρας Θεοβουλήτος, όχημα του Θεού λόγο ευτρεπισθήνε, εις του το γάρ και προορίσθη, η Θεία Πύλη και Μήτρη της όντος ζωής.
1: Η Θεία Πύλη και Μήτρη της όντος ζωής.
0: Εις τρεβούσι καρπός εδόθη, Θεόπες Μαρία, ειν προείδον ποτέ θεί προφήτε, εν πνεύματι ταύτην ημι σήμερον ορώντες, εν της κόλπης της άνης κυρτώσαν, συν το πιστό Ιακήμ νοητός προς εστίαση συνέλθομεν και του σπόρου καλέσουμε λέγοντας. Του κόσμου νυν η ανάκληση εξακάρπου γαστρός ανεβλάστησεν η Θεία Πύλη και Μήτρη της όντος ζωής.
1: Θεία Πύλη και Μήτρη της όντος ζωής.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος σώζοντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Ψύχιος ξύφητε λιούτε. Τι αυτή η μέρα εορτάζεται η κίνηση του Οσίου Λουκά, του της Λυκαώνων Επαρχίας, τρίτου δε ηγουμένου της Μονής του Σωτήρους, της επελεγωμένης Βαθαίος Ρίακος. Τες το σών Αγίων Πρεσβείας ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και ποιής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε Ποράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ήμονος Άγιος, σοι ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίαση την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηρον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σαν αμίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον τον ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήγεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου

0: προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομέν.
0: Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειεν της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστή.

Ότε γαρδουλείτε τη αμαρτία, ελευθερείτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε τότε, εφισνήν επεσχύνεστε. Το γαρτέλο εκείνον θάνατο. Νυν είδε ελευθερωθέντε από τη αμαρτία, δουλωθέντε δε το Θεό, έχετε τον καρπών

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν την Αγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτη αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξιτέρα συγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθερό θεολόγων τεκούσαν. Την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και η Ιώ και η Ιώ πνεύμα την καιρήν και η και στου αιώνα την αιώνα νομήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία αυτού Μητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίασον τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου, Λιδία τη Φιλιππισία και τα Βυθά τη Ελεήμονο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου ενδόξου μάρτυρο σώζοντο, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: Φίλοι μας, κοντά σας και σήμερα με τις σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου μπροστά μας. Σεπτεμβρίου 413 π.Χ. Μεγάλη ναυμαχία διεξάγεται μεταξύ Αθηναίων και Σιρακουσίων στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ο Αθηναϊκός στόλος υπέστη δεινή ήττα. Έτσι απέτυχε προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Σικελίας. Σεπτεμβρίου 1813. Ολόκληρη συνοικία της Νέας Υόρκης ηλεκτροφωτίζεται από τον Τόμας Έντισον.
1: Σεπτεμβρίου 1823. Οι Τούρκοι παραδίδουν το φρούριο της Κορίνθου στον Κολοκοτρώνη.
0: Σεπτεμβρίου 1833. Συλλαμβάνονται και φυλακίζονται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Νικόλαος Πλαπούτας επεσχάτη προδοσία.
1: Σεπτεμβρίου 1912. Ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός πετυχαίνει ρεκόρ ύψους 13.200 ποδιών. Προς τιμήν του διεξάγεται το περίφημο ράλι Ρολάν Γκαρός.
0: Σεπτεμβρίου 1978. Επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη σε εργαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.
1: Σεπτεμβρίου 1999. Ισχυρός σεισμός πλήττει τη μείζωνα περιοχή της Αθήνας. 143 νεκροί, 400 περίπου τραυματίες, 37 καταρρεύσεις κτηρίων. Εκτεταμένες βλάβες σε κτίρια των βορειοδυτικών και νοτιοδυτικών περιοχών της Αττικής. 85 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί μέσα από τα ερείπια.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 7 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Όζοντος, των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου, του Οσίου Λουκάτου εκ της επαρχίας Λυκαώνων και του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Νοβογοροδίας του Ρώσου. Ένας από τους γραμματείς ρώτησε κάποτε τον Χριστό ποια είναι η πρώτη εντολή, και ο Χριστός απήντησε «Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος εις έστι, και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτή πρώτη εντολή, δηλαδή ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός, και του χρωστούμε απέραντη αγάπη από όλη μας την καρδιά, από όλη μας την ψυχή και από το νου μας ολόκληρο και από όλη την δύναμη της θελήσεώς μας. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Πιο απλά, ο Θεός ζητάει να Τον αγαπούμε με όλη μας την ύπαρξη, με όλο μας το είναι. Κανείς μας ας μην σκεφτεί, πολλά ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είμαστε εμείς που τον αγαπούμε πρώτοι. Ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, γράφει «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Έτσι, η δική μας αγάπη είναι οφειλωμένη αγάπη, γιατί είναι ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού. Αγάπη πλατιά, απέραντη, που κορυφώθηκε στην αποστολή του Υιού του στον κόσμο. Η μεγαλύτερη απόδειξη της πίστεώς μας στον Θεό είναι η αγάπη μας. Αν η πίστη είναι θεμέλιο, η αγάπη είναι η στέγη. Αν η πίστη είναι η ρίζα, η αγάπη είναι ο καρπός. Η πίστη με την αγάπη κάνουν ένα ιερό ζευγάρι. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πανταχού συνάπτει και συγκολά την πίστη και την αγάπη, θαυμαστήν την άξη νορίδα. Όταν χωριστούν αυτά τα δύο, γινόμαστε ασυνεπείς και η πίστη γίνεται νεκρή. Στην αρχαία Εκκλησία ζωντανή ήταν η πίστη και θερμή η αφοσίωση.

Ο Άγιος Μάρτης Όζων καταγόταν από την Λικαονία της Μικράς Ασίας και έζησε στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνος. Δεν είχε την ευτυχία να γεννηθεί σε χριστιανική οικογένεια, αλλά ο ευσπλαχνικός Θεός που δέχεται τον έσχατον καθάβρη και τον πρώτον, κάλεσε τον νέο στην πίστη σε μεγαλύτερη ηλικία. Και ο Ταράσιος, έτσι λεγόταν τότε, βαπτίστηκε και άλλαξε ζωή. Και αφού άλλαξε ζωή, άλλαξε και όνομα. Από ιδωλολάτρης έγινε χριστιανός και από Ταράσιος έγινε Σόζον. Συμβολικό το όνομά του για να έχει πάντα μπροστά του τον στόχο του που ήταν η σωτηρία του. Το επάγγελμά του ήταν βοσκός προβάτων. Μέσα στον όμορφο κόσμο της φύσεως, ο Σόζον στοχαζόταν τα μεγαλεία του Θεού και ύψωνε το πνεύμα του στον ουρανό. Η καθημερινή του εργασία γινόταν έτσι μια συνεχής προσευχή και με την απλότητα της ζωής του χαριτώθηκε πλούσια από τον Θεό. Γλυκή στο χαρακτήρα και πράος, έγινε γρήγορα ένας πόλος έλξεως για τους άλλους ανθρώπους. Πολλούς οδήγησε στη μάνδρα του Χριστού. Και όπως αναζητούσε κατά πράσινους τόπους για να βοσκήσει το κοπάδι του, δεν ξεχνούσε και αυτός να ποτίζει και να τρέφει την ψυχή του στα καταπράσινα λιβάδια του Λόγου του Θεού. Μπορούσε και αυτός μαζί με τον προφητάνακτα Δαβίδ, που ήταν βοσκός, να λέει από τον 22ο ψαλμό «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με». Και ο Θεός, ως επιβράβευση της θεοφιλού ζωής του, τον ενίσχυσε με θεία όραση και του πρόσθεσε πίστη στην πίστη και έκαμε την θερμή του αγάπη ζήλο για τον Θεό. Εκείνες τις ημέρες έτυχε να κατεβεί ο Σόζον στην Πομπιούπολη. Έβλεπε με πόνο ψυχής τα είδωλα σε δημόσιους χώρους και τους ιδωλολατρικούς ναούς περίτεχνους και μεγαλοπρεπείς. Και από την άλλη πάλι πλευρά θλιβόταν, γιατί η πίστη στον Χριστό, συνεσταλμένη και διοκομένη, δεν είχε ριζώσει ακόμη στην πόλη. Και η σύγκριση σε αυτή, μαζί με τον πόνο που ένιωσε, εξήγηρε τον ζήλο του, κίνησε την ζηλωτική του πίστη και την αγάπη στον αληθινό Θεό. Και περιφρονώντας τις συνέπειες, μπήκε σε έναν ιδωλολατρικό ναό όπου βρισκόταν ένα χρυσό άγαλμα. Έθραψε το δεξί χέρι του Θεού, μάζεψε τα χρυσά κομμάτια και βγήκε. Κανείς δεν τον είδε. Μοίρασε το χρυσάφι σε φτωχούς και έφυγε. Όταν η βεβήλωση σε αυτή έγινε αντιληπτή, οι ιδωλολάτρε, μη γνωρίζοντας τον ένοχο, συνελάμβαναν αθώους ανθρώπους και τους έστειλαν στα δικαστήρια ως βλασφήμους και ιεροσύλους. Το πληροφορήθηκε ο Σόζον και με αποφασιστικότητα κατήγγειλε στους νεοκόρους του ναού τον εαυτό του ως αυτουργό της πράξεως. Αυτοί τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό. Αυτός ήταν φανατικός ιδωλολάτρης, γι' αυτό και με αυστηρότητα εκτελούσε το αυτοκρατορικό διάταγμα για τον διωγμό. Ο Μαξιμιανός κάθισε σε υψηλό θρόνο επιδεικτικά για να ανακρίνει τον μάρτυρα. Τον ρώτησε το όνομά του, ποια είναι η θρησκεία του και από πού κατάγεται. Ο Σόζον απήντησε. «Οι γονείς μου Ταράσιο με ονόμασαν όταν γεννήθηκα. Με το βάπτισμα όμως έγινα χριστιανός και ονομάστηκα Σόζον. Πατρίδα μου είναι η Λικαονία και ως προς την πίστη είμαι χριστιανός και λατρεύω τον Χριστό που είναι ο δημιουργός του κόσμου». «Ποια αφορμή σε έφερε εδώ?» ξαναρώτησε ο ηγεμόνας. «Βοσκός είμαι και γυρίζω με το κοπάδι μου όπου βρω χλώη», απήντησε ο νέος. «Και πώς τόλμησες να διαπράξεις μια τόσο μεγάλη

μεγάλη ασέβεια και να αφαιρέσεις το δεξί χέρι του Θεού?» ρώτησε τώρα ο Μαξιμιανός. Ο Σόζον αποκρίθηκε πως δεν πρέπει ο ηγεμόνας να το βλέπει σαν κάτι τολμηρό, ούτε σαν έγκλημα. «Ο Θεός σας είπε, είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Έτσι ούτε θύμωσε, ούτε φάνηκε να οργίστηκε εναντίον μου. Και θέλω να πιστεύω πως αν μπορούσε να μιλήσει, μάλλον εσάς θα κατηγορούσε, γιατί αφήσατε τον Δημιουργό των όλων και λατρεύετε τα ξύλα και τις πέτρες και αποδεικνύεστε έτσι αχάριστοι και αγνώμονες προς τον Ευεργέτη». Ο Μαξιμιανός θύμωσε. Προκάλεσε τον Σόζοντα να θυσιάσει στους θεούς και να αφήσει τις φλιαρίες για να γλιτώσει. Και όταν ο νέος αρνήθηκε με σταθερότητα, ο ηγεμόνας διέταξε να τον βασανίσουν. Και πρώτα-πρώτα έγδαραν το σώμα του με σιδερένια νύχια, τόσο που φάνηκαν τα κόκαλά του. Ο μάρτυρας υπέμενε προσευχόμενος να τον ενισχύει ο Θεός στα βασανιστήρια να μείνει ακλόνητος. Η λαρότης και μία απαθής εγκαρτέρησης ήταν έκδηλη στο πρόσωπό του. Ύστερα, του φόρεσαν παπούτσια με όρθια καρφιά μέσα και τον υποχρέωσαν να τρέχει με αυτά. Το αίμα έτρεχε από τα πληγωμένα πόδια και πότιζε το χώμα, μα ο μάρτυρας συνέχιζε να τρέχει. Τους χλεβασμούς και τα περιπεκτικά λόγια, ο νέος τα δεχόταν με γλυκύτητα σαν εγκόμια και τιμή. Και χύνοντας το αίμα του, πίστευε πως τα μάτια του Χριστού είναι εντυμένος με λαμπρότερο χιτώνα από την βασιλική πορφύρα. Και όταν ο ηγεμόνας περιπεκτικά του πρότεινε να παίξει αυλό μπροστά στο άγαλμα μιας θεάς, ο μάρτυρας του είπε: «Από τότε που βαπτίστηκα καθημερινά τραγουδούσα την χαρά μου ανάμεσα στα πρόβατά μου και τώρα πάλι τραγουδώ και ψάλω καινούριο τραγούδι, άσμα κενών στον Θεό μου». Ο Μαξιμιανός θύμωσε. Διέταξε να του διαλύσουν όλες τις αρθρώσεις και να τον ρίξουν στη φωτιά να κατακαεί. Ο μάρτυρας και εξαρθρωμένος χαμογελούσε και στην φωτιά μέσα υπέμενε, ενώ μια άλλου κόσμου χαρά αντιφέγγιζε στο πρόσωπό του. Η ψυχή του είχε πετάξει στον ουρανό. Το πολύ αθλό σώμα του το έθαψαν με τη μέση χριστιανή. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 288 μετά Χριστόν.

Ίσως σήμερα αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό ή και αποδοκιμάζουμε το γεγονός της καταστροφής του ιδωλολατρικού αγάλματος από τον Σώζοντα. Αλλά για να κρίνουμε με δικαιοσύνη την πράξη, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εποχή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε. Δεν μπορούμε όμως παρά να την δούμε ως αποτέλεσμα της ζηλωτικής του αγάπης για τον Θεό και όχι ως παρεξηγημένη ακρότητα. Γιατί με τέτοια αγάπη πρέπει να αγαπούμε τον Θεό. Γιατί έτσι ζηλωτικά και ζηλότυπα θα λέγαμε μας αγαπάει και ο Θεός. Επανειλημμένος στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός εμφανίζεται ως Θεός ζηλών, ζηλωτής Θεός. Μας αγαπάει με αποκλειστική αγάπη και θέλει και εμείς να τον αγαπούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό ζητάει ολόκληρη την καρδιά μας, ολόκληρη την ψυχή μας, ολόκληρη την διάνοιά μας, ολόκληρη την θέλησή μας. Γιατί στον Θεό, όταν δεν τα δίνουμε όλα και άρτια, δεν δίνουμε τίποτε.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 11-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, όταν ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος είναι. Προτούγαρ ελθύν την άσα από Ιακώβου μετά των εθρών συνίσθιεν. Ότε δε ήλθον, υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Και συνεπεκρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν τη υποκρίση. Αλλά ότε είδον ότι ουκ ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον το Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Είσαι Ιουδαίος υπάρχον εθνικός ζεις και ουκ Ιουδαϊκός, τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαίζειν. Εμείς φύση Ιουδαίοι και ουκ εξεθνών αμαρτωλοί, ειδότες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξ έργων νόμου και αν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Με πιο απλά λόγια, όταν όμως ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, τότε κατά πρόσωπον εναντιώθηκα εις αυτόν, επειδή το άξιος κατακρίσεως, διότι πριν έλθουν μερικοί από τον Ιάκωβον, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς, όταν όμως ήλθαν, απεσήλθη και απεχωρίζεται, διότι εφοβείτο εκείνος που προήρχοντο από την περιτομή. Και μαζί με αυτόν υποκρίθηκαν και οι άλλοι Ιουδαίοι χριστιανοί, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε στην υποκρισία τους. Αλλά όταν είδα ότι δεν βαδίζουν τον ορθόν δρόμον σύμφωνα προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα εις τον Πέτρον ενώπιον όλων, εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος ζεις κατά τρόπον εθνικών και όχι Ιουδαϊκών, πώς αναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν κατά τρόπον Ιουδαϊκών? Εμείς είμεθα εκγεννητής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, αλλά δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, επιστρέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν, δια να δικαιωθούμε δια της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου, διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένον από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 5, 24-34. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο οικολούθητο Ιησού όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτών. Και γινήτη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μη δεν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρ, ότι καν τον ηματίον αυτού άψομε σωθήσομε. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ίατε από της μάστιγος και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσε αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσα επιστραφής εν το όχλο έλεγε «Τις μου ύψατο των ηματίων» και έλεγον αυτό η μαθηθέ αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε» και λέγεις «Τις μου ύψατο» και περιευλέπετο ειδίν την τούτο ποιήσασαν. Ιδέ γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, ιδία ο γέγονεν από αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, «Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε». Είπαγε η Σιρήνη, και ίσθη υγιής από τις μάστιγός σου. Με πιο απλά λόγια, πολλοίς κόσμος τον ακολουθούσε και το συμπίεζε. Μία γυναίκα η οποία έπασχε από αιμορραγία επί 12 έτη και είχε πολλά πάθη από πολλούς γιατρούς και είχε δαπανίσει όσα είχε χωρίς να δει καμία ωφέλεια, αλλά μάλλον είχε χειροτερέψει, όταν άκουσε όσα έλεγαν δια τον Ιησούν, ήλθε διαμέσου του πλήθους από πίσω και άγγιξε το ένδυμά του, διότι έλεγε μέσα της «Κι αν ακόμη αγγίξω τα ενδύματά του, θα γίνω καλά». Και αμέσως ξεράθηκε η πηγή της αιμορραγίας της και κατάλαβε ότι το σώμα της θεραπεύθηκε από την αρρώστια της. Ο Ιησούς αμέσως ένιωσε μέσα του ότι βγήκε από αυτόν δύναμης και αφού εστράφηκε εις τα οπίσω είπε «Ποιος μου άγγιξε τα ενδύματα?» Οι μαθητές του το έλεγαν «Βλέπεις τον κόσμο να σε συμπιέζει και λες ποιος με άγγιξε?» Αλλά ο Ιησούς εκοίταξε γύρω του για να ειδεί εκείνη που το είχε κάνει. Η γυναίκα φοβισμένη και τρομαγμένη, επειδή ήξερε τι της είχε γίνει, ήλθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Αυτός δεν της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έκανε καλά. Πήγαινε εις ειρήνην και να είσαι υγιής από την αρρώστια σου».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος, του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, Κτητορικό Μνημόσυνο και Ιερά Παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ευσέβεια του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη ζωή του Χριστού, την εφαρμογή των αληθιών της πίστης και το ευχαριστιακό ήθος της Εκκλησίας. Ο Χριστός άλλωστε είναι ο της ευσεβίας δεσπότης και η Εκκλησία το σκάφος της ευσεβίας, ο χώρος βίωσης του μυστηρίου της ευσεβίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ευχαριστία δε είναι η γεύση του Χριστού, η ψυχοτρόφος τράπεζα και ζωοποιός, το πλήρωμα της πίστης και της ευσέβειας του λαού του Θεού. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής ευσέβειας είναι η Θεοτόκος, η οποία κατέχει πρώτη θέση στη λατρεία αλλά και στη ζωή μας. Υπέρ αυτής, εξαιρέτως, προσφέρεται η λογική λατρεία ως χαριστήριον Θεού, ως ούσης αγιοσύνης επέκεινα πάσης κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Κατά την τέλεση επίσης της προσκομιδής, η μερίδα της Θεοτόκου τοποθετείται στα δεξιά του Ιερού Άρτου ως υπερτέρα πάντων αύτη και εγκυτέρα Θεό. Είναι το κατεξοχήν ευχαριστιακό πρόσωπο η Θεοτόκος και κατά τους πατέρες καλείται θυσιαστήριον που τραπεζοφορεί τον ουράνιο Άρτο Χριστό και θεόμισθος τράπεζα της υπερνούν ιερουργίας εφήν ο εξουρανών Άρτος Χριστός ο υπερπάντων αμνός ως θυμίαμα και ιερίων ζωοθητούμενων τέθητε.

Ζήθε ο τόκος έντονα στη λειτουργική μνήμη της Εκκλησίας, αλλά και στις προσευχές των πιστών, κατά το «μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά». Η Παναγία λειτουργεί ως ο καλύτερος χειραγωγός της αποκατάστασης του λειτουργικού μας ήθους και του εκκλησιαστικού βιώματος.

Στο πρόσωπό της αναγνωρίζεται η μάνα της Εκκλησίας και του λαού, η πρέσβυρα, η δεωμένη, η λαοδηγήτρια, πραγματική μητέρα που συγκαταβαίνει, συμπονεί, δέεται, μεταμορφώνει τον πόνο του ανθρώπου και ενισχύει τον άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής.

Η αλήθεια ότι η Παναγία είναι το πρότυπο της πνευματικότητος και της εν Χριστώ ζωής μας, η αρχιετυπική εικόνα της ευσέβειας είναι αντανάκλαση της τιμής που η ίδια η Εκκλησία της έδωσε ομολογώντας την Θεοτόκο και αποτελεί η συνέχεια του σεβασμού που από τα πρώτα χρόνια της ζωής της είχαν προς αυτήν οι άνθρωποι, αφού τιμήν και φόβον είχεν παραπάντας ανθρώπους και δόξαν ουμόνων παραπιστών αλλά και παραϊουδαίων.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη χαρακτηρίζει ως εικόνα κάθε καλού, έμνων άγαλμα παντός καλού, διότι ακριβώς ζούσε την κατά Θεόν ζωήν, θεόβλεπωμένη μόνο, θεότρεφωμένη, θεότηρουμένη, Θεόν μόνον ορώσα.

Η ευσέβεια της Θεοτόκου, αγαπητοί φίλοι, που διακρινόταν από φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, διαπότησε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να γίνει η προσωποποίηση της ανθρωπίνης αγιότητος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, το δοξαζόμενο πρότυπό μας και ο εκπρόσωπός μας ενώπιον του θρόνου του Υιού της. Στο δικό της ακριβώς πρόσωπο μπορεί ο καθένας να ανακαλύπτει την ωραιότητά του και στη δική της αγιότητα την καταξίωση της ζωής του.

Φίλοι μας, παραμονή της εορτής της γεννήσεως της Παναγίας σήμερα, παραμονή ενός γεγονότος που η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει ως της παγκοσμίου χαράς το προήμιον, και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα αφιερώσει το πρόγραμμα που ακολουθεί σε εκείνη που έγινε η αρχή της σωτηρίας μας.

Τι είναι η ασυνήθιστο αύτη και πάνδημο σε εορτή της λαμπροφόρου και χαρμοσύνου σήμερον ημέρας? Ποιος άγγελος σας κάλεσε σήμερον εις τούτον των ναών? Ποια η αιτία της υπερβολικής χαράς σας? Γιατί αστράφτουν τόσο πολύ τα πρόσωπά σας? Ποια η αιτία της τόσης μεγάλης εφροσύνης εις όλους σας? Γιατί ακούονται τόσοι χαρούμενοι και υπέροχοι ύμνοι? Γιατί τόση μελωδία λυγκυφθόγκων ασωμάτων? Τόσα φώτα, τόσα κεριά, τέτοια ησυχία, τόση προσοχή των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Εκκλησία? Πώς έγινε να μετατραπεί η Εκκλησία εις άλλων επίγειων ουρανών και εις ουράνιων ιεραρχίαν? Ποιος ο σκοπός της λαμπράς ταύτης πανηγύρεως? Καταλαμβάνω την αιτίαν της δικαίας σας χαράς, αδερφοί μου, Ορθόδοξοι Χριστιανοί φιλέορτοι. Άλλη κατά αλήθειαν δεν είναι παρά η γέννηση εκείνης της Πανάγνου κόρης, δια της οποίας την παρουσίαν με θερμοτάτας δεήσεις 50 αιώνων απεκούρασε τους ουρανούς το διεφθαρμένο γένος μας. Καλύτερον λέγοντας, τα συνεχή δάκρυα της στεναζούσης μας φύσεως έκαμαν βίαν και βλάστησεν από την στηρωτική μήτρα της Αγίας Άνης. Συγχαίρω και εγώ μαζί με σας σήμερον, τέλος πάντων έλαμψε εκείνη η επιθυμισμένη ημέρα, τόσον πρωτύτερα προορισμένη από τον Θεό, τόσον περιπόθητος εις τους ανθρώπους, τόσον ωφέλιμος εις τη γην, τόσον φοβερά εις τον Άδη. Ημέρα όπου το γράμμα παραχωρεί, το πνεύμα υπερπερισσεύει, η αρά παρέρχεται και η χάρις προέρχεται. Η μέρα που φέρει στο φως του φωτός την μητέρα, μας προμηνύει τον ερχομόν του ηλίου, που με την φωτοφόρον του παρουσία θα φυγαδεύσει το ψυχοφθόρο σκότος της ασεβίας και θα λάμψει στην γην η ευσέβεια και η πίστης. Δικαίως λοιπόν πλημμυρίζει στο πρόσωπό μας η χαρά, η εφροσύνη, η αγαλίασης. Επιτρέψατε μου, αδερφοί μου Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με την διήγηση των αιτιών να κάμωνο στη μοτέρα στα στέρψης, όπου είσαι

των θάνατων, και ως ποινή της παραβάσεως της εντολής επήρεν, ποιος το επίστευεν, εις τον παράδεισον της τρυφής, τον άδειν της τιμωρίας. Το πτώμα του προπάτορος έσυρε και ημάς εις την δυστυχισμένην αυτήν κληρονομίαν, προτού να μας δώσει στη ζωή, μας παρέδωκεν εις τον θάνατον. Τρισάθλια η καταστροφή της αξιοθρηνή του ανθρωπίνης καταστάσεως. Εκείνος ο άνθρωπος, ο βραχίτη παραγγέλου συλλατωμένος, εις τέτοια αναλογία εξέπεσε, όπου παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τα κάλλη του παραδείσου έγιναν αμέσως άκανθε και τριβόλη της γης. Εμακαριότητες έγιναν λύπε. Η χάρις έγινεν κατάρα. Θλιβερά η τραγωδία του μετασχηματισθέντος κόσμου. Επρώτε πράξεις εμφανίστησαν. Ποιε? Ο φθόνος και ο φόνος. Η αθωότης εφυγαδεύθη μαζί με τη χάρη. Η γη εγέμισεν από αμαρτίας τόσας δε πολλάς, ώστε χρειάστηκε ένα καθολικόν κατακλυσμόν υδάτων. Δεν γνωρίζω ήδη αναπληθεί ήδη ανακρυφθεί από τα μάτια του δημιουργού της. Ο διάβολος πανευτυχής στη βασιλεία του. Η καταδυναστεία του ήτο τόσο μεγάλη στα καρδίας των ανθρώπων, ώστε θα νόμιζε κανείς πως εστερέωσε εις την γην την μοναρχία εκείνη, την οποίαν ματέως επεθύμησεν εις τον ουρανόν. Η ασέβεια έγινε νόμος. Τα ιερά πανταχού ανίερα. Η ναή δολίων πλήρης ειδόλων. Ο Άδης εγέμισεν από ανθρωπίνους ψυχάς. Ο διάβολος λατρεύεται εις τον κόσμο. Ο Τάρταρος έγινε πόλης ανθρώπων. Η γη βασίλειο των δαιμόνων. Οι αστέρες και οι πλανήτες του ουρανού, που τότε ως θεοί ελατρεύοντο, να εσχύνοντο το παραξίαν σέβας και να εμέμφοντο μαζί την αγνωσίαν εκείνων, όπου έδιδαν εις τα πλάσματα τη λατρείαν του πλάστου. Εαρετέ δεν υπήρχον εις τον κόσμο. Παντού κυριαρχούσε η κακία. Η αλήθεια εδιώχθη, το ψεύδος εβασίλευε. Η δικαιοσύνη έφυγε από τα δικαστήρια, η αδικία έκρινεν. Η ομόνοια και η ειρήνη εμακρύνθη από τους ανθρώπους. Η φιλονικία και η αίρηση πολιτεύεται. Πού απλότης, πού ευσέβεια, πού σοφροσύνη, πού αγάπη, πού ταπείνωσης, πού ανεξικακία, πού φόβος νόμου Θεού. Νόμος ήτο του καθενός το αυτεξούσιον και Θεός η κοιλία. Έχασε τον πρώτον κόσμον ο κόσμος και με αξιοθρήνητο μεταβολήν ελεηνών θέατρον εκαταστήθηκε. Θέατρον όπου πράκτορ ήτο ο διάβολος, θεατής ο Θεός, θέαμα το ανθρώπινο γένος.

Οι άνθρωποι ήταν βυθισμένοι στη νύχτα της αμαρτίας, απομακρυσμένοι από το φως, στερημένοι της Θείας Χάριτος. Νύχτα εις την οποίαν τόση νυχτερινή αστέρες εφαίνοντο, όσοι ψευδόνιμοι θεοί ελατρεύοντο. Τόσο νύτο το σκότος, όσοι η άνοια. Τόση η αχλής, όσοι η αγνωσία. Αλλά σύνε δεδοξασμένη η άπειρος πρόνοια και η άκρα συγκατάβασης του Θεού. Γιατί, διότι έκαμε και έλαμψεν η φαεσφόρος και χρυσαυγεστάτη αυγή, η πάναγνος κόρη και Θεόπες Μαρία. Ανέτειλε από την αγιασμένη κοιλία της Θεοπρομήτωρος Άνης, στολισμένη με όλα στα ουρανίους αρετάς, φωτίζει, δροσίζει και χαροποιεί την οικουμένη. Αληθώς, αυγή η Παρθένος εκλάμπει, εκ της οποίας τη λαμπράν παρουσίαν φεύγει η αντίθεος των δαιμόνων πολυθεία. Αφανίζονται σκιέ του παλαιού νόμου, η ασύστατος χωρία των απειλών.

Χριστόν, μη υποφέρουσα το τυλαυγές της αληθείας φως, κρύπτει το ασεβέστατον πρόσωπον. Οι ιεροί διδάσκαλοι αρχίζουσι το κελάιδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Το ανθρώπινο γένος εγείρεται από τον ύπνο της αμαρτίας εις την χριστώνυμον πολιτεία της Ορθοδόξου πίστεως. Αυγή όπου λύεται το σκότος της αγνωσίας. Το φως της χάριτος φανερώνεται, το ψεύδος εξαφανίζεται, η αλήθεια έρχεται. Το κεφάλαιο της σωτηρίας μας αρχίζει και δίδεται τέλος εις τα πάθη μας. Αυγή όπου με τη λαμπρά φεγκοβολία φθάνει στα καταχθόνια σκότη του άδου και εγείρει εκεί εις μίαν έξαφνον αγαλίασιν τας ψυχάς των περιλείπων πατριαρχών. Οθεν όλοι εκπλαγέντες από μίαν υπερβολική λάμψη με φωνάς χαράς και αγαλιάσεως ψάλουσι την χαροποιών εκείνην του Σολομώντος Σοδίν. Τι σ' αυτή η Αιγύπτουσα ως η όρθρος.

Ιδιαίτερα σήμερον εις ανάμνηση διάφτης εσύ μου ημέρας, άπασε το μακαρίον ψυχέ, και μεταυτάς άπασα η ουράνιος ιεραρχία, με υπερβολικήν χαράν τας ιδίας θαυμασίας φωνάς αναπτύσσουσι. Τι σάφτη εκύπτουσα ως η όρθρος. Και όταν γεννάται η αυγή, φαίνεται να αναγεννάται με το νέο απάβγασμα όλος ο κόσμος. Ποιος δεν θεωρεί στην γέννηση της Παρθένου πάσης της οικουμένης την αναγέννηση? Όπου και αν πάτε, σε όλα τα μέρη του κόσμου, θέλετε ειδή τη λατρεία των ειδώλων καταργουμένη? Πού είναι πλέον τα μυαρά θυσιάσματα των αθέων? Πού η παγκόσμιος καταδυναστεία του διαβόλου? Τα αρχαία παρήλθε, συγχαίρεται με τεμάς ο Θείος Γρηγόριος. Τα αρχαία παρήλθεν, η δουγέγονε τα πάντα κενά. Παρήλθεν η νύξ, εισήλθεν η ημέρα. Παρήλθε το ψεύδος, εισήλθεν η αλήθεια. Παρήλθεν η αρά, εισήλθεν η χάρις.

Παναγία και φωτοφόρος αυγή, πρόδρομε αγλαόμορφε του ηλίου της δόξης, δροσερή άβρα του θείου φωτός και χαριεστά τη μηνύτρια της ευτυχεστά της ημέρας. Αυγή γεννημένη στον κόσμο δια να αναγεννήσεις τον κόσμο, έχεις δια ανατολήν των γενεθλίων σου την ανατολήν της οικουμένης, δια λαμπρών ορίζοντα τα λευκά σπάργανα, δια ορθρίους ακτίνας την επιγωμένη σοφία, δια νεοθαλή άνθη τας θείας χάριτας, δια γλυκά σαύρας τας ουρανίους επιπνίας, δια λιγίφωτα πτηνά τας αγγελικάς χωροστασίας. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, τώρα τι περισσότερο δυνάμεθα να ελπίσομεν από την άπειρον του Θεού πρόνοιαν, ποιον μεγαλύτερον δώρον θα μπορούσε να μας χαρίσει η άκρα ευσπλαχνία. Τι άλλο ηθέλαμεν παρά φως οι ενσκότοι καθεύδοντες, τι παρά οδηγίαν υπεπλανημένοι, τι παρά σωτηρίαν οι αμαρτωλοί.

Ιδέτε πόσον είναι η κόρη ετούτη και χαριτωμένη, και θέλετε ομώσει πως είναι ένα θεότευκτον άγαλμα της ουρανίου ευμορφίας και το πλέον εξαίρετον πλάσμα της παντοκρατορικής χειρός του Θεού. Ω, πόση είναι της κεφαλής η σεμνοπρέπεια. Το Άγιο Πνεύμα περί ταύτης εις το άσμα λέγει: «Η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος, κάρμυλος όρος, όπου όντας εγκύτερον πλέον εις τον ουρανόν παρά εις τη γην, φανερώνει ανωτέραν πάσης ανθρωπίνης δυστυχίας την Μαρίαν. Αναβλέψατε εις το φεγκοβόλον της βλέμμα. Δεν φαίνεται να εσφάλισεν εις εκείνα τα ομάτια την καθαρότητα όλην και ωραιότητα των αστέρων ο ουρανός. Η οφθαλμή ως λίμνε εσεβών. Ξανήξατε τα πορφυροκόκκινα χείλη της που στάζουν συν μέλι και γάλα του ουρανού. Ως παρτίον το κόκκινον χείλη σου. Και πάλιν κυρίων αποστάζουν η χείλη σου νύμφη, μέλι και γάλα υπογλώσσαν σου. Από το μελισταγές τούτο στόμα έχει να έβγει εκείνο το γέννητο, όπου μέλι να τραβήξει από τον ουρανόν εις τη γην των θείων λόγων. Τα λόγια σου, λέγει ο ίδιος Θεός, με το στόμα του προφητάνακτος υπερμέλει το στόματί μου. Αυτά με οδήγησαν και ήλκησαν εις όρος Άγιών σου. Αμέλη στην υγειασμένη κοιλία σου, καθώς θαυμάσια τα διασαφηνίζει ο ίδιος ο προφήτης. Το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίεν αυτό. Ιδέτε εις εκείνην την άμμομον και καθαράν κοιλίαν κρίνους, όπου ανθού συνάνθη αμάραντα, εις τα οποία μέλη να τρυφήσει η ουράνιος μέλισσα ο Υιός και Λόγος. Κοιλία σου ως θυμονία σύτου πεφραγμένη εν κρίνης μυστήριων φρικτών. Κοιλία σου ως θυμονία σύτου νάτε των καρποφόρων κόκκου πεφραγμένη εν κρίνης. Νάτε την αϊθαλήν και αδιάφθορον παρθενία. Θαύμα ακατανόητον να είναι σμιγμένος με το παρθενικόν ετούτο και θεόπλαστον σώμα, όπου να μην πνέει όλων καθαρότητα, όλων αγιασμών, όλων κάλος.

Όλοι καλοί πλησίον μου, και μου όμως ουκέστη εν σύ. Η θεία πρόνοια φαίνεται να έκαμε εις τούτο το τρυφερό βρέφος μίαν ανακεφαλαίωσιν όλων των χαρίτων και ένα έμψυχον πολυσύνθετο των αρετών. Τους δικαίους μία χάρις εστόλισε, την δε παρθένων το πλήθος όλων των θείων χαρισμάτων του πνεύματος ως βασίλισσαν εστεφάνωσεν. Ο ιερός Ιερώνυμος λέγει: «Εκάστης των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος σε δόθη, τη δε Μαρία άπαν το της χάριτος πλήρωμα. Το δε όνομα Μαρία που αποτελείται από 5 γράμματα, δηλαδή μη, από το Μαριάμ, αδερφήν Μωυσέως και Αρών. Αλφα, από το Αβιγέαν, την γυναίκα του Ράβαλ. Ρο, από το Ραχίλ, την γυναίκα του Ιακώβ. Γιώτα, από Ιουδίθ, την Αγιωτά την Χίραν. Αλφα, από Άναν, την γυναίκα του Ελκανά». Περιέχει τας 5 μεγάλας εκείνας γυναίκας της Παλαιάς Γραφής. Όσας αρετάς και χάριτας είχασι διηρημένας εγυναίκες εκείνε, όλα συνομένας συμπεριήλυφεν η Θεόπες αυτή Μαρία. Η Μαριάμ, αδερφή του Μωυσέως, 2 χαρίσματα είχεν, την προφητείαν και την παρθενίαν. Η χαριτωμένη αυτή Μαρία αϋπάρθενος μένει και προφήτης κηρύτεται, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Η Αβιγαία είχε το χάρισμα της ταπεινώσεως και η Παρθένος εις αυτήν μάλιστα εναυρύνεται, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η Ραχήλ είχε το χάρισμα του κάλους και η Παρθένος ετούτη η ιδία ευμορφία των ουρανών, ο Αρχάγγελος, ως πλέον και χαριτωμένη και εύμορφον από όλας μέλη να ευαγγελίσει, χαίρε και χαριτωμένη. Η Ιουδίθε μεγαλύνθη, διότι εφώνευσε τον Ολοφέρνην και η Παρθένος βοά, ότι επίησέ μη μεγαλία ο δυνατός, φωνεύουσα ούτω των νοητών Ολοφέρνην των διάβολων. Η Άννα εκαυχήθη πως στήραούσα μήτυρ γέγονε του μεγάλου εκείνου Σαμουήλ, και η Μαρία έχει διεξαίρετον καύχημα πως μέλη να γεννεί όχι στήρα αλλά παρθένος και μήτυρ του Παμεγίστου Εμμανουήλ του Υιού και Λόγου. Αλλά τι συγκρίνω δικαίους και δικαίας με την ασύγκριτον παρθενικήν χάριν, τα σαΐλους και ασωμάτους των αγγέλων χωροστασίας υπερβαίνει στην αγιότητα η Μαριάμ και είναι τόσον ανωτέρα της αγγελικής φύσεως όσον ανωτέρα των λειτουργών του Θεού ή του Θεού και νύμφη και θυγάτηρ και μήτυρ. Χαίρε και χαριτωμένη την ασπάζεται ο Κύπρου επιφάνιος. Τρεις μακάριστον είναι το γένος των ανθρώπων από του οποίου την ρίζαν βγαίνει τόσον χαριτωμένος και άγιος καρπός. Από ημάς εγεννήθη το φθοροποιόν της αμαρτίας φαρμάκι διαμέσου της πλάνης. Από ημάς έπρεπε να γεννηθεί και το ζωπιόν αυτής αντιφάρμακον διαμέσου της χάριτος. Από ημάς άρχισεν αρά και θάνατος. Από ημάς έπρεπε πάλι να αρχίσει χάρις και ζωή. Ο μυστήρια αποτελέσματα της πανσόφου θείας προνοίας, πως από αυτά τα υποκείμενα από τα οποία γεννώνται τα κακά γνωρίζει και βγάζει τα ιατρίας. Τι χαρά σήμερον να βλέπουμε με τη γέννηση της Παρθένου την μεταλλαγή της δυστυχούς μας καταστάσεως.

άνοιξαν εκείνη επίλε, τας οποίας μας έκλεισε η παρακοή. Δίδεται η χάρις προς εκείνην την μακαριότητα, την οποίαν μας εστέρισε η απάτη του διαβόλου. Πόση δόξα να υψωθούμε εις τόσον, όπου να κάμουμε συγγένειαν με την ιδίαν υπερούσιον τριάδα, δίδονται στη γατέρα του Πατρός, μητέρα του Υιού και νύφην του Παναγίου Πνεύματος. Αληθώς, τολμώ να είπω, είναι αγκάσαμεν τον Θεόν να μας είναι ελεήμων, και έχομεν τώρα καλόν περιτύχισμα την Μαρία, για να κρατούμεν μακράν από εμάς τα τόξα της απειλητικής του οργής. Ετύχαινεν όχι με λευκάς πέτρας, καθώς ήτο παλαιά συνήθεια, μα με τα σιδείας μας καρδίας να σημαδεύσομεν τη αυτήν λαμπράν και χαρμόσυνον ημέραν, η οποία βρέχεια επάνω εις ημάς τόσας ουρανίους χάριτας. Χαίρε νέο βρέφος, έλεγον οι παλαιοί, ασπαζόμενοι τα αρτήτοκα βρέφη. Ας πούμε λοιπόν και εμείς σήμερον, όπου γεννάτε το βασιλικόν τούτον ήπιον, η Δέσποινα και Θεόπες Μαρία, και ενώνοντες όλοι μαζί τα σχαροποιάς μας φωνάς, ας την ασπαστόμε λέγοντες: χαίρε φως της ανθρωπίνης σωτηρίας, όρθρε της χάριτος, εσπέρα της αμαρτίας, χαίρε του νοητού ηλίου πρώτον απάυγασμα, χαίρε της ευτυχούς ημέρας πρωτότοκος ακτής, χαίρε της θεότητος πρωτοπυρία, χαίρε της αγιοσύνης αμόλυντων έσωπτρων, χαίρε της τελειότητος διακεκριμένη εικόν, χαίρε της παρθενίας απολελειμένη ιδέα, χαίρε της θείας παντοδυναμίας εξαίσιον τερατούργημα, χαίρε επιθυμισμένη ελπίδα των πατριαρχών, των προφητών το πλήρωμα, κοινών επιθύμιων των ανθρώπων. Χαίρε εσύ όπου βλαστάνουσα ως ρόδων ανάμεσα εις τα χιόνια της ψυχράς ηλικίας των γεννητόρων σου, γέννημα από άκαρπον κοιλίαν. Πρώτα είδες το φως της μακαριότητος παρά εκείνο του ηλίου. Πρώτα εστάθης πολίτης του ουρανού με την ψυχήν παρά της γης με το σώμα. Πρώτα θυγατέρα του προαιωνίου Πατρός παρά του Ιωακήμ και της Άννης. Και προτού να πατήσεις τη γην, εκαταπάτησας την κεφαλήν του Ιωβόλου Δράκοντος. Χαίρε εσύ, όπου με θαυμάσιον τρόπον συλληφθήσα, έλαμψας ως μαργαρίτης εις τον κόσμο. Γεννάσαι ως όρθρος, στολισμένη με άνθη ουρανίων αρετών. Αυξάνεις ως ήλιος, στεφανωμένη με τα σακτίνας της Θείας Χάριτος, και ζεις ως φίνιξ, μονοφιές θαύμα της φύσεως εν γεννητής γυναικών. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη. Εξού γαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογία. Και καταργήσας το θάνατον, εδωρίσα το ημίν, ζωήν την αιώνιον.

Εις το δρόμο της ζωής δεν θέλεις διηγηθεί άλλο παρά τα μεγαλεία εις τα οποία σε ύψωσεν ο Θεός, ότι επί σε έμει μεγαλεία ο δυνατός. Ο δε επίλογος θέλει είναι ένας γλυκής ύπνος, όπου θέλει σε κάμι να εξυπνήσεις επάνω εις τους ουρανούς ηλιοστόλιστος και αστεροστεφαϊφόρος βασίλισσα των αγγέλων. Γινή περιβεβλημένη των ήλιων και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12.

Παναγία Παρθένε, αξίωσον και ημάς τους αμαρτωλούς να είδομεν και εκεί επάνω τη φεγκοβόλο σου ύψωσιν, καθώς και εδώ κάτω με όλη μας την ψυχήν η αγιωτέρα ούσα χερουβίμ και σεραφίμ και παντός αγγελικού τάγματος. Είναι η Μαρία κήπος και κλεισμένος που δεν μπορεί να έμβει ο σατανικός αρχέ κακοσόφης. Κήπος και κλεισμένος, αδερφοί μου, είναι ελαφρή νεφέλη η οποία δεν θέλει δοκιμάσει βάρος κανενός αμαρτήματος. Είδων των Κύριων καθήμενων επί κούφης νεφέλης. Είναι κρίνων εν μέσω ακανθών, ως κρίνων εν μέσω ακανθών, ούτως η πλησίων μου αναμέσων των θυγατέρων. Δεν θα χάσει ποτέ το αργυροχρυσόχρον κάλος της καθαρότητος, μολονότι ευλάστησεν ανάμεσα εις τας ακάνθας της κοινής δυστυχίας. Όλη καλή η πλησίον μου και μόμο σου και εστί εσύ. Έτσι έπρεπε να είναι εκείνη όπου έμελε να γίνει δοχείον χωρητικών της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως της δόξης. Με την ψυχήν και την καρδίαν και την διάνοια ας εορτάσουμε, αδερφοί, την Αγίαν της γέννησιν. Αμήν.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον πρώτο λόγο εις το γενέσιον της Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Χέρις Μαρία, γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον, προσέγαρ άφθης ο πόθος, αν θέλκι με. Πώς εξοικονίσω σου το σεμνότατον βάδισμα, πώς την στολήν, πώς του προσώπου το χαρίεν, γυραλαίον φρόνημα εν νεάζον τη σώματι. Στολή κοσμία, πάσαν θρύψην και μαλακίαν φεύγουσα, βήμα σεμνών και ατάραχων και βλακίας ελεύθερων, ήθος εστημένων και ηλαρότητη σύμικτων, ανδράσιν απρόσιτων. Και μάρτης ο φόβος επισυμβάς το ασυνήθι του αγγέλου προς φθέγματι. Γονεύσιν ευήνιος και υπήκος, φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, λόγος ηλαρός εξαοργή του ψυχής προφερόμενος. Και τι για άλλο η άξιον του Θεού καταγώγιον. Σε αξίως πάσε γενναία μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Σύ ιερέων καύχημα, βασιλέων στήριγμα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολύφορον φύτευμα. Δια σου γάρ το κάλος της παρθενίας πεπλάτινται. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Οι ομολογούνται σε Θεοτόκον, οι φλόγινται.

Ας ακούσουμε τώρα φίλοι μας και το ίδιο απόσπασμα σε νεοελληνική απόδοση. Χαρά σε σένα, γλυκίτα το θυγάτριο της Άννας. Σε σένα πάλι με τραβάει λαχτάρα της αγάπης. Το βάδισμά σου το σεμνό, πώς να αναπαραστήσω? Πώς τη στολή, το πρόσωπο το και χαριτωμένο. Η φρονιμάδα σου πολύ, σε σώμα νέας κρυμμένη. Το ντύσιμο σου κόσμιο, όχι επιτεδευμένο. Το βάδισμά σου ατάραχο, όλο συγκρατημένο. Ούτε βιασύνη, ούτε νοθρό. Ύφος γλυκή και σοβαρό, απρόσιτο στους άνδρες. Απόδειξη ο φόβος σου στο χέρι του αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη πάντοτε στους γονείς σου. Το φρόνημά σου ταπεινό στις θείες αποκαλύψεις. Γλυκής ο λόγος σου, ηλαρός απ' την ήρεμη ψυχή σου. Δεν βρίσκω λόγια να σου πω πώς να σε ονομάσω. Άξιο κατοικητήριο του Θεού του υψίστου. Σε μακαρίζουν οι γενναίες δίκαια των ανθρώπων. Συ ιερέων καύχημα, στήριγμα βασιλέων, ελπίδα των χριστιανών. Συ είσαι η πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας. Γιατί η πλατιά από σένα πλώθηκε της Παρθενίας το κάλος. Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός που έφερε στα σπλάχνα και ευλογημένοι όσοι ομολογούν πως είσαι Θεοτόκος.

μας, με την πιθαμή μπορούμε να μετρήσουμε τη γη και με το μέτρο να υπολογίσουμε τη θάλασσα και με τον πύχη να βρούμε το μήκος του ουρανού, εάν μπορούμε να βρούμε το πλήθος των δέντρων ή τις σταγόνες της βροχής ή τους βόλους της γης, τον όγκο του νερού και την άμμο της θάλασσας, εάν λοιπόν έχουμε τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε αυτά, τότε ίσως μπορέσουμε να καταλάβουμε το βάθος αυτής της εορτής, δηλαδή της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου που πλησιάζει. Με τη γέννησή της, η Θεομήτωρα Άννα διώχνει από πάνω της τον ονειδισμό της ατεκνίας και τα στάχια της χαράς τα θερίζει ολόκληρη οικουμένη. Ο άτεκνος Μωυσής ονομάζεται πατέρας παιδιών, δηλαδή της Υπεραγίας Θεοτόκου, και εμείς οι υπόλοιποι αραβωνιαζόμαστε το αξίωμα της υιοθεσίας, αφού δια του Ιησού Χριστού που γεννήθηκε από την Παναγία γίναμε παιδιά του Θεού. Η Παρθένος από άτεκνους γονείς γεννιέται και η αμαρτία που συνεχώς γεννούσε τα πάθη γίνεται στήρα, αφού το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Με τη γέννησή της θεμελιώνεται η παγκόσμια σωτηρία. Το δεσποτικό παλάτι ευτρεπίζεται για να δεχθεί μέσα του τον νυμφίο Χριστό.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της Θεοτόκου, αγαπητοί μας φίλοι, για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι αυτή που ευλάστησε όλες τις γιορτές της Εκκλησίας μας. Όπως ακριβώς τη ρίζα ενός δέντρου τη θεωρούμε αιτία του κορμού, των κλάδων, του άνθους και του καρπού, αν και καταβάλλεται όλη η προσπάθεια και η περιποίηση για τον καρπό, και κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς τη ρίζα, έτσι χωρίς την πανήγυρη της υπεραγίας Θεοτόκου, καμιά γιορτή του Δεσπότου Χριστού και των Αγίων δεν θα είχαμε. Υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού, γιατί υπάρχει η Σταύρωση, γιατί υπάρχει ο φόβος των Ιουδαίων όταν έβλεπαν τον Ιησού να θαυματουργεί, να σηκώνει νεκρούς, να κάνει καλά παραλίτους, γιατί ο Χριστός σαρκώθηκε και γεννήθηκε, γιατί η Αϋπάρθενος Μαρία είναι το όργανο της ενανθρωπίσεως. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας γίνεται η ρίζα του δέντρου, η πηγή του ύδατος, ο θεμέλιος του οίκου, η τράπεζα του άρτου, η λιχνία του φωτός, το άστρο του ηλίου, ο κόχλος του μαργαρίτη. Υπάρχει στενή σχέση του Χριστού και της Παναγίας. Είναι δύο πρόσωπα που δεν χωρίζονται, η μητέρα και ο Υιός.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της υπεραγιές Θεοτόκου, γιατί είναι γιορτή της αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Ενώ προηγουμένως τα πάντα σφραγίζονται με τη σφραγίδα της λύπης, από σήμερα αρχίζει η χαρά. Όλα τα πράγματα γίνονται καινούρια, τα πρόσκαιρα γίνονται αιώνια. Το γράμμα παραχωρεί τη θέση του στο πνεύμα των σκιών και των τύπων, υπερτερή αλήθεια. Γεννιέται η υπεραγία Θεοτόκος, το χρυσούν σκεύος που μέσα της δεν εβάσταξε απλώς το μάνα, αλλά τον ουράνιο άρτο, τον Ιησού Χριστό. Αυτή πρόκειται να γίνει η χωνευτήριο που μέσα της θα ενωθεί ο Θεός και ο άνθρωπος σε μια υπόσταση. Μέσα στην κοιλιά της ο Θεός θα γίνει Υιός του ανθρώπου και οι άνθρωποι θα ονομαστούν Υιοί του Θεού. Στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει να φαίνεται η καθαρή ευγένεια του ανθρωπίνου γένους.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί έλυσε τα δεσμά του Ιωακήμ και της Άννης. Στους Ισραηλίτες ήταν πολύ επωνίδης το πράγμα για τεκνία, ενώ ο Ιωσήφ και η Άννα ήταν ενάρετοι άνθρωποι, αντί να τους επαινούν οι άνθρωποι για την αρετή τους, τους έβριζαν για την ατεκνία τους. Γι' αυτό έκλαιγαν και παρακαλούσαν τον Θεό και θυμόντουσαν τον Αβραάμ και τη Σάρα και όλους τους άλλους που ο Θεός τους έδωσε σε μεγάλη ηλικία παιδιά. Κατέφυγαν στο Θεό με νηστείες και προσευχές, μέχρις ότου ο Θεός με θαυμαστό τρόπο τους πληροφόρησε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Και όπως η Παναγία, πρώτου τόκου ήταν Παρθένος και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος, έτσι και η Άννα, πρώτης γεννήσεως της Θεοτόκου, δεν είχε κανένα παιδί και μετά τη γέννησή της δεν απέκτησε κανένα.

Η Παναγία είναι καρπός προσευχής και νηστείας. Είναι δώρο του Θεού προς τους γονείς της και την ανθρωπότητα. Είναι το σκεύος της εκλογής του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας δείχνει ορισμένους τρόπους να ωφεληθούμε από τη γέννηση της Θεοτόκου. Η Παναγία μας είναι η αμόλυντη και παρθένος κόρη του Ιωακείμ και της Άννης. Η καθαρότητα όμως της παρθενίας είναι καρπός της σοφροσύνης του Ιωακείμ και της Άννης. Νίστευαν και προσεύχονταν και καρπός αυτών, των δύο, ήταν η Παναγία. Εάν θέλουμε να είμαστε καθαροί στη ζωή μας, απαλλαγμένοι από τα πάθη και τη διαφθορά, εκείνο που μας χρειάζεται είναι άσκηση και αγώνας σωματικός. Είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι η νηστεία και η προσευχή δεν ωφελούν. Αυτά είναι η αιτία της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα εξωτερικά έργα δεν έχουν κανένα νόημα εάν δεν πηγάζουν από μια καρδιά που αγωνίζεται να κόψει τα πάθη της. Η ωφέλεια από τη γέννηση της Θεοτόκου είναι να αποτινάξουμε από πάνω μας τη στήρωση της ψυχής μας. Όταν μια ψυχή δεν δέχεται μέσα της τα σπέρματα του Λόγου του Θεού, αυτή είναι στήρα και χέρσος πνευματικά. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Για να σωθείς χρειάζεται βαθιά πίστη. Όταν εκφράζει κανείς την πίστη του μόνο με τη γλώσσα του, δεν σώζεται. Ουπάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αλλοποιών το

Λοιπόν, την ημέρα της γιορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας την παρακαλέσουμε να λύσει τα δεσμά της πνευματικής μας ατεκνίας με τη χάρη του Υιού της, αφού εκ του πληρώματος της χάριτος του Θεού, εμείς πάντες ελάβομεν.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 14 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, την μνήμη της Ευσεβεστάτης Βασιλής.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι προσφυλής μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του είναι η μοναδική μας συντροφιά και η μοναδική μας ελπίδα, αλλά και η μοναδική καθαρή και ζεστή φωνή που ακούμε. Τα Λόγια του Χριστού είναι για τον καθένα μας η μοναδική παρηγοριά και η μοναδική μας ελπίδα. Γι' αυτό με βαθιά ευλάβεια και απέραντο σεβασμό μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο. Και ήδη ευρισκόμεθα στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 15 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Οράτε μη της κακών αντί κακουτινή από δω, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Με πιο απλά λόγια, προσέχετε μήπως κανείς αποδώσει σε κάποιον κακό αντί κακού, αλλά πάντοτε επιδιώκετε να κάνετε το καλό και μεταξύ σας και προς όλους. Ο Λόγος του Θεού προς φιλής μας ακροατέ καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση κατέχει το πρόβλημα των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεόν και των ανθρώπων μεταξύ των. Ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε τις σχέσεις του ανθρώπου προς τον άνθρωπον, κινούμενος εις των χώρων του νόμου της δικαιοσύνης. Και αυτός δεν ήταν άλλος από εκείνον που όλοι μας γνωρίζουμε. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, κατάκαυμα αντί κατακαύματος, τραύμα αντί τραύματος, μόλοπα αντιμόλοπος. Έξοδος 21-24. Με πιο απλά λόγια, ο νόμος της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ο νόμος της αυτοδικίας που εκφράζει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης συνιστά: όποιος σου βγάλει το ένα μάτι, να του βγάλεις και εσύ το δικό του. Όποιος σου κόψει το ένα χέρι, να του κόψεις και εσύ το δικό του. Όποιος σου κόψει το ένα χέρι, να του κόψεις και εσύ το δικό του. Όποιος σε λακτήσει, να τον λακτήσεις και εσύ. Όποιος σε πλήγωσε, να τον πληγώσεις και εσύ. Ο νόμος αυτός της δικαιοσύνης, ατελείς όπως είναι εκινήτο εις των χώρων της αντιμετωπίσεως του κακού με το κακόν, του μίσους με το μίσος, της αδικίας με την αδικία, της πληγής με την πληγή, του φόνου με τον φόνο. Ο νόμος όμως αυτός φαίνεται μεν δίκαιος και ικανοποιεί το αίσθημα της δικαιοσύνης του ανθρώπου, αλλά είναι εστερημένος της χάριτος του Θεού και ως εκ τούτου δεν συντελεί εις την θεραπεία του κακού, αλλά το διονύζει χωρίς να το αφανίζει. Αλλά το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τον νόμο της χάριτος, που ανεβάζει τις σχέσεις των ανθρώπων σε δυσθεώρητα ύψη αρετής και τελειότητος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διεκήρυξε: «Ικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντισθήνε το πονηρό, αλώστη σεραπήσει επί την δεξιάν σι αγώνα, στρέψον αυτού και την άλλην. Και το θέλον της η κριθήνε
και τον κοιτώνα σου λαβήν άφες αυτό και το ημάτιον. Με πιο απλά λόγια, έχετε ακούσει ότι είπαν μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντιστέκεστε εις των πονηρών, αλλά όποιος σας χτυπήσει εις την δεξιάν σου σε αγώνα, να του στρέψεις και την άλλη. Και εις εκείνον που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο και να πάρει το υποκάμισό σου, άφησέ τον και το επανοφόρησο. Είναι ολοφάνερο πως ο Κύριος μας εις το πρόβλημα των σχέσεων των ανθρώπων έδωσε σωτήριες λύσεις, ανεβάζοντάς τες σε δυσθεώρητα ύψη, με το να διακηρύξει πως το μοναδικό φάρμακο θεραπείας προσπάταξην του κακού είναι η χρήση του αγαθού. Περί αυτού μας ομιλεί και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Ρωμαίους 12:21. Φάρμακο λοιπόν, προς φιλείς μας ακροατέ, φάρμακον σωτήριον και αποτελεσματικών στα χέρια παντός χριστιανού, είναι η αντιμετώπιση του κακού με αντιπαράθεση του αγαθού. Εκεί που συναντούμε κακία, να αντιτάξουμε την αρετή. Εκεί που συναντούμε το θυμό, να αντιτάξουμε την πραότητα. Εκεί που συναντούμε το ψέμα, να αντιτάξουμε την αλήθεια. Εκεί που συναντούμε την εκδίκηση, να αντιτάξουμε τη συγχώρηση. Εκεί που συναντούμε την βαναυσότητα, να αντιτάξουμε την πηγαία καλοσύνη και ευγένεια. Εκεί που συναντούμε το μίσος, να αντιτάξουμε την αγάπη. Εκεί που συναντούμε την αδικία, να προβάλλουμε το δίκαιον. Εκεί που μας περικυκλώνει η σύψης και η διαφθορά, να αντισταθούμε με εντιμότητα και καθαρότητα. Εκεί που απλώνεται το σκοτάδι, να χύσουμε άπλετο φως. Εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση και η απελπισία, να εμπνεύσουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα. Εκεί που κυριαρχεί η υποκρισία, να προβάλλουμε την ευθύτητα και την διαφάνεια. Εκεί που κυριαρχεί η ασέβεια και η ανέσχυντος αμαρτία, να αντιπαραθέσουμε την αληθινή ευσέβεια και την ευωδιαστή ζωή μας. Προς φιλείς μας ακροατέ, όλα αυτά που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος μπορεί να έχουν πρακτικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Στον οργισμένο σύζυγο ένα χαμόγελο της συντρόφου μπορεί να τον ηρεμήσει. Στον ιδιότροπο φίλο μας μπορούμε με την ανωτερότητα της συμπεριφοράς μας και να τον συνετίσουμε και τη φιλία να διατηρήσουμε. Στο γείτονα που μας συκοφαντεί και μας διαβάλλει, ο δικός μας καλός λόγος θα μπορεί να τον συνετίσει και να τον προβληματίσει. Στη φωτιά ποτέ δεν ρίχνουμε βενζίνη για να τη σβήσουμε. Το κακό θα τον νικήσουμε μόνον με το αγαθό. Στην προσπάθειά μας αυτή, αν σταθερώς προχωρήσουμε, το κακό θα νικηθεί και το αγαθό θα θριαμβεύσει. Περί αυτού καμία αμφιβολία.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει τεχνολογία έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιας ενορίας, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα ή η κάθε κοπέλα σε συνεργασία με τον ιερέα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί, να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορούν να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για την, για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο. Επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν θέλουν να προσευχηθούν προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικροαπόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο ή μπορεί παλιότερα αν το ακούγαμε να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους ιδίως οι νέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο, ας μπει και λίγο φως, ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πως κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πως κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πως κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό, και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε.
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί, τους συστήνουν στα παιδιά ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση, τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αφαιρθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί να ξέρει ότι δεν πρέπει να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτή τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορεί να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέος συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του, είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτό τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή την δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτή την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την Εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας, και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται.

0: ασχολούνται και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
1: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασίου Καραθανάση, με θέμα «Νεομάρτυρες κρυπτοχριστιανοί».

0: Σεβασμότατε, πάτερ και δέσποτα, τίμιον πρεσβυτέριον, άρχοντες του τόπου, κυρίες και κύριοι, θεωρώ μεγάλη μου τιμή που ο Επίσκοπος Σερών και αγαπητός φίλος μου παρέχει για μία ακόμη φορά το βήμα για να ομιλήσω σε ένα εκλεκτό ακροατήριο, διότι γνωρίζω καλά ότι η πόλη των Σερών μέσα στους αιώνες και στους νεότερους χρόνους ξεχωρίζει, και αυτό δεν είναι μια φιλοφρόνηση αλλά είναι μια πραγματικότητα για την πνευματικότητά του. Ο όρος νεομάρτης είναι νεοφανής στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει το νέο μάρτυρα σε αντίθεση με τον παλαιό μάρτυρα, τον μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών χρόνων και αιώνων, οι οποίοι μαρτύρησαν για τον γλυκύτατον Ιησού και την επαναστατική του διδασκαλία, τη διδασκαλία που άλλαξε τον ρόλο της Οικουμένης. Οι νεομάρτυρες που είναι τόσο κοντινά στα χρόνια μας οδηγήθηκαν εκουσίως στα βασανιστήρια για έναν άλλον εξόχως ενδιαφέροντα λόγο. Είναι το γένος αυτή τη φορά, η πατρίδα, η εθνική συνείδηση, και που μέσα στην τουρκοκρατία σφυριλατείται στην ψυχή του υποδούλου Ρωμιού. Νεομάρτυρες τεκμηριώνονται ήδη από τον 10ο αιώνα, αλλά κορυφώνεται η παρουσία τους στα χρόνια της εμφανίσεως των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία μετά τον 12ο αιώνα. Αλλά η πλήρης κορύφωσης αρχίζει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι ήρωες της πίστεως και του γένους ήξευραν ότι όχι μόνο έδιναν λόγο αγάπης και αφοσιώσεως στον Ιησού, αλλά στήριζαν εν ταυτό και εκείνους τους ομοθρίσκους και ομογενείς που δίλιαζαν εμπρός στα δεινά που αντιμετώπιζε το αιχμάλωτο γένος μας. Γιατί κατά την τουρκοκρατία υπήρχαν και οι εκούσιοι εξισλαμισμοί, όπου η δική μας με αδύναμη και ρευστή συνείδηση προσχωρούσαν στο Ισλάμ. Μια θλιβερή πραγματικότητα. Και να μην εισμονούμε ότι οι εξισλαμίσεις ήταν τότε μια επικίνδυνη ως ελέγχθη πραγματικότητα για το ρωμαϊκό το γένος, μια αιμορραγία της πονεμένης ρωμιοσύνης. Και από την άλλη, ο φανατικός Τούρκος δεν δίσταζε, για να σώσει την ψυχή του, να κατηγορήσει τον χριστιανό γειτονά του ότι ύβρισε τον Μωάμεθ, ότι τάχα εξέφρασε την επιθυμία να εγκαταλείψει τη θρησκεία του και ύστερα μετάνιωσε και άλλα τι αυτά. Ήταν οι λεγόμενες αβανίες ή συκοφαντίες. Έτσι πορευτήκαμε ως λαός και ως χριστιανοί ορθόδοξοι αιώνες τέσσερις, με τις εξισλαμίσεις που άρχισαν συστηματικώς μετά το 1453 και συνεχίστηκαν ακόμη ως το 1922 και το 1924 κατά την ανταλλαγή. Αλλά γι' αυτό το τελευταίο στη συνέχεια. Πόσοι άραγε να ήταν οι νεομάρτυρες στους δραματικούς αυτούς αιώνες, μας είναι άγνωστο. Ίσως είναι χίλιοι. Κατά τον Κεσάριο δαπώνται ένας κοπελίτη λόγιο και μοναχό ξηροποταμινό. Ενώ για τον γνωστό ιστορικό της Τουρκοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Σάθα, είναι περίπου 101. Ο Άγιος Νικόδιος ο Αγιορείτης, μη γνωρίζοντας όλους, βιογραφεί μόνον 97 νεομάρτυρες. Αλλά σταδιακώς οι ερευνητές κατά καιρούς παρουσιάζουν νέα πρόσωπα νεομαρτύρων, εννοείται, άγνωστα ως τώρα σε μας. Είπα λίγο πριν για τις εξισλαμίσεις και υπήρξαν πολλές οι αιτίες εξισλαμίσεων στα δύσκολα χρόνια της τρομοκρατίας. Αυτοί δηλαδή οι τρόποι του εξισλαμισμού που οδήγησαν τους νεομάρτυρες στη θυσία. Και πρώτα είναι ο αυτονόητος μουαμεθανικός φανατισμός. Η οικονομική απληστία των Τούρκων που ήλπιζαν να απαλωτριώσουν την περιουσία των νεομαρτύρων. Η μυσαλλοδοξία του Ισλάμ. Πολλές φορές η απλή ανάγνωση από αφέλεια του Κορανίου από κάποιον ειδικών μας. Η κατηγορία ότι προσέβαλε το Κοράνι. Η κατηγορία για απόπειρα εκχριστιανισμού ενός μουαμεθανού συμπολίτη του ή γειτονά του. Η απλή απειλή κάποιου επίσης αφελούς σε στιγμή θυμού του ότι θα τουρκέψω. Η αφέλεια του να φορέσει τουρκικά κουντούρια, παπούτσια ή το τουρκικό σαρίκι. Η ομορφιά του. Η ερωτική επιθυμία μιας τουρκισσας για έναν όμορφο νέο χριστιανό. Η διαφωνία Τούρκου και Ρωμιού σε κάποια συναλλαγή. Η συμμετοχή πολλών από αυτών στα διάφορα επαναστατικά κινήματα του γένους μας. Όταν ανοίξει κανείς το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι των νεομαρτύρων, αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Ραφτάδες, μπακάλιδες, κυπουροί, ναύτες, σαμολαδάδες, απλά παιδιά με ένα λόγο του Θεού που ήταν στη δούλεψη αρχόντων, Ρωμιών ή Τούρκων. Και πέρασαν έτσι στη λαϊκή συνείδηση. Ήρωες ωραίοι και θάνατοι μπρος στην Αγία Τράπεζα της Χριστιανοσύνης και στο εικονοστάσιο του γένους μας. Γι' αυτό και οι λαϊκοί ζωγράφοι τους ιστόρισαν με ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους το θάρρος, την εγκράτεια, την υπομονή, την απλότητα, τη σοφροσύνη. Έτσι τους ατενίζουμε και εμείς στις Άγιες εικόνες τους. Γλυκείς, ταπεινούς, με τη γαλήνη στο πρόσωπό τους ότι στη στιγμή του μαρτυρίου δεν αρνήθηκαν τον Χριστό ούτε τη ρωμιοσύνη τους. Άντεξαν στις υποσχέσεις για μια πλούσια ζωή, τις υποσχέσεις του κατακτητή. Και ήθελαν με την απλότητα αλλά και το μεγαλείο της ψυχής τους να δείξουν την αληθοσύνη της χριστιανικής πίστεως και ας ήσαν δούλοι απέναντι στους Τούρκους που τους έλεγαν ότι ο δικός τους Θεός, ο δικός μας Θεός δηλαδή, δεν είναι δυνατός και πως ο προφήτης τους, ο Μωάμεθ, είναι αυτός που είναι δυνατός, γι' αυτό και εμείς είμαστε υπόδουλοι. Αλλά αυτοί αντλούσαν τη δύναμη αδιάλακτα απέναντι στον Τούρκο με την προσευχή και έλεγαν «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Για αυτούς τα βασανιστήρια ήταν Στέφανος Νίκης, χαροποιό συμπόσιο, ευλογημένο από την πίστη τους. Έβλεπαν το ουράνιο φως και νικούσαν το θάνατο. Νικούσαν το θάνατο και είναι ένας κοινός τόπος αυτός που απαντούμε στα λόγια προς τους φίλους τους πριν θανατωθούν και που απαντούσαν και στο δήμιό τους «Θυσιάζουμε για την πίστη», όπου η πίστη στη τουρκοκρατία είναι ταυτισμένη με τη συνείδηση του ελληνισμού, της ρωμιοσύνης. Και ο Μιχαήλ και ο Δαμιανός και ο Θόδωρος ο Βυζάντιος και ο νεαρός Νικήτες και η Κυράνα της Θεσσαλονίκης και ο Χριστόδουλος ο Κασάνδρινός, αυτά έλεγαν. Και είναι εύκολο κανείς να πολλαπλασιάσει τα παραδείγματα ξεφυλίζοντας το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Δραματική ήταν η θέση των νεομαρτύρων, αυτόν δηλωνότη που κάποια στιγμή στο προηγούμενο πρώτο μαρτυρίου τους βίο αλλαξοπίστησαν και ύστερα μετάνιωσαν. Πέταξαν τα τουρκικά ρούχα και όδευσαν προς το μαρτύριο με προθυμία και θεία πίστη, όπως ο Άγιος Ακάκιος από τις Σέρες που λίγο πριν εμνημόνευσε, που θυμωμένος από τον σκληρό αφέντη του μικρό παιδί έφυγε από το μαγαζί και με κλάματα πολλά έτρεχε στους δρόμους όπου τον περιμάζεψαν χανούμισες, πονετικές, και το τούρκεψαν το παιδί. Κι ύστερα αυτός, μετανιωμένος πικρά, δέχτηκε το μαρτύριο ανεβαίνοντας στους ουρανούς. Ήθελα να πω για αυτούς τους μάρτυρες, τους νεομάρτυρες, ξαναγυρίζοντας πίσω στον αριθμό και στα επαγγέλματά τους και στην ψυχοσύνθεση τους, αν μπορέσω να την εγγύσω. Ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν, όπως είπα, στη δούλεψη όπως νεαρός ακάκιος διαφορών πλουσίων, Ρωμιών ή Τούρκων, ήσαν άνθρωποι απλοί του λαού. Μια μικρή έρευνα που μπορεί να κάνει κανείς θα δει, με βάση το μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και άλλες μελέτες που γράφτηκαν συμπληρωματικά, ότι αντιπροσωπεύουν 35 ενδιαφέροντα επαγγέλματα μέσα στην τουρκοκρατία και δεν ήρκησαν μόνο το ενδιαφέρον των δικών μας, αυτών που παρακολούθησαν, από τον πιο απλό Έλληνα μέχρι τον πλέον πεπαιδευμένο, αλλά έλξαν και τον ενδιαφέρον και ξένο. Και πολύ νωρίς κιόλας, 16ος, 17ος αιώνας, που άκουγαν, έχω ένα παράδειγμα ενός Άγγλου προξένου, του Ρικότ, στη Σμύρνη, που άκουγε και έβλεπε και είδε ορισμένα από αυτά τα μαρτύρια και που ήξερε κιόλας για την ύπαρξη κρυπτοχριστιανών στην Μικρά Ασία. Και κάνω ακόμα μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Πολλοί από τους νεομάρτυρες ονομάζονται και εθνομάρτυρες ή και ιεροεθνομάρτυρες, όπως αποτελεί η χαρακτηριστική περίπτωση του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη ή λίγο παλαιότερον του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, που μαρτύρησαν και για την πίστη και για το γένος, αλλά βεβαίως και για τους πολλούς εκείνους γνωστούς αλλά και άγνωστούς μας επισκόπους και κληρικούς που μαρτύρησαν και μέσα στην τουρκοκρατία αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνος του 1821 και μέσα στην τουρκοκρατία με κορυφαίο τον ιεροεθνομάρτυρα και ιεραπόστολο Κοσμά τον Αιτωλό, που συνδυάζει τον τύπο του εθνομάρτυρος και ιεροεθνομάρτυρος της εκκλησίας μας για την προσφορά του Κοσμά του Αιτωλού, εννοώ, στο λαό μας και στην εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αυτών των νεομαρτύρων που αλλαξοπίστησαν στον πρώτερο τους βίο και στη συνέχεια διεπίστωσαν, ήρθαν εις επίγνωση του λάθους τους, της αμαρτίας τους και κυρίως βρήκαν την παρηγοριά αλλά και τη δύναμη για να ανδέξουν το μαρτύριο κοντά στους έξοχους εκείνους πνευματικούς αγιορείτες πατέρες, για να μπορέσουν να αγωνιστούν και να παραμείνουν πιστοί ως το τέλος στο Χριστό. Ήταν αυτοί οι αλήπτες που τους βοήθησαν σε αυτή τους την προσπάθεια, σε αυτόν τους τον αγώνα. Οι αλήπτες ήσαν παλί εκείνοι, θα έλεγα, με δάσκαλοι, με τη σημερινή, αν μπορώ να πω, έννοια, προπονητές, αν θέλετε, που άλυφαν με λάδι τους αγωνιστές, τους παλαιστές, για να γλιστρούν στην πάλη τους με τον αντίπαλό τους. Και εδώ ο αντίπαλος είναι, δεν είναι μόνο ο Τούρκος, αλλά είναι και η επιθυμία να ζήσεις. Είναι και οι, αν θέλετε, οι υποσχέσεις και όλα αυτά που αντιμετώπιζαν οι νεομάρτυρες όταν άρχισαν ή πήραν την απόφαση να μαρτυρήσουν. Και ο Άγιος Νικόδιος Μοσαγιορείτης, που ήξερε καλά όλα αυτά τα πράγματα, έλεγε ότι όλοι αυτοί που είχαν εξωμώσει έπρεπε τους συνιστούσαν οι αλήπτες, οι πνευματικοί αγιορείτες να πηγαίνουν στον τόπο εκεί ακριβώς που αρνήθηκαν τον Χριστό και εκεί να ομολογούν την πίστη τους και να πεθαίνουν χύνοντας το αίμα τους και να έχουν πείσμα Άγιον, πείσμα Σωτήριον για να γίνεται το Θείο θέλημα και να τρέχουν κυριολεκτικώς, να τρέχουν στο μαρτύριο με πρόσωπο λαμπρό, γιατί το μαρτύριό τους το παρακολουθούσαν και Τούρκοι και Χριστιανοί και βεβαίως οι δικοί μας, να προσεύχονται να μην δηλιάσουν και να μείνουν πιστοί με το τέλος, και οι Τούρκοι να φοβερίζουν, να ευρίζουν σαν θηρία και γύρω από το μαρτύριο τα σπίτια να έχουν κόσμο μυρμηγκιά, ως και στις τέχειες ανέβαιναν οι Τούρκοι και στα δέντρα ακόμη και στα τείχη ακόμη για να δουν το μαρτύριο. Και έβλεπαν τον νεομάρτυρα να νικά τους ορατούς και αοράτους εχθρούς και τους αγγέλους να περιμένουν να επεφεμίσουν τον νικητή. Και είναι αλήθεια αυτά και είναι συγκλονιστικά. Και σε εμάς που έτυχε να ασχολούμαστε με αυτά τα φαινόμενα που είναι πραγματικότητα μέσα στην τουρκοκρατία, να τα προσεγγίζουμε βεβαίως μέσα από την ιστορική, αν θέλετε, οπτική γωνία, και να τα προσεγγίσουμε και με τη βιωματική, ρωμαϊκή, αν θέλετε, συνείδηση και αναστάτωση ψυχική για όσα αυτά οι πολύ κοντινοί μας υπέστησαν, οι περισσότεροι ανώνυμοι, στα γεγονότα του 1821. Ένας Ρωμαιοκαθολικός παρακολούθησε όλο το μαρτύριο των Θεσσαλονικίων, των Βεριωτών, των Νεωσαίων, των Καρσανδρινών, των Κατερινιωτών, εκατοντάδες που εσύροντο, όλοι σχεδόν γνωρίζουμε την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, από την περιοχή του Συντριβανίου μέχρι εκεί που βρίσκεται το τρίτο σώμα στρατού. Όλη αυτή η περιοχή, όλος αυτός ο χώρος της οδού Αγγελάκη, της πλατείας Χάνθ και της γνωστής μας Λεωφόρου Στρατού, ήταν πλήρης αγχωνών, παλουκιών και τόπος βασανιστηρίου χιλιάδων ανωνύμων Μακεδόνων. Και η εικόνα ήταν η ίδια. Εκεί ήταν τα τείχη. Εκεί έκλειε η πόλη της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο, η γνωστή πύλη της Καλαμαριάς, η σημερινή πλατεία Συντριβανίου. Και αυτός ο Ρωμαιοκαθολικός που είχε φτάσει και τα διηγούνταν αυτά το 1894, ήταν 90χρονος και τα διηγούνταν σε έναν Θεσσαλονικό με ταπαθίες μεγάλες. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί ήταν μάρτης επί ημέρες πολλές όλων αυτών των βασανιστήριων και σημείωνε ότι Τούρκοι και Τούρκισες χανούμισες και Εβραίοι ήσαν σκαρφαλωμένοι, γιατί ήταν τα τείχη εκεί πέρα και σπίτια, και απολάμβαναν το μαρτύριο αυτών των εκατοντάδων νεομαρτύρων της Μακεδονίας. Και αυτοί οι νεομάρτυρες αποκεφαλίζονταν, απαγχωνίζονταν, ανασκολοπίζονταν, καίγονταν και έλεγαν στο δίμιό τους για την πίστη. Και τότε οι χριστιανοί μάζευαν τα ευλογημένα λείψανα των νεομαρτύρων και τα κίδευαν και φύλαγαν ό,τι ρούχο τους απέμεινε σαν ιερό φυλακτό. Και σαν οι περιπτώσεις που οι Τούρκοι πέταγαν τα λείψανά τους ως και στα σκυλιά, που κι αυτά δεν τα έτρωγαν. Και σωστά έγραφε ο Άγιος ο Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι το μαρτύριό τους ήταν θαύμα παρόμοιον σαν ανοιξιάτικος ανθός και ρόδο και ήλιος μες τη νύχτα και ελευθερία μες την εχμαλωσία. Εξεφτέλιζαν οι νεομάρτυρες θανατούμενοι τη σκλαβιά και καταλάβαινε ο κατακτητής ότι ήταν απολύτως δύσκολο να καθυποταγεί ο λαός μας. Δίκαια εμείς, η Εκκλησία μας πρώτα απ' όλα, τους ανακήρυξε Αγίους, τους τίμησε με εκκλησιές. Τους τιμά γιατί είναι δικά μας παιδιά, κοντινοί μας. Τους τιμά και ζητά τη μεσητεία τους στον Πανάγαθο. Και είναι Άγιοι αυτοί που
1: και τα
0: Άγια Λείψανά τους αναδύουν γλυκύτατη ευωδία. Και γράφησαν ακολουθίες που βοηθούσαν στο μαρτύριό τους για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και το ήξεραν κατά τις μαρτυρίες αυτών που έγραψαν ακολουθίες του Νικηφόρου του Χίου ή του πολύ πρόσφατα θανόντος μακαριστού Γερασίμου Μικραγιανανίτη ή των παλαιότερων Ιωνά του Καυσοκαλυβίτη ή του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Εγνώριζαν, ας ήσαν και ολιγογράμματι, το πνεύμα και την πνευματικότητα που ανέδυαν αυτές οι ακολουθίες για την Αγία Τριάδα. Και αγαθοί άνθρωποι, οι προαναφερθέντες λόγοι, σοφοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, γραμματιζούμενοι πολλά, έγραψαν τα μαρτυρολόγια τους, τα ξυναξάρια, ένα από τα πιο συγκλονιστικά κατ' εμέ, ένα από το πιο συγκλονιστικό φιλολογικό είδος στην ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας μας. Και αν θέλετε, και είναι ακόμη λίγο παραπέρα, έξω από την πνευματικότητα, αυτά τα μαρτυρολόγια είναι ένα είδος πρακτικών μιας άδικης δίκης, που είναι η εξιστόρηση του μαρτυρίου τους. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι άλλο ακόμη, ότι νεομάρτυρες σε σύγχρονη, τη νεότερη καλύτερα να πω, εκκλησιαστική ιστορία συναντάμε μόνο στην ιστορία της Ρωμιοσύνης και όχι στους Φράγκους, τους Ρωμαιοκαθολικούς, που θεωρούνται, αν θέλετε, και από τους νεομάρτυρες και από τους συγγράψαντες μαρτυρολόγια, εχθρικοί στην πίστη μας, όπως και οι Αγαρινοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, δεν έχουν νεομάρτυρες. Και τώρα τελευταία μαθαίνω από συναδέλφους ότι ήρθε κάποιο Ιταλάκι από το Μιλάνο, από την Ιταλία. Έγινε Ορθόδοξος και μαρτύρης. Βρήκαν το κείμενο του χειρογράφου της ακολουθίας του στην Αγία Πετρούπολη, κάπου εκεί στο 1650. Ένα φραγκάκι που μαρτύρησε. Ήρθε από τη Φραγκιά στο Άγιον Όρος και μαρτύρησε. Πολλά περισσότερα θα μας πούν οι ειδικοί περί την αγιολογία σε λίγο. Θα κλείσω την ενότητα περί νεομαρτύρων με κοντινά μας γεγονότα. Αυτά της μικρασιατικής καταστροφής. Οπότε κορυφαίος ιεροεθνομάρτης αναδείχθηκε ο Μητροπολίτης Μήνης, Χρυσόστομος Καλαφάτης, που μαρτύρησε το Σάββατο 27 Αυγούστου του 1922. Κατά το γνωστόν ή άγνωστο σε πολλούς μας τρόπους. Το παράδειγμα του όμως ακολούθησαν οι χιλιάδες των κληρικών, άγνωστος ο αριθμός, άγνωστα και τα πρόσωπα ακόμη, και των εχμαλώτων του Κεμάλ, που κατά τη μαρτυρική πορεία τους προς το εσωτερικό, το φιλόξενο αυτό και εχθρικό εσωτερικό της Μικράς Ασίας, υπέμειναν τα μύρια βασανιστήρια και τέλος τον μαρτυρικό θάνατο υπέρ πατρίδος και πίστεως. Ο Σεβασμιότατος μου ζήτησε να μιλήσω συντόμως και περί των κρυπτοχριστιανών, αυτών των τραγικών ανθρώπων που ζούσαν εν αποκρυφία και την ημένη μέρα προσποιούνταν τον μουσουλμάνο, το δε βράδυ ήσαν πραγματικοί χριστιανοί. Ήταν ο Μεχμέ της ημέρας που το βράδυ γινόταν Μιχάλης, ο Ιουσούφ που γινόταν Ιωσήφ, η Φατμέ που γινόταν Φωτεινή. Οπότε άρχισε το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού άγνωστο. Πάντως οι πρώτες μαρτυρίες αναγόνται περί τα μέσα του 14ου αιώνα. Τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι, και τότε και σήμερα. Γιατί προσπαθούσαν και προσπαθούν ολιμερείς να εξεπατούν τους Τούρκους και από την άλλη να παραμένουν συνειδητός χριστιανοί. Είπαμε ότι το φαινόμενο του χριστιανού απαντάται στα μέσα του 14ου αιώνα. Οπότε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τέταρτος, γύρω στο 1340, εξαπολύει ένα πιτάκιο, ένα έγγραφο προς τους κατοίκους της Νικαίας, όπου τους συνιστά να ανέχονται αυτό το φαινόμενο, και να το ανέχονται κατοικονομίων, όπως έγραφε. Τέτοια φαινόμενα θα τα απαντήσουμε και αργότερα στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στην Πελοπόννησο, κατά την εμήν άποψη, οι κρυπτοχριστιανοί χάθηκαν μέσα στον Κικαιώνα του 1821. Άλλοι ήρθαν προς εμάς, άλλοι πήγαν προς εκεί. Στην Κρήτη το ίδιο. Αλλά στην Κρήτη συνέβη με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 οι λεγόμενοι Τουρκοκρήτες. Δικοί μας άνθρωποι που εξισλαμίστηκαν με τη συνθήκη της Λοζάνης να έχουν φτάσει και να είναι ψηλά από τα Δαρδανέλια μέχρι χαμηλά την Ατάλεια, να είναι εκατοντάδες εγκατεστημένοι ως ανταλλάξιμοι. Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς είναι κρυπτοχριστιανοί. Μπορεί να τους ανιχνεύσει κανείς, αλλά ποτέ αυτοί δεν εκδηλώνονται, δεν φανερώνονται. Άλλωστε τι κρυπτοχριστιανοί θα είσαι. Αλλά οι περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί απαντώνται και σήμερα ακόμη στον πόντο. Αυτούς τους κρυπτοχριστιανούς τους αποκαλούν κλωστούς ή γυριστούς, κρυφούς ή ντονμένδες που αλλαξοπίστησαν. Αυτοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν ζώντες ως κρυπτοχριστιανοί και την ποντιακή γλώσσα. Κατοικούν κυρίως, λένε οι ειδικοί περί ταύτα, στην περιοχή της Κρόμνης και του Σταυρίν, αλλά εγώ νομίζω ήταν σε όλη την ευρύ χωρία του πόντου οι κρυπτοχριστιανοί. Λένε οι ειδικότεροι εμού ότι στην Κρόμνη και στο Σταυρίν ήταν οι περιοχές όπου συναντούσε κανείς την καθαρή, και συναντά ακόμη, την καθαρή έκφραση της αποκρυφίας. Περιττώ δεν να πω ότι στις προαναφερθείς θύσες περιοχές και στην περιοχή του Όφεως κατοικούν ακόμα και σήμερα κρυπτοχριστιανοί που λόγω της φύσεώς των δεν μπορούν να φανερωθούν, αφού κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με θάνατο. Όμως το 1838 και το 1856 με τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις περί θρησκευτικής ελευθερίας που επέβαλε στο Σουλτάνο η σοφή τότε Ευρώπη στα πλαίσια του εξωευρωπαϊσμού της Τουρκίας, πολλοί από αυτούς τους κρυπτοχριστιανούς εξέφρασαν την πραγματική χριστιανική τους πίστη, την Ορθόδοξη δηλαδή, που προκάλεσε όμως και την αντίδραση του σουμανικού λαού, που φανατισμένος αντέδρασε δυναμικά κατά των κρυπτοχριστιανών, και φυσικά οι κρυπτοχριστιανοί επλήρωσαν όχι μόνον αυτή τους την ιδιότητα, την παράξενη αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων, αλλά και μετά την άρση αυτών των μέτρων. Ξένοι διπλωμάτες που έμειναν στη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα δε στον πόντο, σημείωναν τότε ότι πολλοί δικοί μας επιφανειακός μουσουλμάνοι, έχοντας εμπιστοσύνη σε ανθρώπους τους των προξενείων, δήλωναν και ομολογούσαν πως είναι και αυτοί χριστιανοί. Οι ίδιοι διπλωμάτες αναφέρουν πολλές περιπτώσεις εκτελέσεως κρυπτοχριστιανών σε μεγάλες τουρκικές πόλεις και σε μεγάλες πλατείες ενώπιον αλλαλάζοντος όχλου. Οι κρυπτοχριστιανοί είχαν παρασυρθεί στην περίπτωση αυτή από τις υποσχέσεις του Σουλτάνου περί φιλελευθερισμού και ανεξιθρησκείας και από τις ειλικρινείς αν θέλετε διαθέσεις ορισμένων φωτισμένων Τούρκων πολιτικών. Αλλά δυστυχώς υπερίσχυσε ο φανατισμός. Οι Έλληνες και ξένοι πρόξενοι συντραπεζούνταν προκειμένου αναφέρουν πολλά περιστατικά φανερώσεως των κρυπτοχριστιανών. Οι ξένοι μάλιστα, κατά κανόνα ρωμαιοκαθολικοί, αλλά και ο δικός μας πρόξενος συντραπεζούνταν, και ο δεσπότης μας, ο Κωνσταντίος, προστάτευαν όσο μπορούσαν αυτούς τους ταλέπορους κρυπτοχριστιανούς. Και πολλές είναι οι περιπτώσεις. Το Πατριαρχείο θα υπάρχουν πολλές, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Πατριαρχείο δεν μπορεί να τις δημοσιοποιήσει, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ανιχνεύσει κανείς πολλές περιπτώσεις κρυπτοχριστιανών στις προξενικές αναφορές και στα ξένα αρχεία, κυρίως του Λονδίνου, της Γαλλίας και της Αυστρίας, όπου αυτές οι χώρες είχαν διαπεπιστευμένους προξένους, κυρίως οι συντραπεζούντες. Και βεβαίως μετά την άρση αυτής της ελευθερίας, πολλοί από τους δικούς μας, όχι μόνο βεβαίως οι γνησίως Ορθόδοξοι, αλλά και αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, έχουν καταφύγει στη Ρωσία. Άλλοι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ζητούσαν την προστασία του Πατριαρχείου και των ξένων προξενείων, και άλλοι υπέστησαν τη μοίρα τους. Τελικώς το δράμα των κρυπτοχριστιανών άλλαξε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, οπότε πολλοί από τα μεγάλα αστικά κέντρα δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί, δεν είμαστε μουσουλμάνοι, και αντιλάγησαν. Άλλοι όμως που ζούσαν σε απομονωμένα χωριά, όπου δεν έφτασε η είδηση της ανταλλαγής, παρέμειναν εκεί και παραμένουν ακόμα. Παραμένουν, εννοείται, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους. Και πολλούς από αυτούς συναντά κανείς στον πόντο σήμερα, χωρίς ασφαλώς να το επιδιώκει. Άλλη πτυχή, σύγχρονη αν θέλετε, του κρυπτοχριστιανικού ζητήματος στη σημερινή Τουρκία, είναι τα παραπάνω από 2 και 3 και 4 χιλιάδες ορφανά παιδιά του Πόντου και της Μικρασίας, τα οποία περιμάζεψαν τουρκικές οικογένειες. Πόσα άραγε από αυτά τα ορφανά τα παιδιά, που θα είναι σήμερα πάνω από 15 χρονών, έχουν συνείδηση της χριστιανικής καταγωγής τους? Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα κρυπτοχριστιανισμού είναι, όπως είπα, τα χωριά της περιοχής του Όφεως, που είναι πάνω από 24, που είχαν εξισλαμιστεί ήδη από τον 17ο αιώνα, χωρίς να χάσουν τη γλώσσα τους, την ποντιακή εννοείται. Είναι βέβαιο και τεκμηριωμένο ότι πολλοί κατοικοί τους έχουν ακόμα και σήμερα συνείδηση χριστιανική, συνείδηση της ρωμαϊκής καταγωγής τους, όπως και ο Μιλών διεπίστωσε σε ταξίδια του στα χωριά της περιοχής του Όφεως. Πολλούς από τους ποντιούς κρυπτοχριστιανούς μπορεί κανείς να συναντήσει, με διάκριση βέβαια, στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, και μπορεί να ακούσει πολλά μυστικά τους από ευαίσθητους Τούρκους, από φιλότιμους Τούρκους, από έντιμους Τούρκους, μετανάστες που ζουν στη Δυτική Γερμανία και έχουν έρθει από τον Πόντο, μπορεί να είναι και αυτοί ποντιακής καταγωγής, και που εκμυστηρεύονται πολλά και ποικίλα σε Έλληνες συναδέλφους τους μετανάστες ενώ στη Γερμανία. Πριν από χρόνια, Τούρκος δικαστής ρωτούσε στο δικαστήριο το όνομα ενός κατηγορουμένου. Και ενώ επίμενα ο πρόεδρος ρωτούσε τον κατηγορούμενο το όνομα και το επώνυμο του πατρός του, έμεινε άναυδος ακούγοντας: «Κύριε πρόεδρε, μην με ρωτάτε παραπέρα, το όνομα μυρίζει θυμίαμα». Σε μια επίσκεψη ποντίων στα χωριά του Πόντου, που να πω 15 χρόνια, και αυτά έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις και δεν θέλω να σας κουράσω, αναφέρω μόνο ορισμένες ενδεικτικές, και ενώ τους ξεπροβόδιζε το χωριό όλο, ένας από αυτούς τους χωρικούς ξεκόπηκε από το πλήθος και κλαίγοντας είπε στον επικεφαλής του Συλλόγου των Ποντίων: «Τι να κάνω εγώ με αυτούς εδώ, ή μείνετε κι εσείς εδώ ή πάρτε με μαζί σας». Σε μια άλλη περίπτωση, ένα άλλο χωριό, και ενώ γλεντούσαν Έλληνες εκδρομείς από αυτούς που πηγαίνουν καμιά φορά εκεί στα χωριά του Όφεως με Τούρκους, το θέτω το Τούρκο σε εισαγωγικά, ένας πραγματικός Τούρκος όμως, βλέποντας αυτό το γλέντι των Ρωμιών από τη Θεσσαλονίκη με τους, θα το πω έτσι, Τούρκους ποντίους που δεν είναι Τούρκοι, απευθυνόμενος στους συγχωριανούς του που γνώριζε την παλιά η σημερινή καταγωγή τους και τη χριστιανική τους πίστη: «Άντε να φύγετε μαζί με τους Έλληνες, δεν σας χρειαζόμαστε». Ένας άλλος έγραψε σε κουτί σπίρτων Γεώργιος Αχμέτ, και ένας άλλος πριν από μερικά χρόνια, όταν βρισκόμουν με φοιτητές μου σε ένα ρεστοράν της Τραπεζούντας, Μας ευνηδίαζε έρχοντα, ήρθε πάνω από το κεφάλι μας και μας ευνηδίαζε, νόμιζε ότι θα μας έκανε κανένα κακό και έγραψε εκεί στο τραπεζομάντιλο, έκανε το σημείο του σταυρού και είπε τέτοιο σήμερα που να συνέλθουμε από τον ευνηδιασμό μας είχε φύγει. Άρα πάλι εκδρομής είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που φιλοξενήθηκαν σε τουρκικό σπίτι, είδαν το βράδυ να ανοίγουν οι νοικοκυρέοι τα σεντούκια τους και να βλέπουν με έκπληξη εικόνες, καντήλια και την ελληνική σημαία που είχαν από τους γονείς τους. Τα παραδείγματα, επαναλαμβάνω, μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Είναι πάρα πολλά. Στην Καπαδοκία κατά την ανταλλαγή υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών που αλλαξοπίστησαν. Αρνούμενες να έρθουν στην Ελλάδα, φοβούμενος το άγνωστον. Πριν από λίγα χρόνια, φίλοι από τα Γιαννιτσά μου έλεγαν ότι βρήκαν τη θεία τους σε χωριό της Καπαδοκίας να μένει σε μια γωνιά της εκκλησίας του χωριού τους, που τη φύλακε την εκκλησία σαν δικό της σπίτι και που ανέχονταν αυτή την παράξενη, αν θέλετε, επιθυμία αυτής της θείας να μένει σε μια γωνιά της εκκλησίας και να την περιποιείται. Και ένας χόντζας έλεγε πριν από χρόνια σε εκδρομής Καπαδόκες εκεί στην Καπαδοκία πως εμείς εμείναμε εδώ για να φυλάγουμε τους πεθαμένους που αφήσατε εσείς χωρίς κερί και καντήλι. Κοινωνούμε με τον ρό της βροχής και το ψωμί που ζυμώνουμε μέσα στις καλασμένες εκκλησιές. Διαβάζουμε τους πεθαμένους χριστιανούς τη νύχτα και τους θάπτουμε ως Τούρκους την ημέρα. Και υπήρξαν στην Καπαδοκία κατά την ανταλλαγή κρυπτοχριστιανές γυναίκες που άφησαν τους Τούρκους συζύγου τους, ακόμα και τα παιδιά τους, και ήρθαν στην Ελλάδα. Και θα τελειώσω με τη μαρτυρία του μακαρίτη πατέρα μου Ευθυμίου και του πεθερού μου Εμμανουήλ Παπα Εμμανουήλ, που πορευόμενοι προς το εσωτερικό της Μακράς Ασίας το 1920 και 1921 με τον ελληνικό στρατό ήβραν σε τουρκοχώρια δυστυχισμένες ψυχές κρυπτοχριστιανών. Τι να απέγιναν άραγε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους? Τούρκεψαν μέσα στη χωάνη του Ισλάμ ή ακολουθούν το μαρτύριο του κρυπτοχριστιανού στις μέρες μας? Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, παρουσίασα στην οικονομία του χρόνου δύο πικρές πτυχές της ιστορίας του γένους, όπου γένος, όπως είπα, εννοώ τις ταυτόσιμες έννοιες της Ορθοδοξίας και της πατρίδος. Και ήσαν αυτές οι πτυχές η τραγική και ηρωική μοίρα των νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας κατά την επώδυνη τουρκοκρατία. Και η δεύτερη των κρυπτοχριστιανών που ακόμα και σήμερα την ώρα που μιλούμε δεν ξέβρωμε αν μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε ή να τους θαυμάσουμε. Δίλημα στις ψυχές μας, όπως δίλημα και αγωνία και στις δικές τους ψυχές. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανάση για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Στη συνέχεια, οι δύο πρώτες τάξεις της Βυζαντινής Χοροδίας του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου ο Άγιος Νικήτας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητού τους κυρίου Γεωργίου Βαγενούδη, θα ψάλλει τροπάρια από την ακολουθία της παράκλησης του Αγίου Νικήτα.

Ο Άγιος Νικήτας είναι ο συμπατριώτης μας, είναι ο αδελφός μας, είναι ο ακίνητος πρεσβευτής όλων μας προς τον Άγιον Θεόν. Γιατί πάντοτε ισχύει ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι μίμησης μάρτυρος, η μνήμη του μάρτυρος συνοδεύεται οπωσδήποτε από την μίμηση της Αγίας Ζωής του. Και επειδή βέβαια τα χρόνια μπορούν να περνούν και να μην έχουμε ηλικίν σκλαβιάν, αλλά πάνω εις ολόκληρων των κόσμων και εις την πατρίδα μας απλώνεται σιγά σιγά μία άλλη ιδιότυπος πνευματική σκλαβιά, η οποία απαιτεί νέους μάρτυρες του Χριστού. Απαιτεί να καταθέσουμε όλοι μας το ειδικό μας πνευματικό αντιστασιακό.

κακό φρόνημα. Γι' αυτό οι μνήμες των Αγίων Νεομαρτύρων είναι για όλους μας ένας πνευματικός αναβαπτισμός. Μαθαίνοντας την ζωή τους, μαθαίνοντας τα συναξάρια τους, διδασκόμεθα πώς πρέπει να είμεθα. Οι νεομάρτυρες δεν είναι οι ήρωες κάποιας ξεχασμένης εποχής. Δεν είναι κάποιοι καλοί χριστιανοί οι οποίοι ξεπέρασαν τους άλλους σε γενναιότητα και σε ηρωισμόν, αλλά είναι η καθημερινή μας οδηγή στον δρόμο του καθήκοντος και του χρέους μας έναντι του Θεού και έναντι της χριστιανικής μας πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν η μνήμη του Αγίου Νικήτα, επιθυμία μας είναι να αποτελέσει για όλους μας έναν πνευματικόν αναβαπτισμόν και μία επανοριοθέτηση του τρόπου της ζωής μας. Εάν δηλαδή η ζωή αυτή είναι χριστιανική, είναι έτσι όπως ο Θεός μας την εδίδαξε, όπως οι Άγιοι μας την εβίωσαν και μας την παρέδωσαν. Να σας πω κάτι το οποίο ίσως πολλοί από εσάς αγνοείτε και ίσως η ευθύνη δεν είναι δική σας, είναι δική μας πρωτίστως. Στη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, πριν γίνει η τριπλή κατάδυση μέσα εις τα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας, το νεοφώτιστον βρέφος αλείπτεται με λάδι. Αυτή η πρακτική διασώζει την πίστη και την διδαχήν της Εκκλησίας μας ότι ο νέος χριστιανός κατεβαίνει εις τον στίβο για να αγωνιστεί. Και όπως έκαναν εκείνα τα αρχαία χρόνια οι πρόγονοί μας, εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να κατέβουν στην παλέστρα να αγωνιστούν, τους άλυφαν με λάδι έτσι ώστε να ξεφεύγουν από τις επικίνδυνες εκείνες λαβές των αντιπάλων τους και να διασώζονται, αυτή την πρακτική διασώζει η Εκκλησία μας την ιερότατη στιγμή του βαπτίσματος. Αλήφει των νέων, των νεοφώτιστων, των νέων χριστιανών με το αγιασμένο έλεον, έτσι ώστε να αναδεικνύεται εις την ζωή του νικητής εις αυτούς τους πνευματικούς αγώνες και εις τα πνευματικά παλέσματα. Και ο ανάδοχος εκείνη τη στιγμή γίνεται και πρέπει να γίνεται ο διαβίου αλήπτης του νεοφωτής του χριστιανού. Εκείνος δηλαδή ο οποίος θα ανανεώνει το πνευματικό αυτό έλεον δια του οποίου ο χριστιανός μπορεί να αγωνίζεται με τρόπον νικηφόρον σε αυτήν την ζωή. Αυτήν την ιδιαίτερη και η ευλογημένη διαδικασία την επαναλάμβαναν με την υποστήριξή τους την πνευματική οι αλήπτες στα πρόσωπα των νεομαρτύρων. Τους ετοίμαζαν, τους ορίμαζαν πνευματικά, τους στερέωναν στην πίστη έτσι ώστε να έβγουν στον κόσμο, να δώσουν μαρτυρία Χριστού, να ομολογήσουν Χριστόν και να εξέλθουν μέσα από το καμίνι του μαρτυρίου, μέσα από την παλέστρα την πνευματική, όχι με τους ορατούς εχθρούς αλλά με τους αοράτους εχθρούς, διότι όπως λέγει ο Θείος Παύλος, η μάχη και ο πόλεμος είναι προς τα πνευματικά της πονηρίας μάλλον. Εγκαρδίως ευχαριστούμε και ευχόμεθα και σε εσάς και σε όλους σας αδελφοί την χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές του Αγίου μας. Αυτό να το εννοήσουμε όλοι μας και αυτό, με αυτή την σκέψη να πλουτίσουμε την ζωή μας, ότι έχουμε έναν δικό μας Άγιον και αυτός δεν είναι λόγος εγκαυχήσεως ή υπερηφανίας, αλλά είναι λόγος στηριγμού και παρηγορίας. Και σας προτρέπω και στη χαρά και στην λύπη να υψώνετε τα χέρια σας και να ζητάτε τις μεσητείες και τις πρεσβείες του Αγίου Νικήτα, του πολιούχου μας, του συμπολιούχου μας, εκείνου ο οποίος αγίασε την πόλη των Σερών.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασίου Καραθανάση, με θέμα «Νεομάρτυρες κρυπτοχριστιανοί», καθώς και τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σέρων και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου.

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου, και αυτό ου και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντία μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις...

Το μυστικό να είσαι γενναίος. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας, ότι η ζωή θέλει τόλμη. Για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, χρειάζεται πολλές φορές γενναία καρδιά. Ιδιαιτέρως η επιτέλεση του καθήκοντος, μάλιστα σήμερα, απαιτεί πραγματικό ηρωισμό. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να προχωρεί κανείς στην εκτέλεση του καθήκοντος του με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται, όταν ξέρει ότι οι άλλοι θα τον εμποδίσουν, θα τον εμπέξουν, θα τον καταδιώξουν ίσως. Η νοοτροπία δυστυχώς του κόσμου είναι αντίθετη προς τις επιταγές του Ευαγγελίου. Και για να μείνει κανείς σταθερός στις αποφάσεις του, πρέπει να είναι παλικάρι. Και για να είναι παλικάρι, χρειάζεται να κατέχει ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό που διαθέτει ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες όταν αποφάσισαν να κατεβάσουν τον Κύριο από το Σταυρό. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέει για αυτούς και κυρίως για τον Ιωσήφ ότι «τολμή σας εισήλθε προς Πιλάτον, διότι είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού».

Χρειαζόταν πράγματι μεγάλη τόλμη και ηρωικό θάρρος για να ζητήσει κανείς από τον Ρωμαίο ηγεμόνα την άδεια να ενταφιάσει το σώμα του σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Διότι ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι τον είχαν καταδικάσει εις θάνατον ως κοινό κακούργο και επαναστάτη. Καθένας που έδειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον για τον σταυρωμένο κινδύνευε να χαρακτηριστεί ως οπαδός του και επομένως να διωχθεί. Γι' αυτό και αυτοί ακόμη οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν νεκρών, γυμνών, άταφων επί του σταυρού και εκλείστηκαν στο υπερόον δια των φόβων των Ιουδαίων. Ο Ιωσήφ όμως παραμερίζει αυτόν τον φόβο και με τόλμη και παρησία αξιοθαύμαστη παρουσιάζεται στο Ρωμαίο ηγεμόνα και ζητεί να του επιτραπεί να αποκαθιλώσει το πανάχραντο θύμα. Χωρίς να υπολογίζει τη θέση του, ήταν βουλευτής, ούτε τις χρήσεις και επικρίσεις των ανθρώπων, μα προπαντός, αψηφώντας τις απειλές των αρχόντων, προχωρεί στο καθήκον ατρόμητος. Και τούτο, διότι είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Πίστευε στη Βασιλεία του Θεού που κήρυτε ο Ιησούς Χριστός, τη ζητούσε και την περίμενε αυτή τη Βασιλεία. Ιδού ποιο ήταν το μυστικό της γενεοψυχίας του. Το μυστικό αυτό, ως χειροπιαστή εμπειρία, τον έκανε να μην υπολογίζει τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου, να μην σκέφτεται τι θα πει και πώς θα τον κρίνει ο κόσμος.

Αυτό πρέπει να συμβαίνει, φίλοι μας, και με κάθε ένα που θέλει να ανήκει στον εσταυρωμένο Σωτήρα Χριστό. Να πιστεύει και να ζει μέσα του τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα κρύβει μέσα του δυνάμεις υπερκόσμιες που θα τις αντλεί από τον αιώνιο θριαμβευτή του Γολγοθά. Θα ανήκει ουσιαστικά και ολοκληρωτικά στο Βασίλειο του Χριστού, την Εκκλησία, στο οποίο ανήκουν όλοι οι πίστοι χριστιανοί, και δεν θα ντρέπεται γι' αυτό. Θα υποτάσσει εκουσίως το θέλημά του στον νόμο του Βασιλέως Χριστού και δεν θα συμβιβάζεται με τις μικροπρέπειες της παρούσης ζωής. Να ποιο είναι το μυστικό, φίλοι μας, για να είμαστε γενναίοι και τολμηροί. Όχι οι σωματικές μας δυνάμεις, ούτε οι διανοητικές και άλλες ικανότητές μας, ούτε οι θέσεις και τα αξιώματά μας, ούτε τα υλικά μέσα, αλλά η δύναμη της Βασιλείας του Θεού όταν εγκαθίσταται εντός μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

Αυτήν τη δύναμη αισθανόντουσαν όλοι οι Άγιοι και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατηγονήσαν το βασιλείας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου. Αυτή τη βασιλεία του Θεού είχαν μέσα τους τα εκατομμύρια των χριστιανών μαρτύρων και δεν υπολόγιζαν τα φρικτά βασανιστήρια ούτε τον θάνατο. Όταν εγκαθιδρυθεί, φίλοι μας, εντός μας η Βασιλεία του Θεού, μας μεταβάλλει από αδύνατους και φοβητσιάριδες σε δυνατούς και ατρόμητους, ως λέοντας πυρ πνέοντας. Και είναι αλήθεια ότι η εποχή μας τέτοιους χριστιανούς χρειάζεται.

Ναι, ναι, μας πήρε το κύμα και από τη Τζιά μας έβγαλε στην Κρήτη και σε ένα ταμπαχανιώτικο από τα πολύ αγαπημένα αυτής της εκπομπής με τον Στέλιο Λαϊνάκη να τραγουδάει και να παίζει και λαούτο και μπουλγαρί.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

σώμα εσμέν εν Χριστώ. Βιώνοντας βαθιά ο γέροντας την αλήθεια αυτή, διεκήρυτε: «Εγώ είμαι εσύ». Όποιος χαίρεται το χάρισμα του άλλου, το απολαμβάνει πρώτα ο ίδιος ως ειδικό του και βοηθεί και τον άλλον να το πολλαπλασιάσει. Εμείς εδώ μέσα στο μοναστήρι έχουμε να απολαύσουμε ένα μεγάλο πλούτο. Ο πλούτος αυτός είναι οι άνθρωποι, οι εικόνες του Θεού που προσφέρουν τα χαρίσματά τους εις τη διάθεση όλης της αδερφότητος. Δεν τα κρατούν για τον εαυτό τους. Αυτά λοιπόν τα χαρίσματα δυνάμεθα όχι μόνον να τα απολαμβάνουμε, αλλά και να τα αυξάνουμε. Όταν μάλιστα έκαστος προσφέρει το δώρο του εις των πλησίων και συγχρόνως απολαμβάνει το χάρισμα του άλλου ως ειδικών του, τότε αυξάνουν τα χαρίσματα. Έτσι καθένας χαίρεται το χάρισμά του, επειδή το χαίρονται και οι άλλοι εις τους οποίους το προσφέρει.

Με χαρά μικρού παιδιού οικειοποιεί το τα χαρίσματα των άλλων και δοξολογούσε τον Θεό, ο οποίος αφιδώς χορηγεί πλούσια τα δωρήματά του και περικλεί τους πάντας στην ενότητα του σώματός του. Εθεολογούσε λοιπόν με τους απλούς λόγους του. Τι γίνεται εδώ μέσα στο κοινόβιο? Εδώ είναι ο πλούτος του ελέους του Θεού. Είμαστε όλοι ένα σώμα. Είμαστε μέλη του ενός σώματος του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αν ζήσουμε το πλήρωμα της ενότητος, της αδερφότητος, θα είμαστε οι μακάριοι άνθρωποι, διότι θα απολαμβάνουμε την δόξα και το έλεος του Θεού. Κάθε μέλος της αδερφότητος είναι δώρο Θεού για μένα και έλεος Θεού. Λοιπόν, η χάρις που δίνει ο Θεός σε κάθε αδερφή είναι και η δική μου. Γι' αυτόν τον πλουτισμό πώς να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και για ποιο απ' όλα να τον πρώτο ευχαριστήσουμε? Για την μία αδερφή, για την άλλη, για την παράλλη, για ποια? Τις παίρνω όλες με τη σειρά. Η κάθε μία είναι ένας πλούτος για την ψυχή μου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι εγώ είμαι εσύ. Αν δεν πούμε ότι εγώ είμαι εσύ, δεν χαιρόμεθα τίποτε. Όταν η αδερφή είναι γεμάτη χάρη, χαριτώνομαι και εγώ. Εάν πάρω χάρη από την αδερφή, μετέχοντας με χαρά στο χάρισμά της και δεν της δείξω δυσαρέσκεια, η αδερφή θα διπλασιάσει το τάλαντό της. Όταν θαυμάζω της αδερφής τη χάρη, της αφήνω το δρόμο ελεύθερο εμπρός της για να αυξήσει το τάλαντό της. Έτσι διπλασιάζεται η χάρις. Αυτό είναι το σπουδαίο. Εδώ είναι η αύξηση των ταλάντων. Όταν εγώ απολαμβάνω τη δική σου χάρη που έχεις από το Θεό, αμέσως εσύ διπλασιάζεις το τάλαντό σου. Γιατί εφόσον εγώ είμαι εσύ, το χάρισμά σου είναι και η δικό μου. Και όταν είναι πολλοί αυτοί που το απολαμβάνουν, τότε το ένα τάλαντο γίνεται 10, 20, γίνεται 30, γίνεται 60, γίνεται 100. Αυτό είναι. Αν όμως υποβλέπω το χάρισμά σου, γίνομαι αιτία να μαραθεί και να μείνει άκαρπο. Και ομοιάζομαι τον δούλο που έκρυψε το τάλαντο, διότι το τάλαντό σου είναι και δικό μου. Ο παππούς είχε εμβαθύνει στο μυστήριο της εν Χριστώ κοινωνίας και είχε φτάσει στα όρια της αγάπης, που στο Ευαγγέλιο εκφράζεται με τους λόγους του Κυρίου «Η ναώσι εν». Εναρμονίζοντας την ζωή του με τη ζωή του πλησίον, κατόρθωνε να καμαρώνει την αρετή του άλλου ως η δική του και να επομίζεται ως προσωπικά τα σφάλματα του συνανθρώπου για τα οποία μετανοούσε και οικειοποιήτο τις επιπτώσεις. Συχνά επαναλάμβανε αυτό που τον ενέπνεε σαν ιδέα και τον διακατήχε ως βίωμα. Εμείς εδώ έχουμε πολλές αιτίες για να πούμε ότι η αδερφή είμαι εγώ ο ίδιος. Εσύ είμαι εγώ και το σφάλμα σου είναι η δικό μου. Το αναλαμβάνω εγώ και το αναφέρω με μετάνοια στο Θεό για σένα. Είμαστε τόσο αγαπητοί μεταξύ μας. Η πρόοδό σου είναι και η δική μου και το δώρο σου είναι η δικό μου και η χαρά σου είναι χαρά μου. Όταν τα ζούμε αυτά, είμαστε από τώρα στη Βασιλεία του Θεού.

πνευματική δεξιοτεχνία νύψης. Ο γέροντας, επιμελούμενος στη συνείδησή του, επέμενε κατεξοχήν στην εργασία της νύψεως, που καθαρίζει το νου και την καρδιά και επισπά την Θεία Χάρη κατά την προσευχή. Η καθημερινή και συστηματική νυπτική εργασία ήταν για αυτόν πρόγραμμα ζωής. Ενώ όμως συνεχώς ευρισκόταν εν εγρηγόρση, φρουρός πρώτων πυλών της ψυχής του, εν τούτης ζούσε με απλότητα την ελευθερία του Χριστού, αγωνιζόμενος χωρίς άγχος. Αντιπαθούσε τα στριμώγματα, όπως τα έλεγε, στη πνευματική ζωή. Ήθελε οι νύψεις να είναι απόρρια θείας αγάπης και όχι καταπιέσεως. Εμπειρόμαχος ο ίδιος εδίδασκε και τις αδερφές πώς να αγωνίζονται. Συνιστούσε λοιπόν να έχουν πνευματική δεξιοτεχνία και υπομονή στις επιθέσεις του πονηρού. Να έχουμε οξύνια στον αγώνα μας. Μην ακούμε τον ψεύτη, τον ψιθυριστή. Μην ανοίγουμε μαζί του συζήτηση. Περιφρόνηση θέλει. Ας προσέξουμε στη ζωή τις λεπτομέρειες για να έχουμε καθαρό νου και να καθυλώνουμε τα πάθη μας μέχρι να σβήσουν. Αν ο διάβολος δεν βρίσκει πάθη για να πιαστεί, δεν μπορεί να δουλέψει εις βάρος μας. Η αδιάκοπη νυπτική εργασία του και η έμπονη εκπλήρωση των εντολών είχαν ελκύσει τη Θεία Χάρη, η οποία ανεκαίνησε τις πνευματικές του αισθήσεις. Με τους κενούς νοερούς οφθαλμούς του μπορούσε να διακρίνει τις σκοτεινές επιθέσεις του εχθρού, να τις αποτρέπει με τη δύναμη του πνεύματος και να εποπτεύει τον χώρο του ουρανού. Άγρυπνος στις πύλες της καρδιάς και του νου, με την επίκληση της Θείας Βοηθείας διέφευγε τις παγίδες και κατέφευγε με διακριτικούς ελιγμούς στο Θεό. Η θαυμαστή του εγρήγορσης στο πνευματικό πόλεμο φαίνεται από τους λόγους του. Ο διάβολος πολλές φορές μας κάνει επιθέσεις με κάποιους λογισμούς και βρήκα τρόπο πολύ βοηθητικό στον αγώνα. Αυτόν τον τρόπο τον εφήρμοσα αρκετές φορές και βρήκα μεγάλη ανακούφιση. Απευθύνομαι στον εαυτό μου και λέγω: «Για στάσου, εγώ δεν είμαι ο νοικοκύρης. Εγώ θα σπείρω στο νου μου, δεν θα σπείρει ο διάβολος». Μόλις λοιπόν έρχεται ο διάβολος να σπείρει κάτι, αμέσως εσύ σπέρνεις το δικό σου, ό,τι ωραίο και θείο έχεις, και αυτός φεύγει. Κυρίως εν ώρα πειρασμού να εναποθέτουμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού. Να μην ξεχνάμε ότι το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ είναι αδιαπέραστη ασπίδα για τον εχθρό. Εάν έχουμε νύψη, όταν βλέπουμε να έρχεται από μακριά, τον αντιλαμβανόμεθα και λέμε: «Α, έρχεται, ήρθε», τότε αμέσως: «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, εγώ λέω και το Θεωτό και παρθένε». Ο παππούς επέμενε ότι για να διατηρεί ο μοναχός την υφαλιότητά του πρέπει να αποφεύγει τα αίτια των πειρασμών και να έχει άγρυπνη φυλακή των αισθήσεων. Οι θηρίδες της ψυχής να είναι ανοιχτές μόνο προς τον ουράνιο κόσμο και από αυτόν μόνο να δέχονται μηνύματα. Για το γέροντα ήταν αδιανόητο οι μοναχοί να ασχολούνται με κοσμικές υποθέσεις, με πολιτικά γεγονότα ή να παρακολουθούν μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ετώνιζε ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει.

Βεβαίως, όταν επληροφορεί το ίδιος ότι σοβαροί κίνδυνοι απειλούσαν την Εκκλησία, το έθνος και την ειρήνη του κόσμου ή ότι συνέβαιναν κοσμογονικά τραγικά γεγονότα, εκαλούσε την αδερφότητα σε συναγερμό κοινής προσευχής. Συνέπασχε με τον πόνο των συνανθρώπων του και επιθυμούσε να μετέχουν και οι αδερφές στα βάσανα του κόσμου δια προσευχής και αγρυπνίας, χωρίς όμως να διαχέεται ο λογισμός του σε ανοφελείς περισπασμούς που προκαλούν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Εδίδασκε ακόμη ότι κάθε πιστός πρέπει να συγκρίνει διαρκώς την εικόνα του με την εικόνα του Κυρίου, ώστε να διακρίνει την δυσμορφία του, να ταπεινούται και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να οραίζεται εν Χριστώ. Έτρεφε τις ψυχές με τα βιώματά του, φροντίζοντας να αυξηθούν εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.

η εν Χριστώ ωρεοποίηση της ζωής. Ο πατήρ Θαμασκηνός είχε αντικρίσει την γλυκύτητα του θείου κάλους στο πρόσωπο του Χριστού. Επιθυμούσε λοιπόν να βλέπει την θεία ωραιότητα και σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε κτίσμα, σε κάθε πτυχή του βίου. Πόθος του ήταν η εν Χριστώ ωρεοποίηση της ζωής. Ήθελε να χαίρεται και να θαυμάζει στον κάθε αδερφό το πρόσωπο του Χριστού, στο οποίο είναι ενωμένη όλη η Εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο, ωρεοποιώντας τους πάντας και τα πάντα, κατόρθωνε την αρμονική συμβίωση με τους συνανθρώπους του. Χαρακτηριστικός ανέφερε: «Πρέπει όλα τα ερωτηματικά να τα μετατρέπουμε σε θαυμαστικά χάρη της αγάπης του Χριστού. Πρέπει να ωρεοποιούμε με καλούς λογισμούς όλες τις άσχημες πλευρές του πλησίον. Έτσι, οι αρνητικές εκδηλώσεις των αδυναμιών του συνανθρώπου θα αποβαίνουν για εμάς θετικές συγκυρίες προς τήρηση των θείων εντολών και θα ζούμε από εδώ την αρμονία και την ωραιότητα του ουρανίου κόσμου». Ο λόγος του παππού δεν ήταν παράθεση θεωριών ή εμπειριών ξένων, αλλά εκχύλησης των αγιοπνευματικών του βιωμάτων. Γι' αυτό και έπειθε όταν διευκρίνιζε: «Ουρανοποίησης του παρόντος κόσμου είναι η αποδοχή των πάντων με ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό». Τότε ο άνθρωπος αναποδογυρίζει τις περιστάσεις όπως τις αντέστρεφαν οι μάρτυρες. Αντέστρεφαν δηλαδή τα βάσανα, τους πόνους και τις θλίψεις εις ευχαριστίαν και δοξολογία προς το Θεό. Και εμείς λοιπόν, ελπίζοντες εις τον Χριστόν και τα πάντα ποιούντες δι' Αυτόν, επιτυγχάνουμε την εν Χριστώ ωρεοποίηση της ζωής. Αυτή η ωρεοποίηση μπορεί να γίνεται καθημερινώς και σε κάθε περίπτωση της ζωής μας με το αναποδογύρισμα των δοκιμασιών και των θλίψεων. Καταρχάς, στην δημιουργία τα πάντα ήσαν σε μία εφρόσινη αρμονία. Με την παρακοή του ο άνθρωπος έφερε τα πάνω κάτω. Πώς τώρα θα φέρουμε πάλι τα κάτω πάνω? Με την εν Χριστώ ωρεοποίηση της ζωής. Για να μείνουμε φίλοι του Κυρίου πρέπει να γίνουμε ωραίοι, γιατί εκείνος είναι ο ωραίος, ο πανωραίος.

να γίνουμε ωραίες ψυχές, ωραίες εικόνες, θαυμαστές εικόνες, απολαυστικές εικόνες ο ένας για τον άλλον.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

διαχρονική η μορφή του και η προσφορά του προσμέτρητη. Για τη θετική παρουσία του στη ζωή μας μπορεί να καυχάται και να σεμνύνεται όλη η παγκόσμια κοινότητα, αφού του χρωστούμε το ευζήν. Ο ίδιος δεν το κάνει ποτέ, γιατί ο δάσκαλος έχει διαλέξει το σκληρό μονόδρομο της σιωπηλής και αθόρυβης προσφοράς, με επίγνωση και συνέπεια. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων ανηφορίζει στο ιδανικού το δρόμο, λαμπαδιάζεται για να θερμάνει, να φωτίσει, τρέχει για να δώσει τη σκυτάλη της γνώσης και της παίδευσης σε αυτούς που περιμένουν. Το έργο του εξαιρετικά καθοριστικό. Καλλιεργεί τις ανάθιστες παιδικές ψυχές για να ξεδιπλώσουν τα φύλλα τους, να ανοίξουν τα πέταλά τους, να χύσουν την εφοδιά της νοημοσύνης, της ευαισθησίας, της δραστηριότητας, και με τη δική του στοργή και φροντίδα να ανθοβολήσουν, να δώσουν καρπό. Νιώθει επιτυχημένος όταν με το πολύμοχθο έργο του κάνει τόσο όριμο το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην το χρειάζεται πια. Και είναι μεγάλο το κατόρθωμα και θρίαμβος του σωστού δασκάλου αυτός ο πνευματικός απογαλακτισμός. Να γίνει ο νέος άνθρωπος τόσο αυθύπαρκτος και ανεξάρτητος στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να μην έχει ανάγκη πια από καμιά χειραγώγηση. Μονάχα από την ευλογία και τη χάρη του Θεού, αλήθεια αιώνια και ακατάλητη, που κι αυτή σεβαστικά και αβίαστα του την πρόσφερε ο δάσκαλός του, κυρίως με τη ζωή του. Γι' αυτό έχει απόλυτη ανάγκη της θεϊκής παρουσίας και προστασίας για τις άπειρες δυσκολίες του έργου του. Για να δαμάσει την αντίθεση παιδική φύση και να την κάνει δεκτική. Ξεπερνά κάποτε τις δυνάμεις του η ανάγκη να συνθλίβει μέσα του το χρόνο. Εκείνος που γερνάει φυσιολογικά κι όμως μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στις αντιδράσεις του παιδιού. Να μπορεί να το καταλαβαίνει μέσα από την ακατανόητη συμπεριφορά του. Να χαίρεται με τις χαρές του. Να αγωνιά στις αγωνίες του. Να σκέπτεται τις σκέψεις του. Να πονάει στον πόνο του. Και να επεμβαίνει αγαπητικά, θεραπευτικά. Να ξεχνά τα δικά του προβλήματα.

και να κάνει προβλήματά του τα ξένα. Όλη του η ζωή, ζωή θυσίας, όπως πριν χρόνια του το ζήτησε ο μεγάλος ποιητής Κώστης Παλαμάς. Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές, σ' ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τα αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου.

φορτωμένο με βαριές ευθύνες το έργο σου, δάσκαλε, Έλληνα δάσκαλε. Με το χρέος μιας ιστορίας χιλιάδων χρόνων και επίστης αιώνιας και κατάλυτης. Στην πορεία σου τίποτα ας μη σε σταματήσει. Τι κι αν πολλοί σε έχουν ελισμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί το βάρος που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Χτίζε σοφέ της ευτυχίας το παλάτι.

Κυρία, ευχαριστώ που μου μαθαίνετε να είμαι στο δρόμο του Θεού και να μην παραπλανιέμαι. Χαμογέλασα μαζί και δάκρυσα. Θάμπωσαν στο χαρτί τα παιδικά του γράμματα. Τα γνώρισα. Αδέξια, στριμωγμένα, ανορθόγραφα. Ο Αλέξανδρος, το αγοράκι που ελάχιστες φορές με πρόσεχε στο μάθημα και ακόμη πιο ελάχιστες θυμότανε να βάλει τα σωστά βιβλία μέσα στην τσάντα του. Ένα από εκείνα τα παιδιά που με έκαναν τόσες φορές να απογοητεύομαι, να αμφισβητώ απεσιόδοξα τη χρησιμότητα του κόπου μου. Κι όμως σήμερα, στον αποχαιρετισμό μας, ο Αλέξανδρος μου έδωσε την πιο αποστομωτική απάντηση. Ένα ευχαριστώ, το πιο πολύτιμο που δέχτηκα. Ένα ευχαριστώ που ο γονισμός μου δεν το άξιζε, που μου αποκάλυπτε τι αληθινά ζητά η παιδική ψυχή. Ένα ευχαριστώ που μου υπενθύμιζε το χρέος μου να φέρνω τα παιδιά που έχω μέσα στις τάξεις μου στα χέρια του Θεού, που τα ευλόγησε ελέγχοντας εκείνους που τα εμπόδιζαν.

Όλοι τα παιδάκια στις αυλές. Ήμουνα στο καινούριο μου σχολείο. Καινούρια προσωπάκια, μα η ίδια αθωότητα. Μπόμπυρες και πριγκίπισσες που τεντωνότανε στις μύτες των ποδιών να δουν τον ιερέα που θα έβαζε ευλογητός. Τα κοίταξα. Τα πιο πολλά, ακόμα και τα μεγαλύτερα της πέμπτης και της έκτης, μήτε που ξέραν τι γινότανε, μήτε που ξέρανε να γράψουν το σταυρό σωστά πάνω στο κορμάκι τους, να ακούσουν με προσοχή το Ευαγγέλιο, να μην μιλούν, μήτε που καταλάβαιναν. Μια λύπη γέμισε το μέσα μου. Τα έβλεπα ένα-ένα να φιλούνε το σταυρό και μου φάνηκε πως έβλεπα πάνω στα ξύλα του σταυρού τα χέρια τα ανοιγμένα του Θεού με το αιώνιο παράπονο, ασίγαστο και κραυγαλαίο στο δικό μας σήμερα όσο ποτέ πιο πριν. Άφετε τα παιδεία, ελθύν πρόσμε. Αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τις ψυχές που εγώ αγάπησα να έρθουν, να με γνωρίσουνε, αλόβητα από τη δική σας ενοχή. Μες των σχολιών μας τις αυλές αναλογίστηκα, καθώς θα αγιάζει ο σταυρός το αύριο του κόσμου μας, επίμονα και σιωπηλά θα ακούγεται τούτο το παράπονο, γεμάτο έλεγχο και πόνο θεϊκό. Αφήστε τα παιδιά να με εγγύσουνε. Γιατί τούτα τα παιδιά, τα περισσότερα, δεν τον γνωρίσανε ποτέ. Δεν τα αφήσαμε να τον γνωρίσουνε. Στήσαμε εγωιστικά και επιπόλαια ανάμεσα σε εκείνα και σε αυτόν την αμαρτία μας, την άγνοιά μας, τη μορία μας. Άλλοτε τους τον είπαμε αχρίαστο και περιττό, άλλοτε επικίνδυνο, μία απειλή στην ευτυχία τους, άλλοτε απλά σιωπήσαμε αδιάφορα, σαν να μην ήταν άξιο να ξέρουνε γι' αυτόν. Φτιάξαμε μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα να τα γεμίσουμε με γνώσεις, άλλοτε περιττές και αχρίαστες, άλλοτε ασήμαντες και κάποτε επικίνδυνες. Μονάχα μία εξαιρέσαμε, τη γνώση του Θεού. Είπαμε όχι στην εξομολόγηση. Εξευτελίσαμε τον εκκλησιασμό. Υπονομεύσαμε το μάθημα που θα τα έδαινε με αυτόν. Κι έτσι τα αφήσαμε ανέστια μέσα στον παιδοκτόνο κόσμο μας. Στον κόσμο μας που τα ληστεύει, τα ματώνει, τα λαιλατεί. Κατασπαράζει σαν βορά την ανοχήρωτή τους αθωότητα. Και τα γεμίσαμε πληγές, ατέλειωτες πληγές και δάκρυα τούτα τα παιδιά που υποκριτικά τα αγαπήσαμε. Πληγές που μόνον η πληγή εκείνου που τα αγάπησε ως τη θυσία του σταυρού μπορεί να θεραπεύσει μέσα τους.

Αγιάστηκε και η έκτη, η μεγαλύτερη. Τώρα θα ερχόταν η δική μας η σειρά. Καθώς πλησίαζα στα ξύλα του σταυρού, ένιωθα το θεϊκό παράπονο να γίνεται κραυγή, να γίνεται ηγεσία, προσδοκία, προσμονή. Άφετε τα παιδεία. Οικέτευε στα χέρια μας, Θεέ μας, τα δικά μου και όσων έστω και λίγος αγαπήσαμε στη ζήση μας, να τα απλώσουμε σε τούτα τα παιδιά, να σου τα φέρουμε. Παρακαλούσες όπως παρακάλεσες τότε που έβλεπες τα πλήθη ερημένα να προσμένουνε το λόγο σου. Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι, δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Εργάτε σου στο ζωντανό χωράφι των ψυχών μας. Μέτρησα την τιμή, τη δωρεά, το χρέος μου, μα και τη φτώχεια, την ευτέλεια, την ανεπάρκεια, καθώς ερχότανε στη σκέψη μου οι λέξεις του Αγίου σου. Καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε, γενέσθε φως και φωτίσε. Πώς να φωτίσω, Κύριε? Κοίταξε τα φτωχά μου χέρια, είναι γεμάτα λάσπη, πώς να αντέξουν την αγνότητα? Καθάρισε με, Κύριε. Σπήρε βαθιά στο χέρι σου χώμα μου το λόγο σου να σπάσει τις ταφόπετρες, να ανθίσει τη ζωή στην νεκρωμένη ζήση μου, να την προσφέρω στα παιδιά, να την αγγίξουν στην καθαρή μου βιωτή, στην υπομένουσα στοργή μου, στην ακούραστη προσπάθεια, να την αγγίξουν στα γόνατα, στο λυγισμένο σώμα μου, το προσευχόμενο μπροστά στα ξύλα του σταυρού, για να τα ανεβάσω αχθοφόρο στη δική σου αγκαλιά. Ίσως είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, Κύριε. Ίσως κάποια από τούτα τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν ποτέ τα μαθηματικά, τη φυσική, την ιστορία τους, μα θα μπορούν πάντοτε να μάθουν εσένα, το πρώτο και αιώνιο μάθημα, εκείνο που έχουν τόσο λιγοστέψει τραγικά οι δάσκαλοι που το γνωρίζουν.

Κάθε παιδί ένα δικό σου σκήνομα, Θεέ μου. Ένας ναός που περιμένει να λειτουργηθεί. Κάνε τις τάξεις μου εκκλησιές, αθόρυβα και μυστικά να ιερουργήσω την αγάπη σου. Όταν τα χρόνια θα περάσουνε, καθώς θα με έχεις αξιώσει ταπεινά να σε διακονώ, να δω γραμμένη στις ζωές τούτων των παιδιών την απλή φράση του μικρού Αλέξανδρου: «Κυρία, ευχαριστώ που μου μαθαίνετε να είμαι στο δρόμο του Θεού». Να πάρω τούτο το ευχαριστώ που δεν μου ανήκει, Κύριε, και να το φέρω μπρος στο θρόνο σου ψελίζοντας: «Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που καταδέχτηκες να με μισθώσεις στο χωράφι σου, στον πιο πανάκριβο αγρό σου, εκείνο των παιδιών. Και αν τίποτε άλλο δεν μου έδωσες, αυτό μου φτάνει, Κύριε. Μου φτάνει να σου πω ευχαριστώ για μια ζωή που εσύ έκανες φως να ανάψουν τα κεράκια που περίμεναν. Κράτησε, Φεγκοβόλα, τα κεράκια σου να καίνε στις λιχνίες του παραδείσου. Αμήν». Μία δασκάλα.

λειτουργός του Θεού. Α, εκπαιδευτικός, σπουδαία δουλειά. Πας έρχεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Την κοίταξα για λίγο σιωπηλή, δίχως να δώσω απάντηση. Στα χείλη της άκουγα ακόμα μια φορά το σχόλιο που συμμερίζεται σχεδόν μια κοινωνία ολόκληρη για εκείνους που διδάσκουν τα παιδιά.

πως να είσαι εκπαιδευτικός σημαίνει ακόμα να είσαι λειτουργός. Είναι η αλήθεια που μου μάθανε εκείνοι που διάλεξαν να μείνουν πιστοί στην ομορφιά της ελληνίδας λέξης μας και πρόσθεσαν σε αυτήν ένα συμπλήρωμα για να φυλάει αμόλευτη τούτη την ομορφιά από τη φθορά του μέσα και του έξω κόσμου τους. Είναι εκείνοι που μου δίδαξαν σαν μου χαρίστηκε να κοινωνήσω στην ψυχή τους πως να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να είσαι λειτουργός Θεού, να του προσφέρεις την ασίγαστη λατρεία σου, όλος ο εαυτός σαν ένα πρόσφορο που τεμαχίζεται αξόδευτο στο μυστικό θυσιαστήριο της καρδιάς σου. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να ξεφυλίζουν οι νύχτες σου σκεφτές τις ανοιχτές σελίδες των βιβλίων σου, να ξαγρυπνούν σκεφτές οι νύχτες σου για να ετοιμάσουν τον ήλιο να ζωγραφίσει μέσα στις ψυχές μαντατοφόρους ουρανούς στο αύριό μας. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να κουβαλάς τους ώμους σου ετούτες στις ψυχές βάρος γλυκό και σταυρικό στα λυγισμένα γόνατά σου και να τις ακουμπάς στον κυρινέο σου, να ξεφορτώνεις έναν έναν του σταυρού σου απάνω στον δικό του, εκείνο το παιδί που το σαλεύει το κακό και αυτό που ήρθε σήμερα αφρόντιστο από τα χέρια μιας μητέρας και τ' άλλο που σε οικέτευσε με πεινασμένα μάτια για ένα χαμόγελο. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να στέκεσαι ανοχήρωτος μέσα σε τόση πεινασμένη οδύνη με μόνο σου εφόδιο ένα προσμάχητο χαμόγελο που το ταΐζεις θρηματίζοντας τα μάτια των παιδιών. Μα τόση πείνα για στοργή, πώς να χορτάσει. Και σε ακουμπάς το ελάχιστό σου αντίδωρο στα χέρια του, κραυγάζοντας τη βασανιστική σου ένδια. Κύριε, τι έστι ταύτα εις το σού τους, προσμένοντας να δεις μέσα στο θαύμα του πολλαπλασιασμένα τα χαμόγελα στα πεινασμένα μάτια των παιδιών από το ελάχιστο μοιράδι της ψυχής σου. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να περπατάς με την καρδιά ξεγύμνοτη στα αγκάθια της αχάριστης ανέδειας εκείνου του παιδιού που το κουβάλαγε στους ώμους σου και εσύ να δέχεσαι αγόγγιστα ετούτες τις πληγές όπως ο Κύριός σου τις δικές του, ευγνωμονώντας μονάχα που αξιώθηκες να μοιραστείς τα κάνθινο στεφάνι του για να παλύνεις το δίκαιο.

Ρωτάς εκπαιδευτικούς, θα πει να κοινωνάς εσύ στον πόνο του Σταυρού για να γευτούν εκείνα την Ανάσταση. Να λιγοστεύεις μέρα-μέρα μες στην τάξη σου, σαν το κερί που το κυρτώνει φλόγα, για να ταινίσουν εκείνα πάνω από σένα, πίσω από σένα, που ξοδεύεσαι στον πίνακα, αυτόν που τα προσμένει με τα χέρια ανοιχτά, για να σκορπίσει τη μετέωρη ευλογία του.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός, ασπερινός, χορός στατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική, θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την ακολουθία της αρχής της Ινδίκτου που η Εκκλησία μας εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Θα ξεκινήσουμε με τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, εκεί δηλαδή που κατεξοχήν εορτάζεται αυτήν η εορτή, και θα ξεκινήσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα, Αστέρη και Βασίλειο Εμμανουηλίδη από το έτος 1990, και θα ακούσουμε τα στοιχειρά και δοξαστικά του εσπερινού της εορτής της Ινδίκτου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση κατά τον Εσπερινό της Ινδίκτου το έτος 2017 θα ακούσουμε το κενήν των αποστήχων «Συ Βασιλεύ» σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα κλείσουμε με το κοινωνικό της εορτής της Συνδίκτου, ευλόγησον των Στέφανων του Ενιαυτού, σε ήχο πρώτο, το οποίο θα ακούσουμε και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση στο Ηράκλειο της Κρήτης το έτος 1985 από την χοροδία του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίου Θεοδόρου Βασιλικού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σε μια όμορφη τοποθεσία στον Ελικόνα σταμάτησαν. Άφησαν τις γυναίκες να τα πούνε, τα αγόρια να παίξουνε. Τα κορίτσια προτίμησαν ένα περίπατο κουβεντιάζοντας. Οι άντρες στο έργο τους, στο κοινό.

Ανοίγει. Είχαν ήδη φορτώσει στο δισάκι δύο σκοτωμένες μπεκάτσες. Φάνηκε ξαφνικά το έμπειρο μάτι του Αλέκου να βλέπει να αναδεύονται φιλοσχές. «Ετοιμάσου φίλε, εδώ είμαστε. Κάτι καλό κρύβεται απέναντι». Με το χέρι στη σκανδάλη ο Πέτρος, όπως τον συμβούλεψε ο συνοδοιπόρος του, περίμενε το σύνθημα για να πατήσει. Ένιωθε περήφανος που με την πρώτη φορά θα πετύχαινε καλό κυνήγι. «Χαλάρωσε Πέτρο, μην πυροβολείς. Διακρίνω ανάμεσα στα φύλλα κάτι κόκκινο. Σίγουρα δεν είναι ζώο». «Κόκκινο?» Ο Πέτρος κοίταξε ερευνητικά για να βεβαιωθεί. «Ναι, κόκκινο, όχι, όχι, δεν μπορεί». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε αλαφιασμένη η φωνή της μάνας. «Δάκη, Δάκη!» «Ο Δάκης φοράει κόκκινο μπλουζάκι, αυτός είναι». Παρατάει το όπλο, βάζει στα πόδια του φτερά, παραμερίζοντας τους θάμνους ως εκεί που είχε δει να κινούνται φιλοσχές. Πήγαινε και παραμιλούσε. «Αν πυροβολούσα θα σκότωνα το ίδιο μου το παιδί, το γιο μου». Ένας λυγμός του ξέφυγε. Έκανε κουράγιο. Η μάνα εξακολουθούσε να φωνάζει. «Δάκη, πού είσαι?» Μια ακόμη δρασκελιά και έφτασε ο πατέρας. Παραμερίζει τους θάμνους με ορμή. «Έλα και σε τσάκωσα». Έπιασε μόνο φυλώματα. Κοίταξε γύρω. Πουθενά. Άνοιξε γη και τον κατάπιε. Κι όμως πριν λίγο ήταν εκεί. Γυρίζε σαν χαμένο στο κεφάλι. «Δάκη!» Άρχισε να κραυγάζει και αυτός με αγωνία και τότε άκουσε το γέλιο. «Έλα, πιάσε μα μπορείς». Υψώνει τη ματιά του και βλέπει το καμάρι του καθισμένο σε ένα ψηλό κλαδί. Του ήρθε το αίμα στο κεφάλι. Ξέχασε τη λαχτάρα του. Ένιωσε πως τούτο το σαμιαμίδι τον περιπέζει. «Κατέβα γρήγορα κάτω, γιατί θα σου τις βράξω άσχημα». Οι φωνές οδήγησαν τη μάνα κάτω από το δέντρο. «Γιατί έφυγες αγόρι μου κρυφά, χωρίς να μου πεις τίποτα?» Ο Δάκης φιλοτιμήθηκε και άρχισε να κατεβαίνει με προσοχή. «Το ανέβασμα είναι πολύ πιο εύκολο. Το να κατέβεις είναι δύσκολο. Έτσι και παραπατήσεις βρέθηκε στο κενό». Κατέβηκε με προσοχή ως το χαμηλότερο κλαδί και ύστερα με ένα πίδο βρέθηκε στο έδαφος ως. «Οι άλλοι δεν ήθελα να έρθουν μαζί μου. Και τι να έλεγα, πώς να φεύγα μόνος μου? Δεν θα με άφηνες?» «Τι μανία είναι αυτή να απομακρύνεσαι? Πέθανε από την αγωνία μου». «Είμαι εξερευνητής». Ο πατέρας άκουγε τη συζήτηση μάνας και γιου με το κεφάλι κατεβασμένο. Πέρασε δίπλα του ξιστά η έσχατη δυστυχία και δεν τον άγγιξε. Κάποια καλή τύχη του χαμογέλασε, κάποιος καλός άγγελος τον φύλαξε. Τη συγκλονιστική στιγμή που έζησε δεν μπορεί ακόμα να την ξεπεράσει. Και να έχει απέναντί του το Δάκη να γελάει σαν να βλέπει κωμωδία. Ξέσπασε. «Άκου να σου πω κύριε εξερευνητή, άλλη φορά μην τολμήσεις να απομακρυνθείς μόνος σου, θα σου κόψω τα πόδια». «Ακούσε εκεί εξερευνητής, το ξέρεις μωρέ πως ήμουν με το χέρι στη σκανδάλη να πυροβολήσω το δίθεν ζώο πίσω από τις φιλοσχές, δηλαδή εσένα? Το κόκκινο μπλουζάκι σου έσωσε, ή κάποια δύναμη που σ' αγαπάει και που μας αγαπάει όλους?» Σταμάτησε. Τον έπνιξε πάλι ένας λυγμός. Ξαφνικά φάνηκε η Σούλα που έτρεξε να αγκαλιάσει με λαχτάρα τον αδελφό της. Τότε ακούστηκε δυνατή, όλο πείσμα η φωνή του Παναγιώτη. Είχαν αμολυθεί τα παιδιά για αναζήτηση του χαμένου προβάτου και έφτασαν αθέατα στο σημείο όταν ο Δάκης γελούσε πάνω στα κλαδιά του δέντρου. «Δάκη, αλήθεια, αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα κάνω τον κόπο να σε ξαναψάξω. Είναι απέσια τα καλαμπούρια σου». Τον Δάκη όμως δεν τον αναγγίζουν αυτά. Πού να χωρέσει το φιλέρευνο μυαλό του, την οργή του φίλου του, την αγωνία της μάνας, το συγκλονισμό του πατέρα. Κατάλαβε πάντως ότι έκανε κάποια παράβαση. Έσκυψε το κεφάλι και ακολούθησε τους γονείς του. Η εξερεύνηση έληξε άδοξα. Ο αγώνας όμως

Ιστορική μέρα η σημερινή. Ο Δάκης θα πάει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο χωρίς τους γονείς του. Πηγαίνει στη Δευτέρα Γυμνασίου. Μεγάλωσε. Τον άλλο μήνα κλείνει τα 14. Βγάζει ταυτότητα. Θα βγει μόνο με φίλους. Το Μάριο και τον Παναγιώτη. Συμμαθητές και οι δύο. Α, ωραίο πράγμα να βγαίνεις χωρίς τα άγρυπνα μάτια των γονιών επάνω σου. Χωρίς προστασίες και επιτηρήσεις. Δεν το κέρδισε αυτό χωρίς αγώνα. Έγινε μάχη στο σπίτι. Είσαι μικρός ακόμα. Ψηφάς τον κίνδυνο γιατί δεν ξέρεις. Πάντα παραμονεύει. Όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στη σκοτεινή αίθουσα. Αν βρεθεί σε δύσκολη θέση, το σκέφτηκες. Συμπλήρωσε η μάνα στα λόγια του πατέρα. Αλλά ο Δάκης ήταν αποφασισμένος. Τους έπεισε με τα δικά του επιχειρήματα ότι μπορεί να προφυλάξει τον εαυτό του. Άλλωστε δεν θα είναι μόνος. Όπου είναι παρέα, οι κακοί δεν πλησιάζουν. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους καθησυχάσει. «Ε, καλά, τι νομίζετε, πως είμαι κανένα κορόιδο?» Μα επειδή ήταν και οι δυο μετάπιστοι, ξεσπάθωσε. «Εγώ θα πάω, ο κόσμος να χαλάσει». Βγήκε έξω και περπατούσε σχεδόν χορευτά από τη χαρά του. Σε λίγο έσμιξε με τους άλλους δυο που ήταν γειτονόπουλα. Ο κινηματογράφος απήχε δύο στάσεις με το λεωφορείο. «Αλλά γιατί να περιμένουν στη στάση?» Τράβηξαν με τα πόδια. Στην ηλικία τους τα πόδια έχουν φτερά. Από τον ελεύθερο αέρα στη σκοτεινή αίθουσα με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τα popcorn που διακόπτουν με την ασπρίλα τους στο σκοτάδι. Ένα φορτηγό καράβι σχίζει τα νερά του Ατλαντικού. Ο καπετάνιος, ο πρώτος μηχανικός, ο καμαρότος, ο λοστρόμος, όλο το πλήρωμα στη θέση του. Ένα-δυο ναυτόπουλα είναι 15χρονα παιδιά. Ο καθένας έχει τους δικούς του καημούς και τις μικροπαρεξηγήσεις με τον άλλον. Όλοι όμως ανταμωμένοι σε κοινή μοίρα. Στη φουρτούνα ξεχνάνε τις διαφορές τους και παλεύουν αδερφωμένα με τον κοινό εχθρό. Την ανταραμιασμένη θάλασσα, αυτήν που στις ώρες της γαλήνης είναι η καλύτερη τους φιλενάδα. Πέρασαν την Ιβηρική και τα Κανάρια, πλέον δυτικά της Αφρικής κατά τον νοτιά. Ο καπετάνιος όρθιος στη γέφυρα δίνει οδηγίες στον τιμονιέρι για να αποφύγουν τις ξέρες. Και ενώ ο καιρός πια είχε καλμάρει, καθώς έπλεαν στα νυχτά της Νιγηρίας, ακούγεται ανήσυχη η φωνή του Βατσιμάνη. «Πλοίο στον ορίζοντα αριστερά!» Βιαστικά φοράει τα κιάλια ο καπετάνιος. Ταχύπλοο μεγάλο σκάφος με πλώρη προς το φορτηγό όλο και πλησιάζει. Αρχίζουν να διακρίνονται οι μελαμψές φιγούρες. Από εδώ και πέρα η αγωνία. Γάτζει ανεμόσκαλες κραυγές πυροβολισμοί. Χτυπούν τον καπετάνιο και τον δένουν. Λαβώνουν, εχμαλωτίζουν και σκοτώνουν. Το καράβι στα χέρια των πειρατών. Και ύστερα αρχίζει το πλιάτσικο. Η λαιλασία. Ο Μάριος σταμάτησε.

0: άρχισε να τρώει τα popcorn. Δεν μπορούσε να καταπιεί από την αγωνία. Ο Παναγιώτης προσπάθησε να επιβληθεί στον εαυτό του, αλλά μάταια. Ένα ρίγος τον διαπερνούσε από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ο Δάκης κοιτούσε με ένταση, να μην του ξεφύγει τίποτα. Η αγωνία ήταν ανακατεμένη με μια δόση ευχαρίστησης. Η ένταση της περιπέτειας του συνόδευε και τους τρεις ακόμη και όταν βγήκαν έξω.
1: «Ρε, τι ήταν αυτό? Κοντεύει να σπάσει η καρδιά μου»,
0: ξέσπασε ο Μάριος. Και ο Παναγιώτης...
1: «Εγώ τα χρειάστηκα. Όταν εκείνος ο αγριάνθρωπος σήκωσε το μαχαίρι να σκοτώσει τα δυο ναυτόπουλα...»
2: «Δεν σας άρεσε δηλαδή το έργο?»
0: ρώτησε ο Δάκης.
1: «Καλό ήταν, δεν λέω»,
0: έκανε με κάποιο δισταγμό ο Μάριος.
1: «Αλλά τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Όρμησαν οι άγριοι να τους κατασπαράξουν».
2: «Δηλαδή καλό το πλήρωμα και κακοί πειρατές?»
0: τον πείραξε ο Δάκης.
1: «Γιατί, δεν είναι έτσι?»
0: Ο Δάκης κούνησε το κεφάλι με το ύφος του επιστήμονα, του ανθρώπου που κατέχει την αλήθεια.
2: «Διαβάστε ρε παιδιά, να ξεστραβωθείτε. Κι εγώ δεν τα ήξερα, αλλά τα έψαξα. Άνοιξα και μια εγκυκλοπαίδεια. Αλλά καλύτερα τα λέει το ίντερνετ».
1: «Τι λέει δηλαδή?»
2: «Οι λαοί της Αφρικής στέναζαν κάτω από τις μπότες των Ευρωπαίων. Οι πρόγονοι αυτού του κακόμοιρου του καπετάνιου είχαν με το μαστίγιο τους παππούδες αυτών των άγριων πειρατών».
1: «Καλά, και πρέπει να πληρώσουν αυτοί για τις παρανομίες των προγόνων τους?»
2: «Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Βλέπεις, ξυπνήσανε οι σκλάβοι. Και τώρα δεν παρακαλάνε, απαιτούνε. Να αγιάσουν τα κόκαλα του Μάρξ, που ξύπνησε όλους τους καταπιεσμένους και μπορέσαν να σηκώσουν κεφάλι τα αφεντικά που τους τρώγαν το μεδούλι».
0: Οι άλλοι δυο κοιτάχτηκαν με απορία, σαν να έλεγαν:
1: «Μωρέ, αυτός ξέρει πολλά».
0: Ο Παναγιώτης είπε φωναχτά τη σκέψη του:
1: «Εσύ δεν διαβάζεις τα μαθήματά σου και έχεις όρεξη να διαβάζεις τέτοια?»
2: «Σπάνια μπορεί να με συναρπάσει ένα μάθημα. Ενώ αυτά με ξετρελαίνουν, πώς να το πω. Όταν τα διαβάζεις, ξυπνάει το ηρωικό μέσα σου».
0: Μιλούσε με πάθος και με ορμή. «Τι δυνάμεις κρύβει μέσα του αυτό το μαθητούδι και πού θα τις διοχετεύσει? Θα είναι για καλό? Θα είναι για κακό? Ποιος μπορεί να μαντέψει? Είναι παιδί, αλλά έχει νεύρο, πάθος, αλλά και τον εγωισμό ενός όριμου άντρα.

και βρήκε αναπάντεχα ανάμεσα σε άλλα δύο πράγματα. Ένα παλιό χαρτονένιο κουτί δεμένο με κορδέλα, το άνοιξε με πολύ προσοχή και αλυτώσε περιέργεια. Το κουτί έκρυβε μέσα ένα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίες. «Θα το πάρω στο δωμάτιό μου να το χαζέψω με την ησυχία μου», σκέφτηκε. Το άλλο ήταν στο ίδιο σχήμα, αλλά μεγαλύτερο στις διαστάσεις και ξύλινο. Μόλις το έπιασε στα χέρια, βρόντισε σαν να είχε μέσα βότσαλα. Με ξαναμένη την περιέργεια το άνοιξε. Δεν ήταν δύσκολο να καταφέρει τον πατέρα του να τον μοιήσει. Έγινε παίχτης καλός και ύστερα έγινε δάσκαλος του Παναγιώτη. Με μάταια ετήσιο και γρήγορες μελετημένες κινήσεις, ο Δάκης κατάφερε να πάρει την παρτίδα. «Είδες, σου την έφερα από εκεί που δεν το περίμενες», έκανε με ύφος θριαμβευτικό. «Πάντα κοκορεύεσαι πως τα ξέρεις όλα, πως όλα τα καταφέρνεις, πως είσαι μεγάλος και τρανός. Έτσι και χθες το ποδόσφαιρο ήθελες να επιβάλλεις το δικό σου. Τι, να επιμένει ο Μίμης πως είναι φάουλ? Και εσύ το βάρεσες. Με πιάσε το αντριλίκι». Ο άλλος γέλασε. «Ποιο αντριλίκι, καημένε, είσαι μικρός. Θέλεις να με μικρίνεις επειδή σας τη βγήκα τις προάλλες στο σινεμά που έχω διαβάσει μέχρι και Μάρξ». «Έχεις διαβάσει Μάρξ και μουρουδίζεις?» Ο Δάκης αγρίεψε. «Προσέχε τα λόγια σου, ε! Έλα, δεν θα μαλώσουμε τώρα», προσπάθησε ο άλλος να κατευνάσει την οργή του και χαμηλώνοντας τη φωνή. «Πες μου, καπνίζεις?» «Όχι». «Έχεις κορίτσι?» «Όχι». «Τότε τι σοϊ άντρας είσαι?» «Άντρας». Αλλιώς φαντάζεται ο Δάκης τον άντρα. Κάτι μεταξύ του Ρομπέντο Δασόν και του Ζωρό. Να κάνει ηρωισμούς, να κάνει κατορθώματα, να υπερασπίζεται τους αναγκεμένους, τους καταπιεσμένους. Τι είναι αυτά που τώρα αδειάζει ο Παναγιώτης? Αλλά πάλι η εποχή μας είναι αλλιώς. Ίσως αυτές οι λεπτομέρειες να είναι σημαντικές. Ωστόσο τον ηρωνεύτηκε. «Βλακίες. Όσα δεν φτάνει αλεπού». Υψώσε τη φωνή. Εκείνος ήταν έτοιμος να τον μαλώσει. «Το τσιγάρο δεν μου αρέσει. Μια-δυο φορές που δοκίμασα, με πιάσε δυνατός βήχας». «Έλα τώρα, τι φωνάζεις?» Και αλλάζοντας ύφος. «Τα κορίτσια όμως δεν σου αρέσει η παρέα τους? Είναι φλίαρες και ανόητες, δεν με παρατάς?» Ο Παναγιώτης τον παράτησε. Οι σκέψεις όμως δεν τον άφησαν. «Κοίταξε εδώ που πρέπει να δείχνεις πως μεγάλωσες με κάποια εξωτερικά σημάδια. Δεν αρκεί να νιώθεις άντρας, αλλά και να φαίνεσαι. Το τσιγάρο, ναι, θα κάνει άλλη μια προσπάθεια. Ο κόμπος είναι το κορίτσι». Σκέφτηκε λίγο. «Η Γιώτα το γυροφέρνει τελευταία. Του είπε να φεύγουν μαζί από το σχολείο μέχρι την πελατεία που συμπίπτουν οι δρόμοι τους. Προχτές έτρεχε να τον βοηθήσει να φορέσει τον μπουφάν και το βλέμμα της έχει αλλάξει». «Λες? Γιώτα, τι κάνεις σήμερα? Τι ώρα έχεις αγγλικά?» «Στις 6, γιατί?» «Είσαι στις 4 για ποδηλατάδα?» «Και βέβαια είμαι. Στις 4, στην είσοδο του ποδηλατοδρομίου». «Έγινε». Έλα όμως που ο Δάκης έχει ένα πειραχτήρι μέσα του που δεν τον αφήνει να γιάσει. Θέλει τους πάντες να πειράζει και να χαίρεται με αυτό. Μετάνιωσε. Σιγά τώρα μη βγει για ρομαντικό περίπατο με ποδήλατο. Προτιμάει να σουτάρει την μπάλα και να κατατροπώνει τον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Και η άλλη θα περιμένει μάταια με το ποδήλατό της. Τουλάχιστον πρέπει να την απαλλάξει από την αναμονή. Πώς? Παίρνει τηλέφωνο το Μάριο. «Φίλε, θα μου κάνεις μια χάρη?» Η Γιώτα στήθηκε στην είσοδο του ποδηλατοδρομίου από τις παραδέκα. Ο Δάκης όμως δεν φαινόταν. Κάποια στιγμή βλέπει να έρχεται προς το μέρος της ο Μάριος. «Μου είπε ο Δάκης να σου δώσω αυτό». «Τι είναι αυτό?» «Μακάρι να ξέρω. Μέσα είμαι. Κλειστό μου το έδωσε». Ανοίγει το φακελάκι. Ο Μάριος είχε εξαφανιστεί. Έβγαλε από μέσα ένα χαρτί, το ξεδίπλωσε και εκεί πάνω, χαραγμένα με μαρκαδόρο, τέχνη της ανέδειας, με τεράστια γράμματα και ένα θαυμαστικό. «Σου την έφερα».
Θέλει να βγάλει μια κραυγή, να συγκλονιστεί το πάρκο. Ήθελε να τον έχει μπροστά της, να χαράξει το πρόσωπο με τα νύχια της. Τον έβλεπε βέβαια πως η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή στους καθηγητές. Ακόμη και στους φίλους του φερόταν σκληρά όταν τον έθιγαν. Είχε κάτι ξεσπάσματα, αλλά έλεγε αγόρι, είναι, έχει νεύρα. Ήξερε από τον πατέρα της που είναι νευρικός. Αυτή τη στιγμή όμως, κάθε γοητεία που είχε, άναψε μέσα της την οργή. Ανέβηκε στο ποδήλατο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι της φουρκισμένη. Δεν είχε μυαλό ούτε να ρίξει μια ματιά στα αγγλικά. Όσο για το δάκι, καμία τύψη. Έχει εμπεδώσει τη διδασκαλία του πατέρα του. Βλέπει αφιψηλού το γυναικείο φίλο. Ιδιαίτερα εκείνα τα κορίτσια που δεν διακρίνονται για την ευφυΐα τους. Υπάρχουν και αγόρια κουτορνίδια, αλλά αυτές οι χαζοπουλάδες οι γυναίκες που τη δίνουν.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να ακούμε τις πολύτιμες συμβουλές του Νικολάου Μαυροκορδάτου από το βιβλίο του «Κρίσης Ηγεσίας».

για τη σοφία, τη γεννήτρια όλων των αρετών, μπορούμε να το πούμε και εμείς εύλογα σε κάθε ηγεμόνα για την βασιλική αγαθοεργία προς τους φτωχούς. Ήλθον μη τα αγαθά πάντα ομού μεταυτής, διότι πιο αγαθό μπορεί ποτέ να επιθυμήσει ο ηγεμόν και να μην το απολαύσει πλουσιοπάροχα από την ελεημοσύνη. Και γιατί τα αγαθέλησε παρακαλώ να τοποθετήσεις τους θησαυρούς σου σε τόπο ασφαλή, χωρίς βλάβη και βία? Διάθρυπτε πεινώντη τον άρτο σου, λέει ο Ισαΐας, διότι τον άρτο που βάζεις στην τράπεζα του πτωχού δεν τον δαπανάς, αλλά τον αποταμιεύεις. Δεν τον χάνεις, αλλά τον εμπιστεύεσαι σε άλλον για να σου τον διατηρεί αιωνίως. Αυτό το γνώριζε άριστο εκκλησιαστής, γι' αυτό συμβούλευε τον πλούσιο λέγοντας: «Απόστηλον τον άρτο σου επί προσώπου του ύδατος και εν πλήθη των ημερών ευρύσεις αυτόν». Παίρνοντας από αυτό αφορμή, έλεγε ο μάρτης Λαυρέντιος προς τον τύρανο: «Τα υπάρχοντα της εκκλησίας που ζητάς τα εναπέθεσαν τα χέρια των πτωχών στους ουρανίους θησαυρούς». Την ίδια γνώμη είχε και ο Άγιος Μαρτίνος, ο κατεξοχήν περίβλεπτος για την ιδιαίτερη εύνοιά του προς τους πτωχούς, διότι κατά την εποχή που ακόμη ήταν στρατιώτης, όταν του ζήτησε κάποιος πτωχός ελεημοσύνη, επειδή δεν είχε τίποτα πρόχειρο, ούτε χρυσό, ούτε άργυρο, έβγαλε το επανοφόρι του και αφού το τεμάχισε στα δύο, κράτησε το ένα τεμάχιο για τον εαυτό του και το άλλο με μεγάλη άνεση το έδωσε στον πτωχό. Ο ασύγκριτος καλοσύνη. Ποιος άκουσε ποτέ ένα τόσο αξιέπαινο κατόρθωμα? Κατά των στρατιωτών, είπε κάποτε ένας ποιητής. Όσοι στα στρατεύματα διάγουσι των βίων δεν έχουν σε συμπάθεια ούτε καμία πίστη. Όμως στην πράξη έδειξε το αντίθετο ο Μαρτίνος, ο άριστος στρατιώτης, διότι ευρισκόμενος σε στρατιωτική τάξη έδωσε ένα τόσο λαμπρό δείγμα της γενναίας του συμπαθίας. Διηγείται ο ιστορικός Ονούφριος για τον Αλέξανδρο, τον πέμπτο αρχιερέα της Ρώμης, ότι ήταν τόσο ευεργετικός προς όλους και ιδιαιτέρως προς τους πτωχούς, που πολλές φορές έμεινε χωρίς χρήματα. Γι' αυτό κάποιες φορές συνήθιζε να λέει αστειευόμενος: «Εγώ ήμουν πλούσιος επίσκοπος, πτωχός καρδινάλιος και πάπας ενδέης».

Ο Κάρολος ο Βορομαίος δεν πούλησε την ηγεμονική του επαρχία για να δώσει βοήθεια στους φτωχούς. Γνώριζε όντως αυτός ο άνθρωπος ότι ο ηγεμόν δεν είναι κύριος ανεξάρτητος, αλλά κυβερνήτης και οικονόμος των αγαθών που πήρε από το Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα καταναλύσκει στις επιθυμίες της σαρκός, αλλά να τα διαμοιράζει με σύνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες των ενδεών. Διότι όσα προσφέρονται στους πτωχούς δεν θα πανώνται, αλλά διατηρούνται αιωνίως. Γι' αυτό ο Μάρκος Αντώνιος, ο ύπατος της Ρώμης, μοιράζοντας τα πλούτη του σε φίλους και πτωχούς, συνήθιζε συνεχώς να λέει: «Έχω μόνο αυτά που έδωσα». Πολύ όμορφα ταιριάζει εδώ και εκείνο που κάποτε συνέβη στη Ρώμη. Είχαν ανοίξει έναν τάφο που βρήκαν μέσα μια πέτρα, επάνω στην οποία ήταν χαραγμένα αυτά τα λόγια: «Εξόδευσα, εχάρισα, εφύλαξα, είχα, έχω, έχασα». Διαβάζοντάς τα, οι διδάσκαλοι εκείνης της εποχής τα εξήγησαν ως εξής: «Ό,τι εξόδευσα το είχα, ό,τι εχάρισα το έχω, και ό,τι εφύλαξα το έχασα». Σαν να μιλούσε ο νεκρός και να έλεγε ότι μόνο το καλό που έκανε, αυτό βρήκε σαν παρακαταθήκη στα χέρια του Θεού. Όντως είναι αληθέστατα τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν». Έχοντας το αυτό υπόψη του, ο Αμεδαίος, ο υπέροχος δούκας της Αβοίας, πλουσιοπάροχα εμοίρασε τα υπάρχοντά του στους πτωχούς, τα οποία κατόπιν έλαβε πολλαπλάσια, όπως γράφει ο ιστορικός Βολατεράνος, λέγοντας: «Ο Αμεδαίος ο ηγεμόν, το οποίο παππούς ήταν ο Αμεδαίος εκείνος που ψηφίστηκε αρχιερεύς της Πρεσβυτέρας Ρώμης

Σύνοδο της Βασιλείας, όταν κάποτε ρωτήθηκε από κάποιους πρέσβεις αν είχε λαγωνικά στην αυλή του, διότι θα ήθελαν να τα δουν, τους απήντησε να έλθουν αύριο να τα δουν. Όταν λοιπόν πήγαν την επόμενη μέρα, τους έδειξε ο ηγεμόν ένα μεγάλο πλήθος πτωχών που ήταν συναθροισμένοι σε μια μεγάλη αίθουσα του παλατιού του και τους είπε: «Αυτή είναι τα λαγωνικά μου, τους τρέφω κάθε μέρα, γιατί ελπίζω να θυρεύσω δι' αυτών την ουράνιον δόξαν». Μιμήθηκε τον Αβραάμ, ο οποίος κατά το μεσημέρι, τότε που η ζέστη της ημέρας ήταν αφόρητη, έβγαινε έξω και περίμενε να κυνηγήσει με τη φιλοξενία του κανέναν ξένο ή οδοιπόρο. Αυτόν λοιπόν τον ελεήμονα πρίγκιπα, μιμήσου ηγεμόν, και τότε θα δεις πόσο καλόβολα θα σου έρχονται όλα, ώστε από την πολύ σου αγαλία συναλές. Ήλθον μη πάντα τα αγαθά ομού με τα

Μα τι ακόμη επιθυμείς, τι ακόμη αγαπάει η ψυχή σου, εφορία και αύξηση των αγαθών σου. Άκουσε τι σου λέει από ψηλά ο Θεός με το στόμα του Σολομώντος, στο τρίτο κεφάλαιο των Βαρημιών. Τίμα των Κύριων από σών δικαίων και απάρχω ενδεή από σών καρπών δικαιοσύνη, ή να μπιπλώνται ε αποθήκε πλεισμοσύνησή του, είναι ο δε ειλινή σου υπερεκβλίζωση. Και πολύ σωστά λέει «απάρχου», διότι τους πρώτους καρπούς και τους πιο εκλεκτούς πρέπει να τους προσφέρουμε στον Θεό. Εδώ έχουμε τη λύση της απορίας που υπάρχει στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δόρης αυτού, επί δε Κάιν και επί τες θυσίες αυτού προσέσχε. Διότι όπως γράφει ο Θεός Κύριλλος, ο Άβελ προσέφερε εκείνα που ήταν τα πιο εκλεκτά στο πίμνιό του, δηλαδή από τα πρωτότοκα των προβάτων, ενώ ο Κάιν δεν ντράπηκε να προσφέρει στο Θεό τα χειρότερα και τα πιο εκλεκτά να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Και έριξε ο Θεός πρώτα το βλέμμα του στον Άβελ και έπειτα στα δώρα του, για να μάθουμε ότι αυτά τα εξωτερικά δώρα τα οποία προσφέρουμε στο Θεό δεν είναι αυτά καθεαυτά ευάρεστα στο Θεό, αλλά από την αξία ή αναξιότητα των προσφερόντων γίνονται δεκτά ή απόβλητα.

Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι σε αυτές τις εξωτερικές προσφορές περιλαμβάνεται και η ανέμακτος θυσία του Ευαγγελικού νόμου, στην οποία προσφέρεται ο ίδιος ο Χριστός, διότι αυτή είναι πάντα και ευάρεστος και ευπρόσδεκτος στο Θεό, έστω και αν ο ιερεύς που την προσφέρει είναι αμαρτωλός και ανάξιος. Μα από ποιο τάχα σημάδι φάνηκε ότι η θυσία του Άβελ έγινε περισσότερο δεκτή από τη θυσία του Κάιν? Από τη φωτιά που έπεσε από τον ουρανό. Αυτή εχώνευσε τη θυσία του Άβελ, ενώ του Κάιν δεν την άγγιξε καθόλου. Έτσι το ερμηνεύει ο Άγιος Ιερώνυμος στο βιβλίο των Εβραϊκών Παραδόσεων στη Γένεση. Από το παράδειγμα αυτό, ας μάθουν οι άρχοντες να προσφέρουν στο Θεό τα καλύτερα και εκλεκτότερα και συνεβέβαιοι πως θα λάβουν εκατονταπλάσιο το μισθό τους και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Διότι είναι αληθινό το ρητό της γραφής που λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού που δεν ψεύδεται. «Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού», λέει ο Δαβίδ, «και επειδή έταξε θα τηρήσει αναμφιβόλως την υπόσχεση που μας έδωσε». Και ένα ακόμη, αυτά που προσφέρουμε στο Θεό τα πήραμε από τον Θεό, όμως τα δίνουμε σαν δικά μας, διότι ο Θεός τα έθεσε στην εξουσία μας. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς χαρίσει μια χώρα σε έναν από τους υπηκόους του, λέγεται πως η χώρα είναι εκείνου του ανθρώπου και επομένως μπορεί κατόπιν να προσφέρει στον βασιλιά ό,τι θέλει από τα πράγματα της πόλεως εκείνης, διότι ορίστηκε αυτός εξουσιαστής της και όσα έχει η πόλης όλα του ανήκουν. Έτσι μπορεί να παίρνει από αυτήν και να χαρίζει ό,τι θέλει και όποτε θέλει.

0: Και με όλα αυτά, εγώ δεν αρνούμαι μάλιστα, το ομολογώ ως αληθέστατο, πως όσα αγαθά έχουμε, τα έχουμε από τον Θεό, αλλά η άπειρος αγαθότης αυτού του αθανάτου βασιλέως και ευεργέτου Θεού, όταν έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, του εχάρισε το λογικό και το αυτεξούσιο, για να είναι κύριος των πράξεών του και επομένως όλων των πραγμάτων του. Άρα δεν ισχύει εδώ το επιχείρημα εκείνο που χρησιμοποιούν οι νομικοί, ότι ο δούλος δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ κανένα χρέος του, διότι ό,τι και να έχει είναι του Κυρίου του. Δεν ισχύει, λέω, διότι αν και ο άνθρωπος είναι δούλος του Θεού, δεν είναι όμως κατά τον τρόπο εκείνο που είναι ο αγορασμένος δούλος, διότι αυτού του είδους ο δούλος δεν είναι αυτεξούσιος, ούτε εξουσιάζει τα πράγματά του, αλλά όλα βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Κυρίου του. Ενώ ο άνθρωπος εξαιτίας της μεγάλης αγαθότητος του Θεού έχει την τιμή της ελευθέρας δυνάμεως και εξουσίας με την οποία μπορεί να χαρίσει στον Θεό τα χαρίσματα που πήρε και από το έλεος της θείας του ευσπλαχνίας να πάρει άλλα συγκρίτως μεγαλύτερα, πλουσιότερα και αυθονότερα. Αυτό είναι εύκολο να το αποδείξουμε με την παρουσία κάποιων παραδειγμάτων. Κάποια γυναίκα Χήρα ζούσε στα Σάρεπτα της Σιδόνος, όπως διηγείται η Αγία Γραφή, στο 17ο κεφάλαιο της Τρίτης των Βασιλειών, πλουτισμένη με αυτήν τη δύναμη της αγαθοεργίας. Μόνο μια φορά έδωσε ελεημοσύνη στον προφήτη Ηλία. Αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πράξεώς της? Ανταμείφθηκε από το Θεό με πολλαπλάσιες και διάφορες ευεργεσίες, διότι αξιώθηκε να ακούσει από το στόμα του προφήτου «Τάδε, λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ, η ιδρία του αλεύρου ούκε κλείψει και ο καμψάκης του ελαίου ούκε λετονίσει, έως ημέρας του δούνε Κύριον οι ετών επί της γης». Βεβαιώνει ο Θείος Χρυσόστομος ότι όποιος μοιράζει τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, αυτός χαίρεται την ευεργεσία, διότι είναι εκατονταπλάσιο το κέρδος που αποκομίζει. Και όπως ο Γεωργός όταν ρίχνει το σπόρο δεν τον θεωρεί χαμένο, αλλά περιμένει να τον πάρει πολλαπλασιασμένο την εποχή του θέρους, έτσι και αυτός που σπέρνει την ελεημοσύνη δεν χάνει τον άρτο του, αλλά τον πολλαπλασιάζει και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάθου Λέσβου. Ψάλλει ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ, συνοδεία Ισοκρατήματος. Τις εκφωνήσεις κάνει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δύσος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχείων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

αγαθών οδηγήσιμε εγή ευθεία. Ένε και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούχαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσκησέ με η μύτη μου. Ιδούχαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εντυλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ρευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι θέλει σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον.

εγκογαρημήν, ότι άγγελοι αυτών εν ουρανείς δια πάντος βλέπουσι, το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ήλθε γάρο Υιός του ανθρώπου, σώσε το απολωλό. Τι μη δοκεί, εάν γέννητε την η ανθρώπου εκατόν πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών,

προστασία εις των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσία εις του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών.

Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδρος Επισκόπου Τριμηθούντος Ιγνατίου και Αλεξάνδρου Επισκόπων Μυθύμνης των Θαυματουργών των Αγίων Δόξων.

των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Παρθένου Ειρήνης Κωνσταντίνου του Εξαγαρινού, των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, του Ενωσίης Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοκτίστης της Μυθυμναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Πανμέγιστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των

τον των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακρά. Και ηλαιος, ηλαιος γένου ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Τις άκουσον Μιχαήλ Αρχάγγελε της φωνής των ενδοθείων ναός και πρώτης ίστιωτά της εικόνος γονιπετούντων θερμές παρακλήσεσι και δώσ' των ευχών επιτυχήν και χαρά απελθήν εις τα ίδια.

Σοφία, όν ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός πολυθυνός Θεός ημών, τες πρεσβείε εις Παναχάντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία εις των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικέσια εις του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγιοδοξών και πανέθιμων Αποστόλων, των αγιοδοξών και εκκρενικών μαρτύρων, των οσίων και θεόφορων πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεόπατρων Ιωακήμ και Άνης, των πανμέη δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων θείων δυνάμεων σωμάτων και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάδου Λέσβου. Έψαλε ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δίσος.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 12ου μήνος σήμερα και έχει ετοιμαστεί και πάλι ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. Η μάχη στο Μαραθώνα και η γέννηση της Ευρώπης. Στις 12 Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. η στρατιωτική ευφυΐα του Μιλτιάδη, αρχιστρατήγου των Αθηναίων, κατανικά τους υπέρτερους σε αριθμό Πέρσες του Δάτη και του Αρταφέρνη. Αυτή η νίκη των Αθηναίων δεν ήταν βεβαίως αποφασιστική, είχε όμως την ιδιαίτερη σημασία της. Κατά πρώτον, η νίκη στο Μαραθώνα απέδειξε την ανωτερότητα των ελληνικών όπλων. Μέχρι τότε οι Αθηναίοι είχαν δοκιμάσει τη δύναμη της φάλαγγας των οπλιτών μόνο σε μικρούς πολέμους με άλλες ελληνικές πόλεις κράτη, ενώ στο Μαραθώνα αναμετρήθηκαν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία σε ανοιχτό πεδίο και σε μάχη σώματος προς σώμα, έστω κι αν ο οπλισμός των Περσών ήταν ελαφρύτερος εν συγκρίση με αυτόν των Αθηναίων. Η νίκη δεν έσπηρε τον ενθουσιασμό μόνο στους Αθηναίους, αλλά σε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι με αυξημένη αυτοπεποίθηση δεν θα διστάσουν 10 χρόνια μετά να αναμετρηθούν με τους Πέρσες. Στο Μαραθώνα κατέρευσε ο μύθος του ανίκητου των Περσών. Το σχεδόν αρτισύστατο πολίτευμα των Αθηνών, η δημοκρατία που εγκαθίδρυσε ο Κλισθένης, απεκάλυψε ότι μπορούσε να αναδείξει ικανούς ηγέτες όπως τον Μιλτιάδη, να εψυχώσει το στρατό, να επιβάλλει σιωπή στον εσωτερικό εχθρό του Τυραννόφυλους και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την νίκη. Ο Μαραθώνας δημιούργησε μια νέα μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα, τη δεύτερη μετά τη Σπάρτη, και όταν οι Αθηναίοι θα αποκτήσουν και την πρώτη ναυτική δύναμη, η Ελλάδα θα έχει μια ιδιότυπη διαρχία, Σπάρτη και Αθήνα, που θα τη σώσει κατά τη μεγάλη Περσική εκστρατεία το 480 και το 479 π.Χ. Χάρη σε αυτή τη νίκη, εξάλλου θα αποτύχει η προσπάθεια παλινόρθωσης της τυραννίας. Όλες οι ελπίδες του Ιππία, ο οποίος υπέδειξε στους Πέρσες που θα αποβιβαστούν, διαλύθηκαν. Δόθηκε επίσης στους Έλληνες πίστοση χρόνου 10 ετών ώστε να προετοιμαστούν εν ώψη του μεγάλου αγώνα. Ο Ηρόδοτος μας παρέδωσε την επιχειρηματολογία του Μιλτιάδη στο Συμβούλιο των Στρατηγών πριν από τη μάχη, ώστε να έχουμε ένα πρόσθετο στοιχείο της σημασίας της. Αν οι Αθηναίοι υποταχθούν στους Μύδους, είναι γνωστό τι θα πάθουν όταν παραδοθούν στον Ιππία. Αν αντιθέτως σωθεί η πόλη μας, είναι σε θέση να γίνει η πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Σύντομα η Αθήνα θα γινόταν η πρώτη δύναμη στον ελληνικό κόσμο. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα γράμματα και τις τέχνες, παραδίδοντας στην ανθρωπότητα και στους αιώνες έργα αξεπέραστα, τα οποία αποτελούν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Αν οι Πέρσες είχαν νικήσει, ο Παρθενώνας και η τραγωδία δεν θα είχαν πού να σταθούν. Υπό την έννοια αυτή, η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα υπήρξε συνάμα η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της Ευρώπης.
0: Σεπτεμβρίου 1829 διεξάγεται μάχη στην Πέτρα της Βιωτίας, η τελευταία του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Οι Έλληνες υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη νικούν τους Τούρκους.
1: Σεπτεμβρίου 1906 παρετείται στην Κρήτη ο πρίγκιπας Γεώργιος από το αξίωμα του Αρμοστή και αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης.
0: Σεπτεμβρίου 1913 γεννιέται ο Τζέσε Όουενς. Κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου θα κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια.
1: Σεπτεμβρίου 1964 επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου καθιερώνεται δημοτική υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Σεπτεμβρίου 1986. Πεθαίνει ο διανοούμενος πολιτικός, συγγραφέας και πρωθυπουργός της Ελλάδος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Υπήρξε μετριοπαθής ως πολιτικός. Το κυριότερο σύγγραμμά του είναι «Η ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού».
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτες ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγκουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων. Και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφοί.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει τεχνολογία έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιες ενορίας, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα ή η κάθε κοπέλα σε συνεργασία με τον ιερέα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί, να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορούν να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο, επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν θέλουν να προσευχηθούν προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικρό απόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο ή μπορεί παλιότερα αν το ακούγαμε να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους ιδίως οι νέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα, να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο, ας μπει και λίγο φως, ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πως κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πως κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πως κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό, και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε?
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί, τους συστήνουν στα παιδιά ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση, τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αναφερθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί να ξέρει ότι δεν πρέπει να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτή τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου, όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορεί να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας, για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέο συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτό τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή την δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτή την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την Εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας, και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται, και δεν πρέπει να εμείς να είμαστε πίσω, να μην μπορούμε να προφθάσουμε τα παιδιά μας, τα οποία προχωρούν πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να τα φτάσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τους τρόπους που μπορούν, που καταλαβαίνουν, που έχουν στη διάθεσή τους. Αν θέλουμε με άλλους τρόπους να τα προσεγγίσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο, ούτε θα αποκτήσουμε κοσμικό φρόνημα, ούτε θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ούτε θα αλλάξουμε την πίστη μας. Απλώς θα προσαρμοστούμε στις νέες δυνατότητες και σε όλα αυτά τα οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι, και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις το χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην. Και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φως υπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση Κυρίς, υμνήστε φωνές Ιησίες, Ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυταχθήναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, κενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς κατάπερ, ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρόσημων υπαρίδης. Συπρέπει ένω, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την νίκη και η αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον σ' ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σήμερα να κεντρωματώ σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελεθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πείρας ημών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

0: στον αιώνο.
1: Αμήν. Στρέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Διακή Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξουστάρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρωσε ο λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιος Πνεύματος, εις και το γενέθιον εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου Χριζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επωρανίων άμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Πάπης του Αιώνου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

Το καλοκαίρι πέρασε, αγαπητοί μας φίλοι, και μαζί του η ξενιασιά, οι ήρεμες και ευχάριστες στιγμές που περάσαμε σε κάποιο παραθυριστικό μέρος. Η αρχή του φθινοπόρου, αρχή του ακαδημαϊκού και εκκλησιαστικού έτους, σήμανε για όλους το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στα χειμερινά μας προγράμματα, στην εργασία μας, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Κάνουμε λοιπόν όλοι μας μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Και οι στόχοι μας είναι πολλοί. Επιτυχίες στην εργασία, επέκταση των δραστηριοτήτων μας, προόδος, κατάκτηση της γνώσεως, είναι οπωσδήποτε κάποιοι από αυτούς. Όμως, ας μην ξεχνούμε, υπάρχει και ο πνευματικός στίβος, στον οποίο ο αγώνας μας πρέπει να γίνει πιο έντονος. Ίσως το καλοκαίρι μας αποπροσανατόλισε, έφερε ατονία στα πνευματικά μας ενδιαφέροντα, κατέστησε πιο προσιτή και εύκολη την αμαρτία. Τώρα είναι ο καιρός της περισυλλογής, της αυτοκριτικής, της μετανοίας, του αγώνος. Ό,τι χάσαμε, φίλοι μας, ας το ξαναβρούμε. Ό,τι μας λίστεψε το καλοκαίρι, ας αγωνιστούμε να το αποκτήσουμε ξανά. Τις ήττες που υποστήκαμε, ας τις αναπληρώσουμε με νέες, νικηφόρες εφόδους στα πεδία των πνευματικών μαχών. Ας πάρουμε σταθερή απόφαση για μια ζωή νέα, καλύτερη, καθαρότερη, αγιότερη. Ανυποχώρητη στις θέσεις μας, σταθερή στην πορεία μας, ας βάλουμε αρχή, όπως λέγεται στο μοναχικό λεξιλόγιο. Ας κάνουμε τώρα μια καλή αρχή, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν σπείρουμε τώρα, φίλοι μας, θα έρθει και η ευλογημένη ώρα του θερισμού. Αν χτίσουμε, αν βάζουμε αργά αλλά σταθερά ένα λιθαράκι στο πνευματικό μας οικοδόμημα, θα απολαύσουμε κάποια μέρα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή χρονιά, καλό αγώνα, σας εύχεται η Λίδια η Φιλιππισία.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο τέταρτο. Ακούσατε παιδες, παιδείαν πατρός και προσέχετε γνών έννοιαν. Δώρον γαρ αγαθών δωρούμε ημίν, των εμών νόμων μη εγκαταλείπητε. Υιός γαρ εγενόμην καγώ, πατρί υπήκος και αγαπόμενος εν προσώπου μητρός, ή εδίδασκόν με και έλεγον. Ερηδέ το ημέτερος λόγος εισήν καρδίαν, φύλασε εντολάς, μη επιλάθη, μη δε παρήδησα ρίσιν εμού στόματος, μη δε εγκαταλείπεις αυτήν και ανθέξετε σου. Εράστητη αυτής και τηρήσισε, περιχαράκωσον αυτήν και υψώσισε, τίμησον αυτήν ή να σε περιβάλλει, ή να δω τη σύ κεφαλή στέφανο χαρίτων, στεφάνο δε τρυφής υπερασπίσει σου. Άκουσε ιε και δέξε εμούς λόγους και πληθυνθήσετε τη ζωή σου ή να συγγένονται πολλαίο διβίου. Οδούς γαρ σοφίας διδάξωσε, εμβιβάζω δε σε τροχιές ορθές. Εάν γαρ πορεύει, ου συγκλειστήσετε σου τα διαβήματα, εάν δε τρέχεις ου κοπιάσεις. Επιλαβού εμείς παιδείας, μη αφείς, αλλά φύλαξον αυτήν σε αυτό η ζωή σου. Οδούς ασεβών μη επέλθεις, μη δε ζηλώσεις οδούς παρανόμων. Ενώ αν τόπο στρατοπεδεύσωση, μη επέλθεις εκεί, έκρινον δε από αυτόν και παράλλαξον. Ούγαρ μη υπνώσωσιν, εάν μη κακοποιήσωσιν, αφήρεται ο ύπνος αυτών και ού κοιμώνται. Ή δε γάρ σιτούνται σίτα ασεβίας, ίνο δε παρανόμου μεθύσκονται. Εδέ οδοί των δικαίων ομοίως φωτή λάμπωση, προπορεύονται και φωτίζουσιν έως κατορθώσει η μέρα. Εωδοί των ασεβών σκοτεινέ, ουκίδασι πως προσκόπτουσιν. Ιε, εμή ρίση πρόσεχε, τις δε εμείς λόγεις παράβαλε σο νους, όπως μη εκλείψωσι σε επί γέ σου, φύλασε αυτάς εν καρδία. Ζωή γαραενστή της ευρίσκουσιν αυτάς και πάση σαρκίασης. Πάση φυλακή τύρι συν καρδίαν, εγαρτούτον έξοδη ζωής. Περίελε σε αυτό σκολιόν στόμα και άδικα χείλη μακράν από σου άποσε. Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλεφαρά σου νεβέτο δίκαια. Ορθά στροχιάς ποιησής ποσή και το σοδού σου κατεύθυνε. Μη εκλίνεις εις τα δεξιά, μη δε εις τα αριστερά. Απόστρεψον δε σον πόδα από δού κακής. Οδούς γάρ τας εκ δεξιών είδεν ο Θεός. Διεστραμένε δε εισήν εξ αριστερών. Αυτός δε ορθάς ποιήσει τα στροχιά σου, τας δε πορεία σου εν ειρήνη προάξει.

Και τώρα με απλά λόγια. Ακούσατε τέκνα μου την πατρική μου ταύτην διδασκαλίαν. Προσέξατε για να κατανοήσετε τα πράγματα καλώς. Δώρον πολύτιμων και ωφέλιμων θα σας δωρήσω τον νόμο μου, μη τον εγκαταλείπετε. Κι εγώ υπήρξα υιός ευπηθήσεις στον πατέρα μου και είμαι πολύ αγαπητός στην μητέρα μου, οι οποίοι με δίδασκαν και μου έλεγαν: «Ας εντυπωθεί ο λόγος μας στην καρδιά σου, φύλατε τα σεντολάς μας, μη ηλισμόνι αυτάς». Ναι, μη αδιαφόρη για τα λόγια του στόματος του πατρός μου, μη αφήσεις τη διδασκαλία μας και αυτή θα σε συγκρατήσει. Αγάπησε με πάθος αυτήν και αυτή θα σε προφυλάξει. Περιφρούρησε αυτήν και αυτή θα σε εξυψώσει. Τίμησε αυτήν και θα σε περιλάβει στα σαγκαλά της, ώστε να στολίσει την κεφαλή σου με στέφανον αποχαριτωμένας αρετάς. Ο ένδοξος αυτός στέφανος θα προστατεύει τη ζωή σου. Άκουσε παιδί μου και δέξου τους λόγους μου και τα έτη της ζωής σου θα πληθυνθούν. Θα σου ανοιχθούν δε πολλοί δρόμοι, τρόποι για να ζήσεις ευτυχής. Θα σε διδάξω σοφούς τρόπους εν τη ζωή σου και θα εισαγάγω τα διαβήματά σου ώστε να βαδίζεις δρόμους ίσους και ομαλούς. Όταν περιπατείς δεν θα εμποδίζονται τα βήματά σου και όταν τρέχεις δεν θα κουράζεσαι. Κράτησε καλά την παιδαγωγία μου και μη αφήνεις αυτήν, αλλά φύλαξέ την για τον εαυτό σου, για να ζεις και ευημερείς. Μη εισέλθεις εις τα σοδούς των ασεβών και μη ζηλεύσεις την ζωή των παρανόμων. Μη μεταβείς εκεί όπου θα κατασκηνώσουν, αλλά λοξοδρόμησε μακριά από αυτούς και στρέψε αλλού την πορεία σου, διότι οι κακοί δεν θα ησυχάσουν, δεν θα κοιμηθούν αν δεν κάμουν κακό. Ναι, έχασαν τον ύπνο των ζητούντες στο κακόν και δεν κοιμούνται. Αυτοί σιτίζονται με τροφάς αποκτηθήσας διαμαρτιών και μεθύουν με ίνων αποκτηθέντα παρανόμως. Αντιθέτως, οι τρόποι της ζωής των δικαίων ανθρώπων λάμπουν όπως λάμπει το φως. Αυτοί οι τρόποι της ζωής των δικαίων προοδεύουν σαν το φως βαθμιδών και κατολίγων φωτίζονται περισσότερο όσοι ανατέλουσα πρωία μέχρι ότου ολοκληρωθεί με σουρανίσει δε το φως των. Εωδοί όμως των ασεβών είναι σκοτεινέ και δεν γνωρίζουν πότε και πώς και γιατί σκοντάπτουν και πίπτουν κατά γης. Σύ όμως παιδί μου, πρόσεχε εις τους λόγους μου. Ναι, εις τους λόγους μου τούτος βάλε το αυτί σου, για να μη στηρεύσουνε ζωγόνε αυτοί των λόγων μου πηγές σου. Φύλαξε αυτάς εις το βάθος της καρδίας σου. Οι λόγοι μου αυτοί είναι ζωή στους ευρώντας και λαβώντας αυτούς και σπάντα άνθρωπον θεραπεία παντός κακού. Δια παντός τρόπου φύλακε την καρδία σου, διότι εκ των εναυτή περιεχομένων αναβλύζουν ζωηφόροι τρόποι ζωής. Αφαίρεσε από τον εαυτό σου στόμα το οποίο λαλεί λόγια διαστραμμένα και χίλια αδικούντα τους άλλους, δια των λόγων διώξε μακριά από σένα. Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν πάντοτε το ορθόν και αυτά ακόμη τα νεύματα των βλεφάρου σου ας είναι δίκαια. Οι πόδες σου ας βαδίζουν ευθύς δρόμους και τα σπορεία σου έχει ευθείας. Μη παρεκκλίνεις ούτε εις τα δεξιά ούτε εις τα αριστερά, αλλά βάδιζε την ευθεία μέσην οδόν. Απομάκρυνε τον πόδο σου από τον κακό δρόμο, διότι ο Κύριος γνωρίζει και εγκρίνει μόνο τα δεξιά αγαθά οδούς. Προς τα αριστερά οδοί είναι διαστραμμένε. Τότε δε ο Κύριος θα καταρτήσει τα σοδού σου ορθάς και τα διαβήματά σου θα προαγάγει εν ειρήνη.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Η ευσέβεια του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη ζωή του Χριστού, την εφαρμογή των αληθιών της πίστης και το ευχαριστιακό ήθος της Εκκλησίας. Ο Χριστός άλλωστε είναι ο της ευσεβίας δεσπότης και η Εκκλησία το σκάφος της ευσεβίας, ο χώρος βίωσης του μυστηρίου της ευσεβίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ευχαριστία δε είναι η γεύση του Χριστού, η ψυχοτρόφος τράπεζα και ζωοποιός, το πλήρωμα της πίστης και της ευσέβειας του λαού του Θεού. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής ευσέβειας είναι η Θεοτόκος, η οποία κατέχει πρώτη θέση στη λατρεία αλλά και στη ζωή μας. Υπέρ αυτής, εξαιρέτως, προσφέρεται η λογική λατρεία ως χαριστήριον Θεού, ως ούσης αγιοσύνης επέκεινα πάσης κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Κατά την τέλεση επίσης της προσκομιδής, η μερίδα της Θεοτόκου τοποθετείται στα δεξιά του Ιερού Άρτου ως υπερτέρα πάντων αυτή και εγκυτέρα Θεό. Είναι το κατεξοχήν ευχαριστιακό πρόσωπο η Θεοτόκος και κατά τους πατέρες καλείται θυσιαστήριον που τραπεζοφορεί τον ουράνιο Άρτο Χριστό και θεόμιστος τράπεζα της υπερνούν ιερουργίας εφήν ο εξουρανών Άρτος Χριστός ο υπερπάντων αμνός ως θυμίαμα και ιερίων ζωοθητούμενων τέθητε.

Ζει η Θεοτόκος έντονα στη λειτουργική μνήμη της Εκκλησίας, αλλά και στις προσευχές των πιστών, κατά το «μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά». Η Παναγία λειτουργεί ως ο καλύτερος χειραγωγός της αποκατάστασης του λειτουργικού μας ήθους και του εκκλησιαστικού βιώματος.

Στο πρόσωπό της αναγνωρίζεται η μάνα της Εκκλησίας και του λαού, η πρέσβυρα, η δεωμένη, η λαοδηγήτρια, πραγματική μητέρα που συγκαταβαίνει, συμπονεί, δέεται, μεταμορφώνει τον πόνο του ανθρώπου και ενισχύει τον άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής.

Η αλήθεια ότι η Παναγία είναι το πρότυπο της πνευματικότητος και της εν Χριστώ ζωής μας, η αρχιετυπική εικόνα της Ευσέβειας είναι αντανάκλαση της τιμής που η ίδια η Εκκλησία της έδωσε ομολογώντας την Θεοτόκο και αποτελεί η συνέχεια του σεβασμού που από τα πρώτα χρόνια της ζωής της είχαν προς αυτήν οι άνθρωποι, αφού τιμήν και φόβον είχεν παραπάντας ανθρώπους και δόξαν ουμόνων παραπιστών αλλά και παραϊουδαίων.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη χαρακτηρίζει ως εικόνα κάθε καλού, έμνων άγαλμα παντός καλού, διότι ακριβώς ζούσε την κατά Θεόν ζωήν, θεόβλεπωμένη μόνο, θεότρεφωμένη, θεότηρουμένη, Θεόν μόνον ορώσα.

Η ευσέβεια της Θεοτόκου, αγαπητοί φίλοι, που διακρινόταν από φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, διαπότησε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να γίνει η προσωποποίηση της ανθρωπίνης αγιότητος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, το δοξαζόμενο πρότυπό μας και ο εκπρόσωπός μας ενώπιον του θρόνου του Υιού της. Στο δικό της ακριβώς πρόσωπο μπορεί ο καθένας να ανακαλύπτει την ωραιότητά του και στη δική της αγιότητα την καταξίωση της ζωής του.

Φίλοι μας, παραμονή της εορτής της γεννήσεως της Παναγίας σήμερα, παραμονή ενός γεγονότος που η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει ως της παγκοσμίου χαράς το προήμιον και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα αφιερώσει το πρόγραμμα που ακολουθεί σε εκείνη που έγινε η αρχή της σωτηρίας μας.

Της είναι η ασυνήθιστος αύτη και πάνδημος σε εορτή της λαμπροφόρου και χαρμοσύνου σήμερον ημέρας. Ποιος άγγελος σας κάλεσε σήμερον εις τούτον των ναών? Ποια η αιτία της υπερβολικής χαράς σας? Γιατί αστράφτουν τόσο πολύ τα πρόσωπά σας? Ποια η αιτία της τόσης μεγάλης εφροσύνης εις όλους σας? Γιατί ακούονται τόσοι χαρούμενοι και υπέροχοι ύμνοι? Γιατί τόση μελωδία λυγκυφθόγκωνα σωμάτων? Τόσα φώτα, τόσα κεριά, τέτοια ησυχία, τόση προσοχή των Ορθοδόξων Χριστιανών εις την Εκκλησία? Πώς έγινε να μετατραπεί η Εκκλησία εις άλλων επίγειων ουρανών και εις ουράνιων ιεραρχίαν? Ποιος ο σκοπός της λαμπράς ταύτης πανηγύρεως? Καταλαμβάνω την αιτία της δικαίας σας χαράς, αδερφοί μου, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, φιλέορτοι. Άλλη κατά αλήθειαν δεν είναι παρά η γέννηση εκείνης της Πανάγνου κόρης, δια της οποίας την παρουσίαν με θερμοτάτας δεήσεις 50 αιώνων απεκούρασε τους ουρανούς το διεφθαρμένο γένος μας. Καλύτερον λέγοντας, τα συνεχή δάκρυα της στεναζούσης μας φύσεως έκαμαν βίαν και βλάστησεν από την στηρωτική μήτρα της Αγίας Άνης. Συγχαίρω και εγώ μαζί με σας σήμερον, τέλος πάντων έλαμψε εκείνη η επιθυμισμένη ημέρα, τόσον πρωτήτερα προορισμένη από τον Θεό, τόσον περιπόθητος εις τους ανθρώπους, τόσον ωφέλιμος εις τη γην, τόσον φοβερά εις τον Άδη. Ημέρα όπου το γράμμα παραχωρεί, το πνεύμα υπερπερισσεύει, η αρά παρέρχεται και η χάρις προέρχεται. Η μέρα που φέρει στο φως του φωτός την μητέρα, μας προμηνύει τον ερχομόν του ηλίου, που με την φωτοφόρον του παρουσία θα φυγαδεύσει το ψυχοφθόρο σκότος της ασεβίας και θα λάμψει στην γην η ευσέβεια και η πίστης. Δικαίως λοιπόν πλημμυρίζει στο πρόσωπόν μας η χαρά, η εφροσύνη, η αγαλίασης. Επιτρέψατε μου, αδερφοί μου Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με την διήγηση των αιτιών να κάμουν ως τη μοτέρα στα στέρψεις, όπου εις αυτάς επαρακίνησαν τα σευλαβητικά σας καρδίας. Μόλις λοιπόν δημιουργήθη από τον Θεόν ο άνθρωπος, ή ωσά να εντρέπετο να υποτάσετε ή να μη εγνώριζε την ιδίαν αρχήν, απεστάτησε κατά του ιδίου του Δημιουργού. Δεν έφθανε του προπάτορός μας Αδάμ να έχει επάνω εις όλων των κόσμων ως έμψυχος εικόν του Θεού το σκύπτρον και το βασίλειον, αν ακόμη δεν είχε ως Θεός και την γνώση των όντων. Έγινε θύμα της πλάνης του διαβόλου και παραβάτης της πρώτης και μόνης θείας εντολής, με την γεύση ενός καρπού έφαγε τον θάνατον, και ως ποινή της παραβάσεως της εντολής επήρεν, ποιος το επίστευεν, εις τον παράδεισον της τρυφής, τον άδειν της τιμωρίας. Το πτώμα του προπάτορος έσυρε και ημάς εις την δυστυχισμένην αυτήν κληρονομίαν, προτού να μας δώσει στη ζωήν, μας παρέδωκεν εις τον θάνατον. Τρισάθλια η καταστροφή της αξιοθρηνή του ανθρωπίνης καταστάσεως. Εκείνος ο άνθρωπος, ο βραχίτη παραγγέλου συλλατωμένος, εις τέτοιαν αλογίαν εξέπεσεν, όπου παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τα κάλλη του παραδείσου έγιναν αμέσως άκανθε και τριβόλη της γης. Εμακαριότητες έγιναν λύπε. Η χάρις έγινεν κατάρα. Θλιβερά η τραγωδία του μετασχηματισθέντος κόσμου. Επρώτε πράξεις εμφανίστησαν. Ποιε? Ο φθόνος και ο φόνος. Η αθωότηση φυγαδεύθη μαζί με τη χάρη. Η γη εγέμισεν από αμαρτίας τόσας δε πολλάς, ώστε χρειάστηκε ένα καθολικόν κατακλυσμόν υδάτων. Δεν γνωρίζω ήδη αναπληθεί ήδη ανακρυφθεί από τα μάτια του Δημιουργού της.
ο διάβολος πανευτυχήσει στη βασιλεία του. Η καταδυναστεία του ήταν τόσο μεγάλη στα σκαρδία των ανθρώπων, ώστε θα νόμιζε κανείς πως εστερέωσε εις την γην την μοναρχία εκείνη, την οποία ματέως επεθύμησε εις των ουρανών. Η ασέβεια έγινε νόμος, τα ιερά πανταχού ανίερα, οι ναοί δολίων πλήρης ειδόλων. Ο Άδης εγέμισε από ανθρωπίνους ψυχάς. Ο διάβολος λατρεύεται εις τον κόσμο. Ο Τάρταρος έγινε πόλης ανθρώπων. Η γη βασίλειο των δαιμόνων. Οι αστέρες και οι πλανήτες του ουρανού, που τότε ως θεοί ελατρεύοντο, να εσχύνοντο το παραξίαν σέβας και να εμέμφοντο μαζί την αγνωσίαν εκείνων όπου έδιδαν εις τα πλάσματα τη λατρείαν του πλάστου. Εαρετέ δεν υπήρχον εις τον κόσμο, παντού κυριαρχούσε η κακία. Η αλήθεια εδιώχθη, το ψεύδος εβασίλευε. Η δικαιοσύνη έφυγε από τα δικαστήρια, η αδικία έκρινεν. Η ομόνοια και η ειρήνη εμακρύνθη από τους ανθρώπους. Η φιλονικία και η αίρηση πολιτεύεται. Πού απλότης, πού ευσέβεια, πού σοφροσύνη, πού αγάπη, πού ταπείνωσης, πού ανεξικακία, πού φόβος νόμου Θεού. Νόμος ήτο του καθενός το αυτεξούσιον και Θεός η κοιλία. Έχασε τον πρώτον κόσμον ο κόσμος και με αξιοθρύνητο μεταβολήν ελεηνών θέατρον εκαταστήθηκε. Θέατρον όπου πράκτορ ήτο ο διάβολος, θεατής ο Θεός, θέαμα το ανθρώπινο γένος.

Οι άνθρωποι είτε βυθισμένοι στη νύχτα της αμαρτίας, απομακρυσμένοι από το φως, στερημένοι της Θείας Χάριτος. Νύχτα εις την οποίαν τόση νυχτερινή αστέρες εφαίνοντο, όσοι ψευδόνιμοι θεοί ελατρεύοντο. Τόσο νύτο το σκότος, όσοι η άνοια. Τόση η αχλής, όσοι η αγνωσία. Αλλά σύνε δεδοξασμένη η άπειρος πρόνοια και η άκρα συγκατάβασης του Θεού. Γιατί, διότι έκαμε και έλαμψεν η φαεσφόρος και χρυσαυγεστάτη αυγή, η πάναγνος κόρη και Θεόπες Μαρία. Ανέτειλε από την αγιασμένη κοιλία της Θεοπρομήτωρος Άνης, στολισμένη με όλα στα ουρανίους αρετάς, φωτίζει, δροσίζει και χαροποιεί την οικουμένην. Αληθώς, αυγή η Παρθένος εκλάμπει, εκ της οποίας τη λαμπράν παρουσίαν φεύγει η αντίθεος των δαιμόνων πολυθεία. Αφανίζονται σκιέ του παλαιού νόμου. Η ασύστατος χωρία των απίστων, μη υποφέρουσα το τυλαυγές της αληθείας φως, κρύπτει το ασεβέστατον πρόσωπον. Οι ιεροί διδάσκαλοι αρχίζουσι το κελάιδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Το ανθρώπινο γένος εγείρεται από τον ύπνο της αμαρτίας εις την Χριστώνυμον πολιτεία της Ορθοδόξου πίστεως. Αυγή όπου λύεται το σκότος της αγνωσίας. Το φως της χάριτος φανερώνεται, το ψεύδος εξαφανίζεται, η αλήθεια έρχεται. Το κεφάλαιο της σωτηρίας μας αρχίζει και δίδεται τέλος εις τα πάθη μας. Αυγή όπου με τη λαμπρά φεγκοβολία φθάνει στα καταχθόνια σκότη του άδου και εγείρει εκεί εις μίαν έξαφνον αγαλίασιν τας ψυχάς των περιλείπων πατριαρχών. Οθεν όλοι εκπλαγέντες από μίαν υπερβολικήν λάμψην με φωνάς χαράς και αγαλιάσεως ψάλουσι την χαροποιών εκείνην του Σολομώντος Σοδίν. Τι σ' αυτή η Αιγύπτουσα ως η όρθρος.

Ιδιαίτερα σήμερον, εις ανάμνηση διάφτης εσύ μου ημέρας, άπασε το μακαρίον ψυχέ, και μεταυτάς άπασα η ουράνιος ιεραρχία, με υπερβολικήν χαράν τα σιδείας θαυμασίας φωνάς αναπτύσσουσι. Τι σάφτη εκύπτουσα ως η όρθρος. Και όταν γεννάται η αυγή, φαίνεται να αναγεννάται με το νέο απάβγασμα όλος ο κόσμος. Ποιος δεν θεωρεί στην γέννηση της Παρθένου πάσης της οικουμένης την αναγέννηση. Όπου και αν πάτε, σε όλα τα μέρη του κόσμου, θέλετε ειδή τη λατρεία των ειδώλων καταργουμένη. Πού είναι πλέον τα μυαρά θυσιάσματα των αθέων, που η παγκόσμιος καταδυναστία του διαβόλου. Τα αρχαία παρήλθε, συγχαίρεται με τεμάς ο Θείος Γρηγόριος. Τα αρχαία παρήλθεν, ειδού γέγονε τα πάντα κενά. Παρήλθεν η νύξ, εισήλθεν η ημέρα. Παρήλθε το ψεύδος, εισήλθεν η αλήθεια. Παρήλθεν η αρά, εισήλθεν η χάρις.

Αγία και φωτοφόρος αυγή, πρόδρομε αγλαόμορφε του ηλίου της δόξης, δροσερή άβρα του θείου φωτός και χαριεστάτη μηνύτρια της ευτυχεστάτης ημέρας. Αυγή γεννημένη στον κόσμο δια να αναγεννήσεις τον κόσμο, έχεις δια ανατολήν των γενεθλίων σου την ανατολήν της οικουμένης, δια λαμπρών ορίζοντα τα λευκά σπάργανα, δια ορθρίους ακτίνας την επιγωμένη σοφία, δια νεοθαλή άνθη τας θείας χάριτας, δια γλυκά σαύρας τας ουρανίους επιπνίας, δια λιγίφωτα πτηνά τας αγγελικάς χωροστασίας. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, τώρα τι περισσότερο δυνάμεθα να ελπίσομεν από την άπειρον του Θεού πρόνοιαν, ποιον μεγαλύτερον δώρον θα μπορούσε να μας χαρίσει η άκρα ευσπλαχνία. Τι άλλο ηθέλαμεν παρά φως οι ενσκότοι καθεύδοντες, τι παρά οδηγίαν υπεπλανημένοι, τι παρά σωτηρίαν οι αμαρτωλοί.

Ιδέτε πόσον είναι η κόρη ετούτη και χαριτωμένη, και θέλετε ομώσει πως είναι ένα θεότευκτον άγαλμα της ουρανίου ευμορφίας και το πλέον εξαίρετον πλάσμα της παντοκρατορικής χειρός του Θεού. Ω, πόση είναι της κεφαλής η σεμνοπρέπεια, το Άγιο Πνεύμα περί ταύτης εις το άσμα λέγει, η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος, κάρμυλος όρος, όπου όντας εγκύτερον πλέον εις των ουρανών παρά εις τη γην, φανερώνει ανωτέραν πάσης ανθρωπίνης δυστυχίας την Μαρίαν. Αναβλέψατε εις το φεγκοβόλον της βλέμμα, δεν φαίνεται να εσφάλισεν εις εκείνα τα ομάτια την καθαρότητα όλην και ωραιότητα των αστέρων ο ουρανός. Η οφθαλμή ως λίμνε εσεβών, ξανήξατε τα πορφυροκόκκινα χείλη της που στάζουν συν μέλι και γάλα του ουρανού, ως παρτίον το κόκκινον χείλη σου. Και πάλιν, κυρίων αποστάζουν η χείλη σου νύμφη, μέλι και γάλα υπογλώσσαν σου. Από το μελισταγές του το στόμα έχει να έβγει εκείνο το γέννητο, όπου μέλι να τραβήξει από τον ουρανόν εις τη γην των θείων λόγων. Τα λόγια σου, λέγει ο ίδιος Θεός, με το στόμα του προφητάνακτος υπερμέλει το στόματί μου. Αυτά με οδήγησαν και ήλκησαν εις όρος Άγιών σου, αμέλη στην υγειασμένη κοιλία σου, καθώς θαυμάσια τα διασαφηνίζει ο ίδιος ο προφήτης. Το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίεν αυτό. Ιδέτε εις εκείνην την άμμομον και καθαράν κοιλίαν κρίνους, όπου ανθού συνάνθια μάραντα, εις τα οποία μέλη να τρυφήσει η ουράνιος μέλισσα, ο Υιός και Λόγος. Κοιλία σου ως τιμονίασή του πεφραγμένη εν κρίνης μυστήριων φρικτών. Κοιλία σου ως τιμονίασή του νάτε των καρποφόρων κόκκου πεφραγμένη εν κρίνης. Νάτε την αϊθαλήν και αδιάφθορον παρθενία. Θαύμα κατανόητον να είναι σμιγμένος με το παρθενικόν ετούτο και θεόπλαστον σώμα, όπου να μην πνέει όλων καθαρότητα, όλων αγιασμών, όλων κάλος.

Όλοι καλοί οι πλησίον μου, και μου όμως ουκ έστι εν σύ. Η θεία πρόνοια φαίνεται να έκαμεν εις τούτο το τρυφερό βρέφος μίαν ανακεφαλαίωσιν όλων των χαρίτων και ένα έμψυχον πολυσύνθετο των αρετών. Τους δικαίους μία χάρις εστόλισε, την δε παρθένων το πλήθος όλων των θείων χαρισμάτων του πνεύματος ως βασίλισσαν εστεφάνωσεν. Ο ιερός Ιερώνυμος λέγει: «Εκάστης των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος εδόθη, τη δε Μαρία άπαν το της χάριτος πλήρωμα. Το δε όνομα Μαρία που αποτελείται από 5 γράμματα, δηλαδή μη, από το Μαριάμ, αδερφήν Μωυσέως και Αρών. Άλφα, από το Αβιγέαν, την γυναίκα του Ράβαλ. Ρο, από το Ραχίλ, την γυναίκα του Ιακώβ. Γιώτα, από Ιουδίθ, την Αγιωτά την Χίραν. Άλφα, από Άναν, την γυναίκα του Ελκανά». Περιέχει τας 5 μεγάλας εκείνας γυναίκας της Παλαιάς Γραφής. Όσας αρετάς και χάριτας είχασι διηρημένας εγυναίκες εκείνε, όλα συνομένας συμπεριήλυφεν η Θεόπες αυτή Μαρία. Η Μαριάμ, αδερφή του Μωυσέως, 2 χαρίσματα είχεν, την προφητείαν και την παρθενίαν. Η χαριτωμένη αυτή Μαρία αϋπάρθενος μένει και προφήτης κηρύτεται, ιδού γάρα ποτουνήν μακαριούσι με πάσε γενέ. Η Αβιγαία είχε το χάρισμα της ταπεινώσεως και η Παρθένος εις αυτήν μάλιστα εναυρύνεται, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η Ραχήλ είχε το χάρισμα του κάλους και η Παρθένος ετούτη η ιδία ευμορφία των ουρανών, ο Αρχάγγελος, ως πλέον και χαριτωμένη και ευμορφών από όλας μέλη να ευαγγελίσει, χαίρε και χαριτωμένη. Η Ιουδίθε μεγαλύνθη, διότι εφώνευσε τον Ολοφέρνην και η Παρθένος βοά, ότι επί εισέμι μεγαλία ο δυνατός, φωνεύουσα ούτω των νοητών Ολοφέρνην των διάβολων. Η Άννα εκαυχήθη πως στήρα ούσα μήτηρ γέγονε του μεγάλου εκείνου Σαμουήλ, και η Μαρία έχει διεξαίρετον καύχημα πως μέλη να γεννεί όχι στήρα αλλά παρθένος και μήτηρ του παμεγίστου Εμμανουήλ του Ιού και Λόγου. Αλλά τι συγκρίνω δικαίους και δικαίας με την ασύγκριτον παρθενικήν χάριν, τα σαΐλους και ασωμάτους των αγγέλων χωροστασίας υπερβαίνει στην αγιότητα η Μαριάμ και είναι τόσον ανωτέρα της αγγελικής φύσεως όσον ανωτέρα των λειτουργών του Θεού ή του Θεού και νύμφη και θυγάτηρ και μήτηρ. Χαίρε και χαριτωμένη την ασπάζεται ο Κύπρου επιφάνιος. Τρισμακάριστον είναι το γένος των ανθρώπων από του οποίου την ρίζαν βγαίνει τόσον χαριτωμένος και άγιος καρπός. Από ημάς εγεννήθη το φθοροποιόν της αμαρτίας φαρμάκι διαμέσου της πλάνης. Από ημάς έπρεπε να γεννηθεί και το ζωοποιόν αυτής αντιφάρμακον διαμέσου της χάριτος. Από ημάς άρχισεν αρά και θάνατος. Από ημάς έπρεπε πάλι να αρχίσει χάρις και ζωή. Ο μυστήρια αποτελέσματα της πανσόφου θείας προνοίας, πως από αυτά τα υποκείμενα από τα οποία γεννώνται τα κακά γνωρίζει και βγάζει τα ιατρίας. Τι χαρά σήμερον να βλέπουμε με τη γέννηση της Παρθένου την μεταλλαγή της δυστυχούς μας καταστάσεως.

άνοιξαν εκείνη επίλε, τας οποίας μας έκλεισε η παρακοή. Δίδεται η χάρις προς εκείνην την μακαριότητα, την οποίαν μας εστέρισε η απάτη του διαβόλου. Πόση δόξα να υψωθούμε εις τόσον, όπου να κάμουμε συγγένειαν με την ιδίαν υπερούσιον τριάδα, δίδονται στη γατέρα του Πατρός, μητέρα του Υιού και νύμφιν του Παναγίου Πνεύματος. Αληθώς, τολμώ να είπω, είναι αγκάσαμεν τον Θεόν να μας είναι ελεήμων, και έχομεν τώρα καλόν περιτύχισμα την Μαρία, για να κρατούμεν μακράν από εμάς τα τόξα της απειλητικής του οργής. Ετύχαινεν όχι με λευκάς πέτρας, καθώς ήτο παλαιά συνήθεια, μα με τα σιδείας μας καρδίας να σημαδεύσομεν τη αύτην λαμπράν και χαρμόσυνον ημέραν, η οποία βρέχει επάνω εις ημάς τόσας ουρανίους χάριτας. «Χαίρε νέο βρέφος», έλεγον οι παλαιοί, ασπαζόμενοι τα αρτή το καβρέφι. Ας πούμε λοιπόν και εμείς σήμερον, όπου γεννάται το βασιλικόν τούτον ήπιον, η Δέσποινα και Θεόπες Μαρία, και ενώνοντες όλοι μαζί τας χαροπιάς μας φωνάς, ας την ασπαστόμε λέγοντες: «Χαίρε φως της ανθρωπίνης σωτηρίας, όρθρε της χάριτος, εσπέρα της αμαρτίας, χαίρε του νοητού ηλίου πρώτον απάυγασμα, χαίρε της ευτυχούς ημέρας πρωτότοκος ακτής, χαίρε της θεότητος πρωτοπυρία, χαίρε της αγιοσύνης αμόλυντων έσωπτρων, χαίρε της τελειότητος διακεκριμένη εικόν, χαίρε της παρθενίας απολελειμένη ιδέα, χαίρε της θείας παντοδυναμίας εξαίσιον τερατούργημα, χαίρε επιθυμισμένη ελπίδα των πατριαρχών, των προφητών το πλήρωμα, κοινών επιθύμιων των ανθρώπων, χαίρε εσύ όπου βλαστάνουσα ως ρόδων ανάμεσα εις τα χιόνια της ψυχράς ηλικίας των γεννητόρων σου γέννημα από άκαρπον κοιλίαν. Πρώτα είδες το φως της μακαριότητος παρά εκείνο του ηλίου. Πρώτα εστάθης πολίτης του ουρανού με την ψυχήν παρά της γης με το σώμα. Πρώτα θυγατέρα του προαιωνίου Πατρός παρά του Ιωακήμ και της Άνης. Και προτού να πατήσεις τη γην, εκαταπάτησας την κεφαλήν του Ιωβόλου Δράκοντος. Χαίρε εσύ, όπου με θαυμάσιον τρόπον συλληφθήσα, έλαμψας ως μαργαρίτης εις τον κόσμο. Γεννάσαι ως όρθρος, στολισμένη με άνθη ουρανίων αρετών. Αυξάνεις ως ήλιος, στεφανωμένη με τα σακτίνας της Θείας Χάριτος. Και ζεις ως φίνιξ, μονοφιές θαύμα της φύσεως, εν γεννητής γυναικών. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε, πάση τη οικουμένη. Εξού γαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογία. Και καταργήσας το θάνατον, εδωρήσα το ημίν, ζωήν την αιώνιον.

Εις το δρόμο της ζωής δεν θέλεις διηγηθεί άλλο παρά τα μεγαλεία εις τα οποία σε ύψωσε ο Θεός, ότι επί σε έμει μεγαλεία ο δυνατός. Ο δε επίλογος θέλει είναι ένας γλυκής ύπνος, όπου θέλει σε κάμι να εξυπνήσεις επάνω εις τους ουρανούς ηλιοστόλιστος και αστεροστεφαϊφόρος βασίλισσα των αγγέλων. Γινή περιβεβλημένη των ήλιων και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12.

Παναγία Παρθένε, αξίωσον και ημάς τους αμαρτωλούς να είδομεν και εκεί επάνω τη φεγκοβόλο σου ύψωσιν, καθώς και εδώ κάτω με όλη μας την ψυχήν η αγιωτέρα ούσα χερουβίμ και σεραφίμ και παντός αγγελικού τάγματος. Είναι η Μαρία κήπος και κλεισμένος που δεν μπορεί να έμβει ο σατανικός αρχέ κακοσόφης. Κήπος και κλεισμένος, αδερφή μου, είναι ελαφρή νεφέλη η οποία δεν θέλει δοκιμάσει βάρος κανενός αμαρτήματος. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί κούφης νεφέλης. Είναι κρίνον εν μέσω ακανθών. Ως κρίνον εν μέσω ακανθών, ούτως η πλησίον μου αναμέσων των θυγατέρων. Δε θα χάσει ποτέ το αργυροχρυσόχρον κάλος της καθαρότητος, μολονότι ευλάστησεν ανάμεσα εις τας ακάνθας της κοινής δυστυχίας. Όλη καλή η πλησίον μου και μόμο σου και εστί εσύ. Έτσι έπρεπε να είναι εκείνη όπου έμελε να γίνει δοχείων χωρητικών της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως της δόξης. Με την ψυχήν και την καρδίαν και την διάνοιαν ας εορτάσουμεν αδερφοί την Αγίαν της γέννησιν. Αμήν.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον πρώτο λόγο εις το γενέσιον της Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Χέρις Μαρία, γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον, προσέγαρ άφθης ο πόθος αν θέλκει με. Πώς εξοικονίσω σου το σεμνότατον βάδισμα, πώς την στολήν, πώς του προσώπου το χαρίεν, γυραλέον φρόνημα εν νεάζον τη σώματι. Στολή κοσμία, πάσαν θρύψην και μαλακίαν φεύγουσα, βήμα σεμνών και ατάραχων και βλακίας ελεύθερων, ήθος εστημένων και ηλαρότητη σύμικτων, ανδράσιν απρόσιτων. Και μάρτης ο φόβος επισυμβάς το ασυνήθι του αγγέλου προς φθέγματι. Γονεύσιν ευήνιος και υπήκος, φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, λόγος ηλαρός εξαοργήτου ψυχής προφερόμενος. Και τι για άλλο η άξιον του Θεού καταγώγιον. Σε αξίως πάσε γενναία μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Σύ ιερέων καύχημα, βασιλέων στήριγμα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολύφορον φύτευμα. Δια σου γάρ το κάλος της παρθενίας πεπλάτινται. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Οι ομολογούνται σε Θεοτόκον, οι φλόγινται.

Ας ακούσουμε τώρα φίλοι μας και το ίδιο απόσπασμα σε νεοελληνική απόδοση. Χαρά σε σένα, γλυκύτατο το θυγάτριο της Άννας. Σε σένα πάλι με τραβάει λαχτάρα της αγάπης. Το βάδισμά σου το σεμνό, πώς να αναπαραστήσω? Πώς τη στολή, το πρόσωπο το και χαριτωμένο. Η φρονιμάδα σου πολύ, σε σώμα νέας κρυμμένη. Το ντύσιμο σου κόσμιο, όχι επιτεδευμένο. Το βάδισμά σου ατάραχο, όλο συγκρατημένο. Ούτε βιασύνη, ούτε νοθρό. Ύφος γλυκύ και σοβαρό, απρόσιτο στους άνδρες. Απόδειξη ο φόβος σου στο χέρι του αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη πάντοτε στους γονείς σου. Το φρόνημά σου ταπεινό στις θείες αποκαλύψεις. Γλυκής ο λόγος σου, ηλαρός απ' την ήρεμη ψυχή σου. Δεν βρίσκω λόγια να σου πω, πώς να σε ονομάσω? Άξιο κατοικητήριο του Θεού του υψίστου. Σε μακαρίζουν οι γενναίες δίκαια των ανθρώπων. Συ ιερέων καύχημα, στήριγμα βασιλέων, ελπίδα των χριστιανών. Συ είσαι η πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας. Γιατί η πλατιά από σένα πλώθηκε της Παρθενίας το κάλος. Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός

μας, με την πιθαμή μπορούμε να μετρήσουμε τη γη και με το μέτρο να υπολογίσουμε τη θάλασσα και με τον πύχη να βρούμε το μήκος του ουρανού. Εάν μπορούμε να βρούμε το πλήθος των δέντρων ή τις σταγόνες της βροχής ή τους βόλους της γης, τον όγκο του νερού και την άμμο της θάλασσας, εάν λοιπόν έχουμε τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε αυτά, τότε ίσως μπορέσουμε να καταλάβουμε το βάθος αυτής της εορτής, δηλαδή της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου που πλησιάζει. Με τη γέννησή της, η Θεομήτωρ Άννα διώχνει από πάνω της τον ονειδισμό της ατεκνίας και τα στάχια της χαράς τα θερίζει ολόκληρη η οικουμένη. Ο άτεκνος Μωυσής ονομάζεται πατέρας παιδιών, δηλαδή της Υπεραγίας Θεοτόκου, και εμείς οι υπόλοιποι αραβωνιαζόμαστε το αξίωμα της υιοθεσίας, αφού δια του Ιησού Χριστού που γεννήθηκε από την Παναγία γίναμε παιδιά του Θεού. Η Παρθένος από άτεκνους γονείς γεννιέται και η αμαρτία που συνεχώς γεννούσε τα πάθη γίνεται στήρα, αφού το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Με τη γέννησή της θεμελιώνεται η παγκόσμια σωτηρία. Το δεσποτικό παλάτι ευτρεπίζεται για να δεχθεί μέσα του τον νυμφίο Χριστό.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της Θεοτόκου, αγαπητοί μας φίλοι, για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι αυτή που ευλάστησε όλες τις γιορτές της Εκκλησίας μας. Όπως ακριβώς τη ρίζα ενός δέντρου τη θεωρούμε αιτία του κορμού, των κλάδων, του άνθους και του καρπού, αν και καταβάλλεται όλη η προσπάθεια και η περιποίηση για τον καρπό, και κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς τη ρίζα, έτσι χωρίς την πανήγυρη της υπεραγίας Θεοτόκου, καμιά γιορτή του Δεσπότου Χριστού και των Αγίων δεν θα είχαμε. Υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού, γιατί υπάρχει η Σταύρωση, γιατί υπάρχει ο φόβος των Ιουδαίων όταν έβλεπαν τον Ιησού να θαυματουργεί, να σηκώνει νεκρούς, να κάνει καλά παραλίτους, γιατί ο Χριστός σαρκώθηκε και γεννήθηκε, γιατί η Αϊπάρθενος Μαρία είναι το όργανο της ενανθρωπίσεως. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας γίνεται η ρίζα του δέντρου, η πηγή του ύδατος, ο θεμέλιος του οίκου, η τράπεζα του άρτου, η λιχνία του φωτός, το άστρο του ηλίου, ο κόχλος του Μαργαρίτη. Υπάρχει στενή σχέση του Χριστού και της Παναγίας. Είναι δύο πρόσωπα που δεν χωρίζονται, η μητέρα και ο Υιός.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου γιατί είναι γιορτή της αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Ενώ προηγουμένως τα πάντα σφραγίζονται με τη σφραγίδα της λύπης, από σήμερα αρχίζει χαρά. Όλα τα πράγματα γίνονται καινούρια. Τα πρόσκαιρα γίνονται αιώνια. Το γράμμα παραχωρεί τη θέση του στο πνεύμα των σκιών και των τύπων. Υπερτερή αλήθεια. Γεννιέται η υπεραγία Θεοτόκος, το χρυσούν σκεύος που μέσα της δεν εβάσταξε απλώς το μάνα, αλλά τον ουράνιο άρτο, τον Ιησού Χριστό. Αυτή πρόκειται να γίνει η χωνευτήριο που μέσα της θα ενωθεί ο Θεός και ο άνθρωπος σε μια υπόσταση. Μέσα στην κοιλιά της ο Θεός θα γίνει Υιός του ανθρώπου και οι άνθρωποι θα ονομαστούν Υιοί του Θεού. Στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει να φαίνεται η καθαρή ευγένεια του ανθρωπίνου γένους.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί έλυσε τα δεσμά του Ιωακήμ και της Άννης. Στους Ισραηλίτες ήταν πολύ επωνίδη στο πράγμα για τεκνία, ενώ ο Ιωσήφ και η Άννα ήταν ενάρετοι άνθρωποι, αντί να τους επενούν οι άνθρωποι για την αρετή τους, τους έβριζαν για την ατεκνία τους. Γι' αυτό έκλαιγαν και παρακαλούσαν τον Θεό και θυμόντουσαν τον Αβραάμ και τη Σάρα και όλους τους άλλους που ο Θεός τους έδωσε σε μεγάλη ηλικία παιδιά. Κατέφυγαν στο Θεό με νηστείες και προσευχές, μέχρι ότου ο Θεός με θαυμαστό τρόπο τους πληροφόρησε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Και όπως η Παναγία, πρώτου τόκου ήταν Παρθένος και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος, έτσι και η Άννα, πρώτης γεννήσεως της Θεοτόκου, δεν είχε κανένα παιδί και μετά τη γέννησή της δεν απέκτησε κανένα.

Η Παναγία είναι καρπός προσευχής και νηστείας. Είναι δώρο του Θεού προς τους γονείς της και την ανθρωπότητα. Είναι το σκεύος της εκλογής του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας δείχνει ορισμένους τρόπους να ωφεληθούμε από τη γέννηση της Θεοτόκου. Η Παναγία μας είναι η αμόλυντη και παρθένος κόρη του Ιωακείμ και της Άννης. Η καθαρότητα όμως της παρθενίας είναι καρπός της σοφροσύνης του Ιωακείμ και της Άννης. Νίστευαν και προσεύχονταν και καρπός αυτών των δύο ήταν η Παναγία. Εάν θέλουμε να είμαστε καθαροί στη ζωή μας, απαλλαγμένοι από τα πάθη και τη διαφθορά, εκείνο που μας χρειάζεται είναι άσκηση και αγώνα σωματικός. Είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι η νηστεία και η προσευχή δεν ωφελούν. Αυτά είναι η αιτία της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα εξωτερικά έργα δεν έχουν κανένα νόημα εάν δεν πηγάζουν από μια καρδιά που αγωνίζεται να κόψει τα πάθη της. Η ωφέλεια από τη γέννηση της Θεοτόκου είναι να αποτινάξουμε από πάνω μας τη στήρωση της ψυχής μας. Όταν μια ψυχή δεν δέχεται μέσα της τα σπέρματα του Λόγου του Θεού, αυτή είναι στήρα και χέρσος πνευματικά. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Για να σωθείς χρειάζεται βαθιά πίστη. Όταν εκφράζει κανείς την πίστη του μόνο με τη γλώσσα του, δεν σώζεται. Ουπάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός.

Ο προφήτης Ισαΐας έλεγε ότι πρέπει να πάρουμε μέσα μας έγκαστρον πνεύμα του Θεού, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Δια των φόβων σου, Κύριε, εγγαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν. Πνεύμα σωτηρίας σου επίησαμεν επί της γης. Η χάρη του Θεού γεννιέται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, όπως το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Λοιπόν, την ημέρα της γιορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας την παρακαλέσουμε να λύσει τα δεσμά της πνευματικής μας ατεκνίας με τη χάρη του Υιού της, αφού εκ του πληρώματος της χάριτος του Θεού, εμείς πάντες ελάβομεν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασίου Καραθανάση, με θέμα «Νεομάρτυρες κρυπτοχριστιανοί».

Σεβασμότατε Πάτερ και Δέσποτε, Τίμιον Πρεσβυτέριον, άρχοντες του τόπου, κυρίες και κύριοι, θεωρώ μεγάλη μου τιμή που ο Επίσκοπος Σερών και αγαπητός φίλος μου παρέχει για μία ακόμη φορά το βήμα για να ομιλήσω σε ένα εκλεκτό ακροατήριο, διότι γνωρίζω καλά ότι η πόλη των Σερών μέσα στους αιώνες και στους νεότερους χρόνους ξεχωρίζει, και αυτό δεν είναι μια φιλοφρόνηση αλλά είναι μια πραγματικότητα για την πνευματικότητά του. Ο όρος νεομάρτης είναι μειοφανής στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει το νέο μάρτυρα σε αντίθεση με τον παλαιό μάρτυρα, το μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών χρόνων και αιώνων, οι οποίοι μαρτύρησαν για τον γλυκύτατον Ιησού και την επαναστατική του διδασκαλία, τη διδασκαλία που άλλαξε τον ρούν της Οικουμένης. Οι νεομάρτυρες που είναι τόσο κοντινά στα χρόνια μας οδηγήθηκαν εκουσίως στα βασανιστήρια για έναν άλλον εξόχως ενδιαφέροντα λόγων. Είναι το γένος αυτή τη φορά, η πατρίδα, η εθνική συνείδηση, και που μέσα στην τουρκοκρατία σφυριλατείται στην ψυχή του υποδούλου Ρωμιού. Νεομάρτυρες τεκμηριώνονται ήδη από τον 10ο αιώνα, αλλά κορυφώνεται η παρουσία τους στα χρόνια της εμφανίσεως των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία μετά τον 12ο αιώνα. Αλλά η πλήρης κορύφωσης αρχίζει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι ήρωες της πίστεως και του γένους ήξεραν ότι όχι μόνο έδιναν λόγο αγάπης και αφοσιώσεως στον Ιησού, αλλά στήριζαν εν ταυτό και εκείνους τους ομοθρίσκους και ομογενείς που δίλιαζαν εμπρός στα δεινά που αντιμετώπιζε το αιχμάλωτο γένος μας. Γιατί κατά την τουρκοκρατία υπήρχαν και οι εκούσιοι εξισλαμισμοί, όπου η δική μας με αδύναμη και ρευστή συνείδηση προσχωρούσαν στο Ισλάμ. Μια θλιβερή πραγματικότητα. Και να μην εισμονούμε ότι οι εξισλαμίσεις ήταν τότε μια επικίνδυνη ως ελέγχθη πραγματικότητα για το ρωμαϊκό το γένος, μια αιμορραγία της πονεμένης ρωμιοσύνης. Και από την άλλη, ο φανατικός Τούρκος δεν δίσταζε για να σώσει την ψυχή του να κατηγορήσει τον χριστιανό γειτονά του ότι ύβρισε τον Μωάμεθ, ότι τάχα εξέφρασε την επιθυμία να εγκαταλείψει τη θρησκεία του και ύστερα μετάνιωσε και άλλα τι αυτά. Ήταν οι λεγόμενες αβανίες ή συκοφαντίες. Έτσι πορευτήκαμε ως λαός και ως χριστιανοί ορθόδοξοι αιώνες τέσσερις, με τις εξισλαμίσεις που άρχισαν συστηματικώς μετά το 1453 και συνεχίστηκαν ακόμη ως το 1922 και το 1924 κατά την ανταλλαγή. Αλλά για αυτό το τελευταίο στη συνέχεια. Πόσοι άραγε να ήταν οι νεομάρτυρες στους δραματικούς αυτούς αιώνες, μας είναι άγνωστο. Ίσως είναι χίλιοι. Κατά τον Κεσάριο δαπώνται ένας κοπελίτη λόγιο και μοναχό ξεροποταμινό. Ενώ για τον γνωστό ιστορικό της Τουρκοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Σάθα, είναι περίπου 101. Ο Άγιος Νικόδιος ο Αγιορείτης, μη γνωρίζοντας όλους, βιογραφεί μόνον 97 νεομάρτυρες. Αλλά σταδιακώς οι ερευνητές κατά καιρούς παρουσιάζουν νέα πρόσωπα νεομαρτύρων, εννοείται, άγνωστα ως τώρα σε εμάς. Είπα λίγο πριν για τις εξισλαμίσεις και υπήρξαν πολλές
οι αιτίες εξισλαμίσεων στα δύσκολα χρόνια της τρομοκρατίας. Αυτοί δηλαδή οι τρόποι του εξισλαμισμού που οδήγησαν τους νεομάρτυρες στη θυσία. Και πρώτα είναι ο αυτονόητος μωαμεθανικός φανατισμός. Η οικονομική απληστία των Τούρκων που ήλπιζαν να απαλωτριώσουν την περιουσία των νεομαρτύρων. Η μυσαλλοδοξία του Ισλάμ. Πολλές φορές η απλή ανάγνωση από αφέλεια του Κορανίου από κάποιον ειδικών μας. Η κατηγορία ότι προσέβαλε το Κοράνι. Η κατηγορία για απόπειρα εκχριστιανισμού ενός μωαμεθανού συμπολίτη του ή γειτονά του. Η απλή απειλή κάποιου επίσης αφελούς σε στιγμή θυμού του ότι θα τουρκέψω. Η αφέλεια του να φορέσει τουρκικά κουντούρια, παπούτσια ή το τουρκικό σαρίκι. Η ομορφιά του. Η ερωτική επιθυμία μιας τουρκισσας για έναν όμορφο νέο χριστιανό. Η διαφωνία Τούρκου και Ρωμιού σε κάποια συναλλαγή. Η συμμετοχή πολλών από αυτών στα διάφορα επαναστατικά κινήματα του γένους μας. Όταν ανοίξει κανείς το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι των νεομαρτύρων, αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Ραφτάδες, μπακάλιδες, κυπουροί, ναύτες, σαμολαδάδες. Απλά παιδιά με ένα λόγο του Θεού που ήταν στη δούλεψη αρχόντων, Ρωμιών ή Τούρκων. Και πέρασαν έτσι στη λαϊκή συνείδηση. Ήρωες ωραίοι και θάνατοι μπρος στην Αγία Τράπεζα της Χριστιανοσύνης και στο εικονοστάσιο του γένους μας. Γι' αυτό και οι λαϊκοί ζωγράφοι τους συστόρισαν με ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους το θάρρος, την εγκράτεια, την υπομονή, την απλότητα, τη σοφροσύνη. Έτσι τους ατενίζουμε και εμείς στις Άγιες εικόνες τους. Γλυκείς, ταπεινούς, με τη γαλήνη στο πρόσωπό τους, ότι στη στιγμή του μαρτυρίου δεν αρνήθηκαν τον Χριστό ούτε τη ρωμιοσύνη τους. Άντεξαν στις υποσχέσεις για μια πλούσια ζωή, τις υποσχέσεις του κατακτητή. Και ήθελαν με την απλότητα αλλά και το μεγαλείο της ψυχής τους να δείξουν την αληθοσύνη της χριστιανικής πίστεως και ας ήσαν δούλοι απέναντι στους Τούρκους που τους έλεγαν ότι ο δικός τους Θεός, ο δικός μας Θεός δηλαδή, δεν είναι δυνατός και πως ο προφήτης τους, ο Μωάμεθ, είναι αυτός που είναι δυνατός, γι' αυτό και εμείς είμαστε υπόδουλοι. Αλλά αυτοί αντλούσαν τη δύναμη αδιάλακτα απέναντι στον Τούρκο με την προσευχή και έλεγαν «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Για αυτούς τα βασανιστήρια ήταν Στέφανος Νίκης, χαροποιό συμπόσιο, ευλογημένο από την πίστη τους. Έβλεπαν το ουράνιο φως και νικούσαν το θάνατο. Νικούσαν το θάνατο. Είναι ένας κοινός τόπος αυτός που απαντούμε στα λόγια προς τους φίλους τους πριν θανατωθούν και που απαντούσαν και στο δήμιό τους «Θυσιάζομαι για την πίστη», όπου η πίστη στην τουρκοκρατία είναι ταυτισμένη με τη συνείδηση του ελληνισμού, της ρωμιοσύνης. Και ο Μιχαήλ και ο Δαμιανός και ο Θόδωρος ο Βυζάντιος και ο νεαρός Νικήτες και η Κυράνα της Θεσσαλονίκης και ο Χριστόδουλος ο Κασάνδρινός, αυτά έλεγαν. Και είναι εύκολο κανείς να πολλαπλασιάσει τα παραδείγματα ξεφυλίζοντας το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Δραματική ήταν η θέση των νεομαρτύρων, αυτών δηλανότη που κάποια στιγμή στον προηγούμενο πρώτου μαρτυρίου τους βίο αλλαξοπίστησαν και ύστερα μετάνιωσαν. Πέταξαν τα τουρκικά ρούχα και όδευσαν προς το μαρτύριο με προθυμία και θεία πίστη, όπως ο Άγιος Ακάκιος από τις Σέρες που λίγο πριν εμνημόνευσε, που θυμωμένος από τον σκληρό αφέντη του
Μικρό παιδί έφυγε από το μαγαζί και με κλάματα πολλά έτρεχε στους δρόμους όπου τον περιμάζεψαν χανούμισες, πονετικές, και το τούρκεψαν το παιδί. Κι ύστερα αυτός, μετανιωμένος πικρά, δέχτηκε το μαρτύριο ανεβαίνοντας στους ουρανούς. Ήθελα να πω για αυτούς τους μάρτυρες, τους νεομάρτυρες, ξαναγυρίζοντας πίσω στον αριθμό και στα επαγγέλματά τους και στην ψυχοσύνθεση τους, αν μπορέσω να την εγγύσω. Ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν, όπως είπα, στη δούλεψη, όπως νεαρός ακάκιος διαφορών πλουσίων, Ρωμιών ή Τούρκων, ήσαν άνθρωποι απλοί του λαού. Μια μικρή έρευνα που μπορεί να κάνει κανείς θα δει, με βάση το μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και άλλες μελέτες που γράφτηκαν συμπληρωματικά, ότι αντιπροσωπεύουν 35 ενδιαφέροντα επαγγέλματα μέσα στην τουρκοκρατία και δεν ήρκησαν μόνο το ενδιαφέρον των δικών μας, αυτών που παρακολούθησαν, από τον πιο απλό Έλληνα μέχρι τον πλέον πεπαιδευμένο, αλλά έλξαν και τον ενδιαφέρον και ξένου, και πολύ νωρίς κιόλας, 16ος-17ος αιώνας, που άκουγαν. Έχω ένα παράδειγμα ενός Άγγλου προξένου, του Ρικότ, στη Σμύρνη, που άκουγε και έβλεπε και είδε ορισμένα από αυτά τα μαρτύρια και που ήξερε κιόλας για την ύπαρξη κρυπτοχριστιανών στην Μικρά Ασία. Και κάνω ακόμα μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Πολλοί από τους νεομάρτυρες ονομάζονται και εθνομάρτυρες ή και ιεροεθνομάρτυρες, όπως αποτελεί η χαρακτηριστική περίπτωση του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη ή λίγο παλαιότερον του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, που μαρτύρησαν και για την πίστη και για το γένος, αλλά βεβαίως και για τους πολλούς εκείνους γνωστούς αλλά και άγνωστούς μας επισκόπους και κληρικούς που μαρτύρησαν και μέσα στην τουρκοκρατία αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνος του 1821, και μέσα στην τουρκοκρατία με κορυφαίο τον ιεροεθνομάρτυρα και ιεραπόστολο Κοσμά τον Αιτωλό, που συνδυάζει τον τύπο του εθνομάρτυρος και ιεροεθνομάρτυρος της Εκκλησίας μας για την προσφορά του Κοσμά του Αιτωλού, εννοώ, στο λαό μας και στην Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αυτών των νεομαρτύρων που αλλαξοπίστησαν στον πρώτερο τους βίο και στη συνέχεια διεπίστωσαν, ήρθαν εις επίγνωση του λάθους τους, της αμαρτίας τους, και κυρίως βρήκαν την παρηγοριά αλλά και τη δύναμη για να ανδέξουν το μαρτύριο κοντά στους έξοχους εκείνους πνευματικούς αγιορείτες πατέρες, για να μπορέσουν να αγωνιστούν και να παραμείνουν πιστοί ως το τέλος στο Χριστό. Ήταν αυτοί οι αλήπτες που τους βοήθησαν σε αυτή τους την προσπάθεια, σε αυτόν τους τον αγώνα. Οι αλήπτες ήσαν παλιοί εκείνοι, θα έλεγα, δάσκαλοι, με τη σημερινή, αν μπορώ να πω, έννοια, προπονητές αν θέλετε, που άλυφαν με λάδι τους αγωνιστές, τους παλαιστές, για να γλιστρούν στην πάλη τους με τον αντίπαλό τους. Και εδώ ο αντίπαλος είναι, δεν είναι μόνο ο Τούρκος, αλλά είναι και η επιθυμία να ζήσεις, είναι και οι, αν θέλετε, υποσχέσεις και όλα αυτά που αντιμετώπιζαν οι νεομάρτυρες όταν άρχισαν ή πήραν την απόφαση να μαρτυρήσουν. Και ο Άγιος Νικόδιος Μοσαγιορείτης, που ήξερε καλά όλα αυτά τα πράγματα, έλεγε ότι όλοι αυτοί που είχαν εξωμώσει
έπρεπε, τους συνιστούσαν οι αλήπτες, οι πνευματικοί αγιορείτες, να πηγαίνουν στον τόπο εκεί ακριβώς που αρνήθηκαν τον Χριστό και εκεί να ομολογούν την πίστη τους και να πεθαίνουν χύνοντας το αίμα τους και να έχουν πείσμα Άγιον, πείσμα Σωτήριον για να γίνεται το Θείο θέλημα και να τρέχουν κυριολεκτικώς, να τρέχουν στο μαρτύριο με πρόσωπο λαμπρό, γιατί το μαρτύριό τους το παρακολουθούσαν και Τούρκοι και Χριστιανοί, και βεβαίως οι δικοί μας να προσεύχονται να μην δειλιάσουν και να μείνουν πιστοί με το τέλος, και οι Τούρκοι να φοβερίζουν, να ευρίζουν σαν θηρία και γύρω από το μαρτύριο τα σπίτια να έχουν κόσμο μυρμηγκιά, ως και στις τέχειες ανέβαιναν οι Τούρκοι και στα δέντρα ακόμη και στα τείχη ακόμη για να δουν το μαρτύριο. Και έβλεπαν τον νεομάρτυρα να νικά τους ορατούς και αοράτους εχθρούς και τους αγγέλους να περιμένουν να επεφεμίσουν τον νικητή. Και είναι αλήθεια αυτά. Και είναι συγκλονιστικά. Και σε εμάς που έτυχε να ασχολούμαστε με αυτά τα φαινόμενα που είναι πραγματικότητα μέσα στην τουρκοκρατία, να τα προσεγγίζουμε βεβαίως μέσα από την ιστορική, αν θέλετε, οπτική γωνία, και να τα προσεγγίσουμε και με τη βιωματική, ρωμαϊκή, αν θέλετε, συνείδηση και αναστάτωση ψυχική για όσα αυτά οι πολύ κοντινοί μας υπέστησαν, οι περισσότεροι ανώνυμοι, στα γεγονότα του 1821. Ένας Ρωμαιοκαθολικός παρακολούθησε όλο το μαρτύριο των Θεσσαλονικίων, των Βεριωτών, των Νεωσαίων, των Κασανδρινών, των Κατερινιωτών, εκατοντάδες που εσύροντο, όλοι σχεδόν γνωρίζουμε την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, από την περιοχή του Συντριβανίου μέχρι εκεί που βρίσκεται το τρίτο σώμα στρατού. Όλη αυτή η περιοχή, όλος αυτός ο χώρος της οδού Αγγελάκη, της πλατείας Χάνθ και της γνωστής μας Λεωφόρου στρατού, ήταν πλήρης αγχωνών, παλουκιών και τόπος βασανιστηρίου χιλιάδων ανωνύμων Μακεδόνων. Και η εικόνα ήταν η ίδια. Εκεί ήταν τα τείχη. Εκεί έκλειε η πόλη της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο, η γνωστή πύλη της Καλαμαριάς, η σημερινή πλατεία Συντριβανίου. Και αυτός ο Ρωμαιοκαθολικός που είχε φτάσει και τα διηγούνταν αυτά το 1894, ήταν 90χρονος και τα διηγούνταν σε έναν Θεσσαλονικό με ταπαθίες μεγάλες. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν τον ενδιαφέρει, γιατί ήταν μάρτυρης επί ημέρες πολλές όλων αυτών των βασανιστήριων και σημείωνε ότι Τούρκοι και Τούρκισες χανούμισες και Εβραίοι ήσαν σκαρφαλωμένοι, γιατί ήταν τα τείχη εκεί πέρα και σπίτια, και απολάμβαναν το μαρτύριο αυτών των εκατοντάδων νεομαρτύρων της Μακεδονίας. Και αυτοί οι νεομάρτυρες αποκεφαλίζονταν, απαγχωνίζονταν, ανασκολοπίζονταν, καίγονταν και έλεγαν στο δίμιό τους για την πίστη. Και τότε οι χριστιανοί μάζευαν τα ευλογημένα λείψανα των νεομαρτύρων και τα κίδευαν και φύλαγαν ό,τι ρούχο τους απέμεινε σαν ιερό φυλακτό. Και σαν οι περιπτώσεις που οι Τούρκοι πέταγαν τα λείψανά τους ως και στα σκυλιά, που κι αυτά δεν τα έτρωγαν. Και σωστά έγραφε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι το μαρτύριό τους ήταν θαύμα παρόμοιον σαν ανοιξιάτικος ανθός και ρόδο και ήλιος μες τη νύχτα και ελευθερία μες την εχμαλωσία. Εξευτέλιζαν οι νεομάρτυρες θανατούμενοι τη σκλαβιά και καταλάβαινε ο κατακτητής ότι ήταν απολύτως δύσκολο να καθυποταγεί ο λαός μας. Δίκαια εμείς, η Εκκλησία μας πρώτα απ' όλα, τους ανακήρυξε Αγίους, τους τίμησε με εκκλησιές. Τους τιμά γιατί είναι δικά μας παιδιά, κοντινοί μας. Τους τιμά και ζητά τη μεσητεία τους στον Πανάγαθο. Και είναι Άγιοι αυτοί
που και τα αγιαλείψανά τους αναδύουν γλυκύτατη ευωδία. Και γράφησαν ακολουθίες που βοηθούσαν στο μαρτύριό τους για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και το ήξεραν κατά τις μαρτυρίες αυτών που έγραψαν ακολουθίες του Νικηφόρου του Χίου ή του πολύ πρόσφατα θανόντος μακαριστού Γερασίμου Μικραγιανανίτη ή των παλαιότερων Ιωνά του Καυσοκαλυβίτη ή του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Εγνώριζαν, ας ήσαν και ολιγογράμματι, το πνεύμα και την πνευματικότητα που ανέδυαν αυτές οι ακολουθίες για την Αγία Τριάδα. Και αγαθοί άνθρωποι, οι προαναφερθέντες λόγοι, σοφοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, γραμματιζούμενοι πολλά, έγραψαν τα μαρτυρολόγια τους, τα ξυναξάρια, ένα από τα πιο συγκλονιστικά κατ' εμέ, ένα από το πιο συγκλονιστικό φιλολογικό είδος στην ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας μας. Και αν θέλετε, και είναι ακόμη λίγο παραπέρα, έξω από την πνευματικότητα, αυτά τα μαρτυρολόγια είναι ένα είδος πρακτικών μιας άδικης δίκης, που είναι η εξιστόρηση του μαρτυρίου τους. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι άλλο ακόμη, ότι νέο μάρτυρες σε σύγχρονη, τη νεότερη καλύτερα να πω, εκκλησιαστική ιστορία συναντάμε μόνο στην ιστορία της Ρωμιοσύνης και όχι στους Φράγκους, τους Ρωμιοκαθολικούς, που θεωρούνται, και αν θέλετε και από τους νεομάρτυρες και από τους συγγράψαντες μαρτυρολόγια, εχθρικοί στην πίστη μας, όπως και οι Αγαρινοί, οι Ρωμακαθολικοί, δεν έχουν νεομάρτυρες. Και τώρα τελευταία μαθαίνω από συναδέλφους ότι ήρθε κάποιο Ιταλάκι από το Μιλάνο, από την Ιταλία. Έγινε Ορθόδοξος και μαρτύρησε. Βρήκαν το κείμενο του χειρογράφου της ακολουθίας στην Αγία Πετρούπολη, κάπου εκεί στο 1650. Ένα φραγκάκι που μαρτύρησε.

εικόν, άγνωστος ο αριθμός, άγνωστα και τα πρόσωπα ακόμη. Και των εχμαλώτων του Κεμάλ, που κατά τη μαρτυρική πορεία τους προς το εσωτερικό, το αφιλόξενο αυτό και εχθρικό εσωτερικό της Μικράς Ασίας, υπέμειναν τα μύρια βασανιστήρια και τέλος τον μαρτυρικό θάνατο υπέρ πατρίδος και πίστεως. Ο Σεβασμιότατος μου ζήτησε να μιλήσω συντόμως και περί των χριστιανών, περί των κρυπτοχριστιανών, αυτών των τραγικών ανθρώπων που ζούσαν εν αποκριφία και την ημένη ημέρα προσποιούνταν τον μουσουλμάνο, το δε βράδυ ήσαν πραγματικοί χριστιανοί. Ήταν ο Μεχμέτ της ημέρας που το βράδυ γινόταν Μιχάλης, ο Ιουσούφ που γινόταν Ιωσήφ, η Φατμέ που γινόταν Φωτεινή. Πότε άρχισε το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού άγνωστο. Πάντω οι πρώτες μαρτυρίες αναγόνται περί τα μέσα του 14ου αιώνα. Τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι, και τότε και σήμερα. Γιατί προσπαθούσαν και προσπαθούν ολιμερείς να εξεπατούν τους Τούρκους και από την άλλη να παραμένουν συνειδητώς χριστιανοί. Είπαμε ότι το φαινόμενο του χριστιανού απαντάται στα μέσα του 14ου αιώνα. Οπότε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τέταρτος, γύρω στο 1340, εξαπολύει ένα πιτάκιο, ένα έγγραφο προς τους κατοίκους της Νικαίας, όπου τους συνιστά να ανέχονται αυτό το φαινόμενο και να το ανέχονται κατ' οικονομίων, όπως έγραφε. Τέτοια φαινόμενα θα τα απαντήσουμε και αργότερα στη Μητροπολιτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στην Πελοπόννησο, κατά την εμήν άποψη, οι κρυπτοχριστιανοί χάθηκαν μέσα στον Κικαιώνα του 1821. Άλλοι ήρθαν προς εμάς, άλλοι πήγαν προς εκεί. Στην Κρήτη το ίδιο. Αλλά στην Κρήτη συνέβη με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 οι λεγόμενοι Τουρκοκρήτες, δικοί μας άνθρωποι που εξισλαμίστηκαν, με τη συνθήκη της Λοζάνης να έχουν φτάσει και να είναι ψηλά από τα Δαρδανέλια μέχρι χαμηλά την Ατάλεια, να είναι εκατοντάδες εγκατεστημένοι ως ανταλλάξιμοι. Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς είναι κρυπτοχριστιανοί. Μπορεί να τους ανιχνεύσει κανείς, αλλά ποτέ αυτοί δεν εκδηλώνονται, δεν φανερώνονται. Άλλωστε τι κρυπτοχριστιανοί θα είσαι. Αλλά οι περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί απαντώνται και σήμερα ακόμη στον πόντο. Αυτούς τους κρυπτοχριστιανούς τους αποκαλούν κλωστούς ή γυριστούς, κρυφούς ή ντονμένδες που αλλαξοπίστησαν. Αυτοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν ζώντες ως κρυπτοχριστιανοί και την ποντιακή γλώσσα. Κατοικούν κυρίως, λένε οι ειδικοί περί ταύτα, στην περιοχή της Κρόμνης και του Σταυρίν, αλλά εγώ νομίζω ήταν σε όλη την ευρύ χωρία του πόντου οι κρυπτοχριστιανοί. Λένε οι ειδικότεροι εμού ότι στην Κρόμνη και στο Σταυρίν ήταν οι περιοχές όπου συναντούσε κανείς την καθαρή, και συναντά ακόμη, την καθαρή έκφραση της αποκριφίας. Περιττό δεν να πω ότι στις προαναφερθείς θύσες περιοχές και στην περιοχή του Όφεως κατοικούν ακόμα και σήμερα κρυπτοχριστιανοί που λόγω της φύσεως των δεν μπορούν να φανερωθούν, αφού κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με θάνατο. Όμως το 1838 και το 1856, με τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις περί θρησκευτικής ελευθερίας που επέβαλε στο Σουλτάνο η σοφή τότε Ευρώπη στα πλαίσια του εξωευρωπαϊσμού της Τουρκίας, πολλοί από αυτούς τους κρυπτοχριστιανούς εξέφρασαν την πραγματική χριστιανική τους πίστη, την Ορθόδοξη δηλαδή, που προκάλεσε όμως και την αντίδραση του σουμανικού λαού, που φανατισμένος αντέδρασε δυναμικά κατά των κρυπτοχριστιανών, και φυσικά οι κρυπτοχριστιανοί επλήρωσαν όχι μόνον αυτή τους την ιδιότητα, την παράξενη αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων, αλλά και μετά την άρση αυτών των μέτρων. Ξένοι διπλωμάτες που έμειναν στη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα δε στον Πόντο, σημείωναν τότε ότι πολλοί δικοί μας

0: επιφανειακός μουσουλμάνοι, έχοντας εμπιστοσύνη σε ανθρώπους τους των προξενείων, δήλωναν και ομολογούσαν πως είναι και αυτοί χριστιανοί. Οι ίδιοι διπλωμάτες αναφέρουν πολλές περιπτώσεις εκτελέσεως κρυπτοχριστιανών σε μεγάλες τουρκικές πόλεις και σε μεγάλες πλατείες ενώπιον αλλαλάζοντος όχλου. Οι κρυπτοχριστιανοί είχαν παρασυρθεί στην περίπτωση αυτή από τις υποσχέσεις του Σουλτάνου περί φιλελευθερισμού και ανεξιθρησκείας και από τις ειλικρινείς, αν θέλετε, διαθέσεις ορισμένων φωτισμένων Τούρκων πολιτικών. Αλλά δυστυχώς υπερίσχυσεν ο φανατισμός. Οι Έλληνες και ξένοι πρόξενοι συντραπεζούνταν προκειμένου αναφέρουν πολλά περιστατικά φανερώσεως των κρυπτοχριστιανών. Οι ξένοι μάλιστα, κατά κανόνα ρωμαιοκαθολικοί, αλλά και ο δικός μας πρόξενος συντραπεζούνται. Και ο δεσπότης μας, ο Κωνσταντίος, προστάτευαν όσο μπορούσαν αυτούς τους ταλέπορους κρυπτοχριστιανούς. Και πολλές είναι οι περιπτώσεις, το Πατριαρχείο θα υπάρχουν πολλές, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Πατριαρχείο δεν μπορεί να τις δημοσιοποιήσει, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς πολλές περιπτώσεις κρυπτοχριστιανών στα προξενικά, στις προξενικές αναφορές και στα ξένα αρχεία, κυρίως του Λονδίνου, της Γαλλίας και της Αυστρίας, όπου αυτές οι χώρες είχαν διαπεπιστευμένους προξένους, κυρίως οι συντραπεζούντες. Και βεβαίως μετά την άρση αυτής της ελευθερίας, πολλοί από τους δικούς μας, όχι μόνο βεβαίως οι γνησίως Ορθόδοξοι, αλλά και αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, έχουν καταφύγει στη Ρωσία. Άλλοι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ζητούσαν την προστασία του Πατριαρχείου και των ξένων προξενείων, και άλλοι υπέστησαν τη μοίρα τους. Τελικώς το δράμα των κρυπτοχριστιανών άλλαξε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, οπότε πολλοί από τα μεγάλα αστικά κέντρα δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί, που δεν είμαστε μουσουλμάνοι, και αντιλάγησαν. Άλλοι όμως που ζούσαν σε απομονωμένα χωριά, όπου δεν έφτασε η είδηση της ανταλλαγής, παρέμειναν εκεί και παραμένουν ακόμα. Παραμένουν, εννοείται, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους. Και πολλούς από αυτούς συναντά κανείς στον πόντο σήμερα, χωρίς ασφαλώς να το επιδιώκει. Άλλη πτυχή, σύγχρονη αν θέλετε, του κρυπτοχριστιανικού ζητήματος στη σημερινή Τουρκία, είναι τα παραπάνω από 2.000 και 3.000 και 4.000 ορφανά παιδιά του Πόντου και της Μικρασίας, τα οποία περιμάζεψαν τουρκικές οικογένειες. Πόσα άραγε από αυτά τα ορφανά τα παιδιά, που θα είναι σήμερα πάνω από 15 χρονών, έχουν συνείδηση της χριστιανικής καταγωγής τους? Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα κρυπτοχριστιανισμού είναι, όπως είπα, τα χωριά της περιοχής του Όφεως, που είναι πάνω από 24, που είχαν εξισλαμιστεί ήδη από τον 17ο αιώνα, χωρίς να χάσουν τη γλώσσα τους, την ποντιακή εννοείται. Είναι βέβαιο και τεκμηριωμένο ότι πολλοί κατοικοί τους έχουν ακόμα και σήμερα συνείδηση χριστιανική, συνείδηση της ρωμαϊκής καταγωγής τους, όπως και ο Μιλών διεπίστωσε σε ταξίδια του στα χωριά της περιοχής του Όφεως. Πολλούς από τους ποντίους κρυπτοχριστιανούς μπορεί κανείς να συναντήσει, με διάκριση βέβαια, στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, και μπορεί να ακούσει πολλά μυστικά τους από ευαίσθητους Τούρκους, από φιλότιμους Τούρκους, από έντιμους Τούρκους, μετανάστες που ζουν στη Δυτική Γερμανία και έχουν έρθει από τον Πόντο, μπορεί να είναι και αυτοί ποντιακής καταγωγής, και που εκμυστηρεύονται πολλά και ποικίλα σε Έλληνες συναδέλφους τους μετανάστες ενώ στη Γερμανία. Πριν από χρόνια, Τούρκος δικαστής ρωτούσε στο δικαστήριο το όνομα ενός κατηγορουμένου. Και ενώ επίμενα ο πρόεδρος ρωτούσε τον κατηγορούμενο το όνομα και το επώνυμο του πατρός του, έμεινε άναυδος ακούγοντας: «Κύριε πρόεδρε, Μην με ρωτάτε παραπέρα. Το όνομα μυρίζει θυμίαμα. Σε μια επίσκεψη ποδίων στα χωριά του Πόντου, που να πω 15 χρόνια, και αυτά έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις και δεν θέλω να σας κουράσω, αναφέρω μόνο ορισμένες ενδεικτικές, και ενώ τους ξεπροβόδιζε το χωριό όλο, ένας από αυτούς τους χωρικούς ξεκόπηκε από το πλήθος και κλαίγοντας είπε στον επικεφαλής του συλλόγου των ποδίων: «Τι να κάνω εγώ με αυτούς εδώ? Ή μείνετε κι εσείς εδώ ή πάρτε με μαζί σας». Σε μια άλλη περίπτωση, ένα άλλο χωριό, και ενώ γλεντούσαν Έλληνες εκδρόμεις από αυτούς που πηγαίνουν καμιά φορά εκεί στα χωριά του Όφιους, με Τούρκους, το θέτω το Τούρκο σε εισαγωγικά, ένας πραγματικός Τούρκος όμως, βλέποντας αυτό το γλέντι των Ρωμιών από τη Θεσσαλονίκη, με τους, θα το πω έτσι, Τούρκους ποντίους που δεν είναι Τούρκοι, απευθυνόμενος στους συγχωριανούς του που γνώριζε την παλιά η σημερινή καταγωγή τους και τη χριστιανική τους πίστη: «Άντε να φύγετε μαζί με τους Έλληνες, δεν σας χρειαζόμαστε». Ένας άλλος έγραψε σε κουτί σπίρτων Γεώργιος Αχμέτ, και ένας άλλος πριν από μερικά χρόνια, όταν βρισκόμουν με φοιτητές μου σε ένα ρεστοράν της Τραπεζούντας, μας ευνηδίαζε, ήρθε πάνω από το κεφάλι μας και μας ευνηδίαζε, νόμιζα θα μας έκανε κανένα κακό, και έγραψε εκεί στο τραπεζομάντιλο, έκανε το σημείο του σταυρού και είπε: «Τέτοιο σήμερα που να συνέλθουμε από τον ευνηδιασμό μας είχε φύγει». Άλλοι πάλι εκδρομής, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που φιλοξενήθηκαν σε τουρκικό σπίτι, είδαν το βράδυ να ανοίγουν οι νοικοκυρέοι τα σεντούκια τους και να βλέπουν με έκπληξη εικόνες, κατήλια και την ελληνική σημαία που είχαν από τους γονείς τους. Τα παραδείγματα, επαναλαμβάνω, μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Είναι πάρα πολλά. Στην Καπαδοκία, κατά την ανταλλαγή, υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών που αλλαξοπίστησαν, αρνούμενες να έρθουν στην Ελλάδα, φοβούμενες το άγνωστο. Πριν από λίγα χρόνια, φίλοι από τα Γιαννιτσά μου έλεγαν ότι βρήκαν τη θεία τους σε χωριό της Καπαδοκίας να μένει σε μια γωνιά της εκκλησίας του χωριού τους, που τη φύλακε την εκκλησία σαν δικό της σπίτι και που ανέχονταν αυτή την παράξενη, αν θέλετε, επιθυμία αυτής της θείας να μένει σε μια γωνιά της εκκλησίας και να την περιποιείται. Και ένας χόντζας έλεγε πριν από χρόνια σε εκδρομής Καπαδόκες εκεί στην Καπαδοκία, πως εμείς εμείναμε εδώ για να φυλάγουμε τους πεθαμένους που αφήσατε εσείς χωρίς κερί και καντήλι. Κοινωνούμε με τον ρό της βροχής και το ψωμί που ζυμώνουμε μέσα στις χαλασμένες εκκλησιές. Διαβάζουμε τους πεθαμένους χριστιανούς τη νύχτα και τους στάπτουμε ως Τούρκους την ημέρα. Και υπήρξαν στην Καπαδοκία κατά την ανταλλαγή κρυπτοχριστιανές γυναίκες που άφησαν τους Τούρκους συζύγου τους, ακόμα και τα παιδιά τους, και ήρθαν στην Ελλάδα. Και θα τελειώσω με τη μαρτυρία του μακαρίτου πατέρα μου Ευθυμίου και του πεθερού μου Εμμανουήλ Παπα Εμμανουήλ, που πορευόμενοι προς το εσωτερικό της Μακράς Ασίας το 1920-21 με τον ελληνικό στρατό, ήβραν σε τουρκοχώρια δυστυχισμένες ψυχές κρυπτοχριστιανών. Τι να απέγιναν άραγε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους? Τούρκεψαν μέσα στη χωάνη του Ισλάμ ή ακολουθούν το μαρτύριο του κρυπτοχριστιανού στις μέρες μας? Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, παρουσίασα στην οικονομία του χρόνου δύο πικρές πτυχές της ιστορίας του γένους, όπου γένος, όπως είπα, εννοώ τις ταυτόσιμες έννοιες της Ορθοδοξίας και της πατρίδος. Και ήσαν αυτές οι πτυχές η τραγική και ηρωική μοίρα των νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας κατά την επώδυνη τουρκοκρατία, και η δεύτερη των κρυπτοχριστιανών που ακόμα Και σήμερα την ώρα που μιλούμε, δεν ξεύρωμε αν μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε ή να τους θαυμάσουμε. Δίλημα στις ψυχές μας, όπως δίλημα και αγωνία και στις δικές τους ψυχές. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανάση για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Στη συνέχεια, οι δύο πρώτες τάξεις της Βυζαντινής Χοροδίας του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου ο Άγιος Νικήτας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητού τους κυρίου Γεωργίου Βαγιανούδη, θα ψάλλει τροπάρια από την ακολουθία της παράκλησης του Αγίου Νικήτα.

Ο Άγιος Νικήτας είναι ο συμπατριώτης μας, είναι ο αδελφός μας, είναι ο ακίνητος πρεσβευτής όλων μας προς τον Άγιον Θεόν. Γιατί πάντοτε ισχύει ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι μίμησης μάρτυρος, η μνήμη του μάρτυρος συνοδεύεται οπωσδήποτε από την μίμηση της Αγίας ζωής του. Και επειδή βέβαια τα χρόνια μπορούν να περνούν και να μην έχουμε ηλικίν σκλαβιάν, αλλά πάνω εις ολόκληρων των κόσμων και εις την πατρίδα μας απλώνεται σιγά σιγά μία άλλη ιδιότυπος πνευματική σκλαβιά, η οποία απαιτεί νέους μάρτυρες του Χριστού. Απαιτεί να καταθέσουμε όλοι μας το ειδικό μας πνευματικό αντιστασιακό φρόνημα. Γι' αυτό οι μνήμες των Αγίων Νεομαρτύρων είναι για όλους μας ένας πνευματικός αναβαπτισμός. Μαθαίνοντας την ζωή τους, μαθαίνοντας τα συναξάρια τους, διδασκόμεθα πώς πρέπει να είμεθα. Οι νεομάρτυρες δεν είναι οι ήρωες κάποιας ξεχασμένης εποχής. Δεν είναι κάποιοι καλοί χριστιανοί οι οποίοι ξεπέρασαν τους άλλους σε γενναιότητα και σε ηρωισμόν, αλλά είναι η καθημερινή μας οδηγή στον δρόμο του καθήκοντος και του χρέους μας έναντι του Θεού και έναντι της χριστιανικής μας πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν η μνήμη του Αγίου Νικήτα, επιθυμία μας είναι να αποτελέσει για όλους μας έναν πνευματικόν αναβαπτισμόν και μίαν επανοριοθέτηση του τρόπου της ζωής μας. Εάν δηλαδή η ζωή αυτή είναι χριστιανική, είναι έτσι όπως ο Θεός μας την εδίδαξε, όπως οι Άγιοι μας την εβίωσαν και μας την παρέδωσαν. Να σας πω κάτι το οποίο ίσως πολλοί από εσάς αγνοείτε και ίσως η ευθύνη δεν είναι δική σας, είναι δική μας πρωτίστως. Στη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, πριν γίνει η τριπλή κατάδυση μέσα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας, το νεοφώτιστον βρέφος αλείπτεται με λάδι. Αυτή η πρακτική διασώζει την πίστη και την διδαχήν της Εκκλησίας μας ότι ο νέος χριστιανός κατεβαίνει στον στίβο για να αγωνιστεί. Και όπως έκαναν εκείνα τα αρχαία χρόνια οι πρόγονοί μας, εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να κατέβουν στην παλέστρα να αγωνιστούν, τους άλυφαν με λάδι έτσι ώστε να ξεφεύγουν από τις επικίνδυνες εκείνες λαβές των αντιπάλων τους και να διασώζονται. Αυτή την πρακτική διασώζει η Εκκλησία μας την ιερότατη στιγμή του βαπτίσματος. Αλήφη των νέων, των νεοφώτιστων, των νέων χριστιανών με το αγιασμένο έλεον, έτσι ώστε να αναδεικνύεται στην ζωή του νικητής εις αυτούς τους πνευματικούς αγώνες και εις τα πνευματικά παλέσματα. Και ο ανάδοχος εκείνη τη στιγμή γίνεται και πρέπει να γίνεται ο διαβίου αλήπτης του νεοφωτής του χριστιανού. Εκείνος δηλαδή ο οποίος θα ανανεώνει το πνευματικό αυτό έλεον δια του οποίου ο χριστιανός μπορεί να αγωνίζεται με τρόπον νικηφόρον σε αυτήν την ζωή. Αυτήν την ιδιαίτερη και η ευλογημένη διαδικασία την επαναλάμβαναν με την υποστήριξή τους την πνευματική οι αλήπτες στα πρόσωπα των νεομαρτύρων. Τους ετοίμαζαν, τους ορίμαζαν πνευματικά, τους στερέωναν στην πίστη έτσι ώστε να έβγουν στον κόσμο, να δώσουν μαρτυρία Χριστού, να ομολογήσουν Χριστόν και να εξέλθουν μέσα από το καμίνι του μαρτυρίου, μέσα από την παλέστρα την πνευματική, όχι με τους ορατούς εχθρούς αλλά με τους αοράτους εχθρούς, διότι όπως λέγει ο Θείος Παύλος, η μάχη και ο πόλεμος είναι προς τα πνευματικά της πονηρίας μάλλον. Εγκαρδίως ευχαριστούμε και ευχόμεθα και σε εσάς και σε όλους σας αδελφοί την χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές του Αγίου μας. Αυτό να το εννοήσουμε όλοι μας και αυτό, με αυτή την σκέψη να πλουτίσουμε την ζωή μας, ότι έχουμε έναν δικό μας Άγιον και αυτός δεν είναι λόγος εγκαυχήσεως ή υπερηφανίας, αλλά είναι λόγος στηριγμού και παρηγορίας. Και σας προτρέπω και στη χαρά και στην λύπη να υψώνετε τα χέρια σας και να ζητάτε τις μεσητείες και τις πρεσβείες του Αγίου Νικήτα, του
πολιούχου μας, του συμπολιούχου μας, εκείνου ο οποίος αγίασε την πόλη των Σερών.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασίου Καραθανάση, με θέμα «Νέο μάρτυρες κρυπτοχριστιανοί», καθώς και τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σέρων και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου.

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσίας τυριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός «Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου». Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα.

0: Και παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φω. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό, κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα. Αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητό, κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιε, φώτισον με τι δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου ει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Των διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίησιν πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νηλασμών. Χαίρε ότι

0: Λιμόνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Υιός ύφετα ράχτην. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμμομων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτου και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, Χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρενοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυκά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος οπλουσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστή απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσου μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ου φύλαξη και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερήμοπου στον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και Παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σε μια όμορφη τοποθεσία στον Ελικόνα σταμάτησαν. Άφησαν τις γυναίκες να τα πούνε, τα αγόρια να παίξουνε. Τα κορίτσια προτίμησαν ένα περίπατο κουβεντιάζοντας. Οι άντρες στο έργο τους, στο κυνήγι. Είχαν ήδη φορτώσει στο δυσάκι δύο σκοτωμένες μπεκάτσες. Φάνηκε ξαφνικά το έμπειρο μάτι του Αλέκου να βλέπει να αναδεύονται φιλοσχές. «Ετοιμάσου φίλε, εδώ είμαστε. Κάτι καλό κρύβεται απέναντι». Με το χέρι στη σκανδάλη ο Πέτρος, όπως τον συμβούλεψε ο συνοδοιπόρος του, περίμενε το σύνθημα για να πατήσει. Ένιωθε περήφανος που με την πρώτη φορά θα πετύχαινε καλό κυνήγι. «Χαλάρωσε Πέτρο, μην πυροβολείς. Διακρίνω ανάμεσα στα φύλλα κάτι κόκκινο. Σίγουρα δεν είναι ζώο». «Κόκκινο?» Ο Πέτρος κοίταξε ερευνητικά για να βεβαιωθεί. «Ναι, κόκκινο, όχι, όχι, δεν μπορεί». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε αλαφιασμένη η φωνή της μάνας. «Δάκη, Δάκη!» «Ο Δάκης φοράει κόκκινο μπλουζάκι, αυτός είναι». Παρατάει το όπλο, βάζει στα πόδια του φτερά, παραμερίζοντας τους θάμνους ως εκεί που είχε δει να κινούνται οι φιλοσχές. Πήγαινε και παραμιλούσε. «Αν πυροβολούσα θα σκότωνα το ίδιο μου το παιδί, το γιο μου». Ένας λυγμός του ξέφυγε. Έκανε κουράγιο. Η μάνα εξακολουθούσε να φωνάζει. «Δάκη, πού είσαι?» Μια ακόμη δρασκελιά και έφτασε ο πατέρας. Παραμερίζει τους θάμνους με ορμή. «Έλα και σε τσάκωσα». Έπιασε μόνο φιλώματα. Κοίταξε γύρω. Πουθενά. Άνοιξε γη και τον κατάπιε. Κι όμως πριν λίγο ήταν εκεί. Γύριζε σαν χαμένο στο κεφάλι. «Δάκη!» Άρχισε να κραυγάζει και αυτός με αγωνία και τότε άκουσε το γέλιο. «Έλα, πιάσε μα μπορείς». Υψώνει τη ματιά του και βλέπει το καμάρι του καθισμένο σε ένα ψηλό κλαδί. Του ήρθε το αίμα στο κεφάλι. Ξέχασε τη λαχτάρα του. Ένιωσε πως τούτο το σαμιαμίδι τον περιπέζει. «Κατέβα γρήγορα κάτω, γιατί θα σου τις βράξω άσχημα». Οι φωνές οδήγησαν τη μάνα κάτω από το δέντρο. «Γιατί έφυγες αγόρι μου κρυφά, χωρίς να μου πεις τίποτα?» Ο Δάκης φιλοτιμήθηκε και άρχισε να κατεβαίνει με προσοχή. «Το ανέβασμα είναι πολύ πιο εύκολο. Το να κατέβεις είναι δύσκολο. Έτσι και παραπατήσεις βρέθηκε στο κενό». Κατέβηκε με προσοχή ως το χαμηλότερο κλαδί και ύστερα με ένα πίδο βρέθηκε στο έδαφος ως. «Οι άλλοι δεν ήθελα να έρθουν μαζί μου και τι να έλεγα, πώς να φεύγα μόνος μου, δεν θα με άφηνες?» «Τι μανία είναι αυτή να απομακρύνεσαι, πέθανε από την αγωνία μου». «Είμαι εξερευνητής». Ο πατέρας άκουγε τη συζήτηση μάνας και γιου με το κεφάλι κατεβασμένο. Πέρασε δίπλα του ξιστά η έσχατη δυστυχία και δεν τον άγγιξε. Κάποια καλή τύχη του χαμογέλασε, κάποιος καλός άγγελος τον φύλαξε. Τη συγκλονιστική στιγμή που έζησε δεν μπορεί ακόμα να την ξεπεράσει και να έχει απέναντί του το Δάκη να γελάει σαν να βλέπει κωμωδία. Ξέσπασε. «Ακού να σου πω κύριε εξερευνητή, άλλη φορά μην τολμήσεις να απομακρυνθείς μόνος σου, θα σου κόψω τα πόδια». «Ακούσε εκεί εξερευνητής, το ξέρεις μωρέ πως ήμουν με το χέρι στη σκανδάλη να πυροβολήσω το δίθεν ζώο πίσω από τις φιλοσχές, δηλαδή εσένα? Το κόκκινο μπλουζάκι σου έσωσε ή κάποια δύναμη που σε αγαπάει και που μας αγαπάει όλους?» Σταμάτησε. Τον έπνιξε πάλι ένας λυγμός. Ξαφνικά φάνηκε η Σούλα που έτρεξε να αγκαλιάσει με λαχτάρα τον αδελφό της. Τότε ακούστηκε δυνατή, όλο πείσμα η φωνή του Παναγιώτη. Είχαν αμολυθεί τα παιδιά για αναζήτηση του χαμένου προβάτου και έφτασαν αθέατα στο σημείο όταν ο Δάκης γελούσε πάνω στα κλαδιά του δέντρου. «Δάκη, αλήθεια, αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα κάνω τον κόπο να σε ξαναψάξω. Είναι απέσια τα καλαμπούρια σου». Τον Δάκη όμως δεν τον αναγγίζουν αυτά. Πού να χωρέσει το φιλέρευνο μυαλό του, την οργή του φίλου του,
την αγωνία της μάνας, το συγκλονισμό του πατέρα. Κατάλαβε πάντως ότι έκανε κάποια παράβαση. Έσκυψε το κεφάλι και ακολούθησε τους γονείς του. Η εξερεύνηση έληξε άδοξα. Ο αγώνας όμως για χειραφέτηση και ανεξαρτησία δεν τελειώνει για αυτόν.

Ιστορική μέρα η σημερινή. Ο Δάκης θα πάει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο χωρίς τους γονείς του. Πηγαίνει στη Δευτέρα Γυμνασίου. Μεγάλωσε. Τον άλλο μήνα κλείνει τα 14. Βγάζει ταυτότητα. Θα βγει μόνο με φίλους. Το Μάριο και τον Παναγιώτη. Συμμαθητές και οι δύο. Α, ωραίο πράγμα να βγαίνεις χωρίς τα άγρυπνα μάτια των γονιών επάνω σου. Χωρίς προστασίες και επιτηρήσεις. Δεν το κέρδισε αυτό χωρίς αγώνα. Έγινε μάχη στο σπίτι. Είσαι μικρός ακόμα. Ψηφάς τον κίνδυνο γιατί δεν ξέρεις. Πάντα παραμονεύει. Όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στη σκοτεινή αίθουσα.

0: Απήχε δύο στάσεις με το λεωφορείο. Αλλά γιατί να περιμένουν στη στάση? Τράβηξαν με τα πόδια. Στην ηλικία τους, τα πόδια έχουν φτερά. Από τον ελεύθερο αέρα στη σκοτεινή αίθουσα με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τα popcorn που διακόπτουν με την ασπρίλα τους στο σκοτάδι. Ένα φορτηγό καράβι σχίζει τα νερά του Ατλαντικού. Ο καπετάνιος, ο πρώτος μηχανικός, ο καμαρότος, ο λοστρόμος, όλο το πλήρωμα στη θέση του. Ένα-δυο ναυτόπουλα είναι 15χρονα παιδιά. Ο καθένας έχει τους δικούς του καημούς και τις μικροπαρεξηγήσεις με τον άλλον. Όλοι όμως ανταμωμένοι σε κοινή μοίρα. Στη φουρτούνα ξεχνάνε τις διαφορές τους και παλεύουν αδερφωμένα με τον κοινό εχθρό. Την ανταρρωνιασμένη θάλασσα, αυτήν που στις ώρες της γαλήνης είναι η καλύτερη τους φιλενάδα. Πέρασαν την Ιβηρική και τα Κανάρια, πλέον δυτικά της Αφρικής κατά τον νοτιά. Ο καπετάνιος όρθιος στη γέφυρα δίνει οδηγίες στον τιμονιέρι για να αποφύγουν τις ξέρες. Και ενώ ο καιρός πια είχε καλμάρει, καθώς έπλεαν στα νυχτά της Νιγηρίας, ακούγεται ανήσυχη η φωνή του Βατσιμάνη.
1: «Πλοίο στον ορίζοντα αριστερά!»
0: Βιαστικά φοράει τα κιάλια ο καπετάνιος. Ταχύπλοο μεγάλο σκάφος με πλώρη προς το φορτηγό όλο και πλησιάζει. Αρχίζουν να διακρίνονται οι μελαμψές φιγούρες. Από εδώ και πέρα η αγωνία. Γάτζει ανεμόσκαλες κραυγές πυροβολισμοί. Χτυπούν τον καπετάνιο και τον δένουν. Λαβώνουν, εχμαλωτίζουν και σκοτώνουν. Το καράβι στα χέρια των πειρατών. Και ύστερα αρχίζει το πλιάτσικο. Η λαιλασία. Ο Μάριος σταμάτησε να τρώει τα popcorn. Δεν μπορούσε να καταπιεί από την αγωνία. Ο Παναγιώτης προσπάθησε να επιβληθεί στον εαυτό του, αλλά μάταια. Ένα ρίγος τον διαπερνούσε από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ο Δάκης κοιτούσε με ένταση, να μην του ξεφύγει τίποτα. Η αγωνία ήταν ανακατεμένη με μια δόση ευχαρίστησης. Η ένταση της περιπέτειας του συνόδευε και τους τρεις ακόμη και όταν βγήκαν έξω.
2: «Ρε τι ήταν αυτό, κοντεύει να σπάσει η καρδιά μου»,
0: ξέσπασε ο Μάριος. Και ο Παναγιώτης:
2: «Εγώ τα χρειάστηκα. Όταν εκείνος ο αγριάνθρωπος σήκωσε το μαχαίρι να σκοτώσει τα δυο ναυτόπουλα».
1: «Δεν σας άρεσε δηλαδή το έργο?»
0: ρώτησε ο Δάκης.
2: «Καλό ήταν, δεν λέω»,
0: έκανε με κάποιο δισταγμό ο Μάριος.
2: «Αλλά τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Όρμησαν οι άγριοι να τους κατασπαράξουν».
1: «Δηλαδή καλό το πλήρωμα και κακοί πειρατές».
0: Τον πείραξε ο Δάκης.
2: «Γιατί, δεν είναι έτσι?»
0: Ο Δάκης κούνησε το κεφάλι με το ύφος του επιστήμονα, του ανθρώπου που κατέχει την αλήθεια.
1: «Διαβάστε ρε παιδιά, να ξεστραβωθείτε. Κι εγώ δεν τα ήξερα, αλλά τα έψαξα. Άνοιξα και μια εγκυκλοπαίδεια. Αλλά καλύτερα τα λέει το ίντερνετ».
2: «Τι λέει δηλαδή?»
1: «Οι λαοί της Αφρικής στέναζαν κάτω από τις μπότες των Ευρωπαίων. Οι πρόγονοι αυτού του κακόμοιρου του καπετάνιου είχαν με το μαστίγιο τους παππούδες αυτών των άγριων πειρατών».
2: «Καλά και πρέπει να πληρώσουν αυτοί για τις παρανομίες των προγόνων τους?»
1: «Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Βλέπεις, ξυπνήσανε οι σκλάβοι. Και τώρα δεν παρακαλάνε, απαιτούνε. Να αγιάσουν τα κόκαλα του Μάρξ, που ξύπνησε όλους τους καταπιεσμένους και μπορέσαν να σηκώσουν κεφάλι τα αφεντικά που τους τρώγαν το μεδούλι».
0: Οι άλλοι δυο κοιτάχτηκαν με απορία, σαν να έλεγαν:
2: «Μωρέ, αυτός ξέρει πολλά».
0: Ο Παναγιώτης είπε φωναχτά τη σκέψη του:
1: «Εσύ δεν διαβάζεις τα μαθήματά σου και έχεις όρεξη να διαβάζεις τέτοια?»
2: «Σπάνια μπορεί να με συναρπάσει ένα μάθημα. Ενώ αυτά με ξετρελαίνουν, πώς να το πω. Όταν τα διαβάζεις, ξυπνάει το ηρωικό μέσα σου».
0: Μιλούσε με πάθος και με ορμή. Τι δυνάμεις κρύβει μέσα του αυτό το μαθητούδι και πού θα τις διοχετεύσει? Θα είναι για καλό? Θα είναι για κακό?
1: Ποιος μπορεί να μαντέψει?
0: Είναι παιδί, αλλά έχει νεύρο, πάθος, αλλά και τον εγωισμό ενός όριμου άντρα.

0: Τα πουλιά χτυπούσαν με βία πάνω στην ξύλινη ταυλίτσα και τα ζάρια κυλούσαν με το χαρακτηριστικό τους ήχο, αφού χόρευαν για λίγο στην παλάμη του κάθε παίχτη. Ο Δάκης με τον Παναγιώτη παίζουν τάβλη στη σκεπαστή βεράντα. Πού το ξετρύπωσε ο Δάκης? Έψαχνε μια μέρα πάνω στο πατάρι για κάτι παλιά Playmobil και βρήκε ένα πάντεχα ανάμεσα σε άλλα δύο πράγματα. Ένα παλιό χαρτονένιο κουτί δεμένο με κορδέλα, το άνοιξε με πολύ προσοχή και αλυτώσε περιέργεια. Το κουτί έκρυβε μέσα ένα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίες. «Θα το πάρω στο δωμάτιό μου να το χαζέψω με την ησυχία μου», σκέφτηκε. Το άλλο ήταν στο ίδιο σχήμα, αλλά μεγαλύτερο στις διαστάσεις και ξύλινο. Μόλις το έπιασε στα χέρια, βρόντισε σαν να είχε μέσα βότσαλα. Με ξαναμένη την περιέργεια το άνοιξε. Δεν ήταν δύσκολο να καταφέρει τον πατέρα του να τον μοιήσει. Έγινε παίχτης καλός και ύστερα έγινε δάσκαλος του Παναγιώτη. Με μάταια ετήσιο και γρήγορες μελετημένες κινήσεις, ο Δάκης κατάφερε να πάρει την παρτίδα. «Είδες, σου την έφερα από εκεί που δεν το περίμενες», έκανε με ύφος θριαμβευτικό. «Πάντα κοκορεύεσαι πως τα ξέρεις όλα, πως όλα τα καταφέρνεις, πως είσαι μεγάλος και τρανός. Έτσι και χθες το ποδόσφαιρο ήθελες να επιβάλλεις το δικό σου». «Τι, να επιμένει ο Μίμης πως είναι φάουλ? Και εσύ το βάρεσες. Με πιάσε το αντριλίκι». Ο άλλος γέλασε. «Ποιο αντριλίκι, καημένε, είσαι μικρός. Θέλεις να με μικρίνεις επειδή σας τη βγήκα τις προάλλες στο σινεμά που έχω διαβάσει μέχρι και Μάρξ». «Έχεις διαβάσει Μάρξ και μουρουδίζεις». Ο Δάκης αγρίεψε. «Προσέχε τα λόγια σου, ε. Έλα, δεν θα μαλώσουμε τώρα», προσπάθησε ο άλλος να κατευνάσει την οργή του. Και χαμηλώνοντας τη φωνή, «Πες μου, καπνίζεις?» «Όχι». «Έχεις κορίτσι?» «Όχι». «Τότε τι σοϊ άντρας είσαι?» «Άντρας». Αλλιώς φαντάζεται ο Δάκης τον άντρα. Κάτι μεταξύ του Ρομπέντο Δασόν και του Ζωρό. Να κάνει ηρωισμούς, να κάνει κατορθώματα, να υπερασπίζεται τους αναγκεμένους, τους καταπιεσμένους. Τι είναι αυτά που τώρα αδειάζει ο Παναγιώτης? Αλλά πάλι η εποχή μας είναι αλλιώς. Ίσως αυτές οι λεπτομέρειες να είναι σημαντικές. Ωστόσο τον ηρωνεύτηκε. «Βλακίες. Όσο δεν φτάνει αλεπού». Υψώσε τη φωνή. Εκείνος ήταν έτοιμος να τον μαλώσει. «Το τσιγάρο δεν μου αρέσει. Δύο φορές που δοκίμασα, με πιάσε δυνατός βήχας». «Έλα τώρα, τι φωνάζεις?» Και αλλάζοντας ύφος, «Τα κορίτσια όμως δεν σου αρέσει η παρέα τους? Είναι φλίαρες και ανόητες, δεν με παρατάς». Ο Παναγιώτης τον παράτησε. Οι σκέψεις όμως δεν τον άφησαν. «Κοίταξε εδώ που πρέπει να δείχνεις πως μεγάλωσες με κάποια εξωτερικά σημάδια. Δεν αρκεί να νιώθεις άντρας, αλλά και να φαίνεσαι. Το τσιγάρο, ναι, θα κάνει άλλη μια προσπάθεια. Ο κόμπος είναι το κορίτσι». Σκέφτηκε λίγο. «Η γιώτα το γύρω φέρνει τελευταία. Του είπε να φεύγουν μαζί από το σχολείο μέχρι την πελατεία που συμπίπτουν οι δρόμοι τους. Προχτές έτρεχε να τον βοηθήσει να φορέσει τον μπουφάν και το βλέμμα της έχει αλλάξει». «Λες? Γιώτα, τι κάνεις σήμερα? Τι ώρα έχεις αγγλικά?» «Στις 6, γιατί?» «Είσαι στις 4 για ποδηλατάδα». «Και βέβαια είμαι στις 4, στην είσοδο του ποδηλατοδρομίου». «Έγινε». Έλα όμως που ο Δάκης έχει ένα πειραχτήρι μέσα του που δεν τον αφήνει να γιάσει. Θέλει τους πάντες να πειράζει και να χαίρεται με αυτό. Μετάνιωσε. Σιγά τώρα μη βγει για ρομαντικό περίπατο με ποδήλατο. Προτιμάει να σουτάρει την μπάλα και να κατατροπώνει τον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Και η άλλη θα περιμένει μάταια με το ποδήλατό της. Τουλάχιστον πρέπει να την απαλλάξει από την αναμονή. Πώς? Παίρνει τηλέφωνο το Μάριο. «Φίλε, θα μου κάνεις μια χάρη?» Η Γιώτα στήθηκε στην είσοδο του ποδηλατοδρομίου από τις παραδέκα. Ο Δάκης όμως δεν φαινόταν. Κάποια στιγμή βλέπει να έρχεται προς το μέρος της ο Μάριος. «Μου είπε ο Δάκης να σου δώσω αυτό».
1: «Τι είναι αυτό?»
0: Μακάρι να ξέρα. Μέσα είμαι. Κλειστό μου το έδωσε. Άνοιγε το φακελάκι. Ο Μάριος είχε εξαφανιστεί. Έβγαλε από μέσα ένα χαρτί, το ξεδίπλωσε και εκεί πάνω, χαραγμένα με μαρκαδόρο, τέχνη της ανέδειας, με τεράστια γράμματα και ένα θαυμαστικό. «Σου την έφερα!» Θέλει να βγάλει μια κραυγή, να συγκλονιστεί το πάρκο. Ήθελε να τον έχει μπροστά της, να χαράξει το πρόσωπο με τα νύχια της. Τον έβλεπε βέβαια πως η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή στους καθηγητές. Ακόμη και στους φίλους του φερόταν σκληρά όταν τον έθιγαν. Είχε κάτι ξεσπάσματα, αλλά έλεγε αγόρι, είναι, έχει νεύρα. Ήξερε από τον πατέρα της που είναι νευρικός. Αυτή τη στιγμή όμως, κάθε γοητεία που είχε, άναψε μέσα της την οργή. Ανέβηκε στο ποδήλατο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι της φουρκισμένη. Δεν είχε μυαλό ούτε να ρίξει μια ματιά στα αγγλικά. Όσο για το δάκι, καμία τύψη. Έχει εμπεδώσει τη διδασκαλία του πατέρα του. Βλέπει αφιψηλού το γυναικείο φίλο. Ιδιαίτερα εκείνα τα κορίτσια που δεν διακρίνονται για την ευφυΐα τους. Υπάρχουν και αγόρια κουτορνίδια, αλλά αυτές οι χαζοπουλάδες οι γυναίκες που τη δίνουν.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φύλαξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την ακολουθία της αρχής της Ινδίκτου που η Εκκλησία μας εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Θα ξεκινήσουμε με τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, εκεί δηλαδή που κατεξοχήν εορτάζεται αυτή η εορτή, και θα ξεκινήσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Βασίλειο Εμμανουηλίδη από το έτος 1990, και θα ακούσουμε τα στοιχειρά και δοξαστικά του εσπερινού της εορτής της Ινδίκτου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση κατά τον Εσπερινό της Ινδίκτου το έτος 2017 θα ακούσουμε το κενήν των αποστήχων «Συ Βασιλεύ» σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα κλείσουμε με το κοινωνικό της εορτής της Ινδίκτου, ευλόγησον των Στέφανων του Ενιαυτού, σε ήχο πρώτο, το οποίο θα ακούσουμε και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση στο Ηράκλειο της Κρήτης το έτος 1985 από την χοροδία του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίου Θεοδόρου Βασιλικού.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι προσφυλής μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του είναι η μοναδική μας συντροφιά και η μοναδική μας ελπίδα, αλλά και η μοναδική καθαρή και ζεστή φωνή που ακούμε. Τα Λόγια του Χριστού είναι για τον καθένα μας η μοναδική παρηγοριά και η μοναδική μας ελπίδα. Γι' αυτό με βαθιά ευλάβεια και απέραντο σεβασμό μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο. Και ήδη ευρισκόμεθα στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 15 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Οράτε μη της κακών αντί κακουτινή από δω, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Με πιο απλά λόγια, προσέχετε μήπως κανείς αποδώσει σε κάποιον κακό αντί κακού, αλλά πάντοτε επιδιώκετε να κάνετε το καλό και μεταξύ σας και προς όλους. Ο Λόγος του Θεού προσφυλής μας ακροατέ καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση κατέχει το πρόβλημα των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό και των ανθρώπων μεταξύ των. Ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε τις σχέσεις του ανθρώπου προς τον άνθρωπον, κινούμενος εις των χώρων του νόμου της δικαιοσύνης. Και αυτός δεν ήταν άλλος από εκείνον που όλοι μας γνωρίζουμε. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, κατάκαυμα αντί κατακαύματος, τραύμα αντί τραύματος, μόλοπα αντιμόλοπος. Έξοδος 21-24. Με πιο απλά λόγια, ο νόμος της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ο νόμος της αυτοδικίας που εκφράζει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης συνιστά: όποιος σου βγάλει το ένα μάτι, να του βγάλεις και εσύ το δικό του. Όποιος σου κόψει το ένα χέρι, να του κόψεις και εσύ το δικό του. Όποιος σου κόψει το ένα χέρι, να του κόψεις και εσύ το δικό του. Όποιος σε λακτήσει, να τον λακτήσεις και εσύ. Όποιος σε πλήγωσε, να τον πληγώσεις και εσύ. Ο νόμος αυτός της δικαιοσύνης ατελείς όπως είναι εκινήτο εις των χώρων της αντιμετωπίσεως του κακού με το κακόν, του μίσους με το μίσος, της αδικίας με την αδικία, της πληγής με την πληγή, του φόνου με τον φόνο. Ο νόμος όμως αυτός φαίνεται μεν δίκαιος και ικανοποιεί το αίσθημα της δικαιοσύνης του ανθρώπου, αλλά είναι στερημένος της χάριτος του Θεού και ως εκ τούτου δεν συντελεί εις την θεραπεία του κακού, αλλά το διονύζει χωρίς να το αφανίζει. Αλλά το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τον νόμο της χάριτος που ανεβάζει τις σχέσεις των ανθρώπων σε δυσθεώρητα ύψη αρετής και τελειότητος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διεκήρυξε: «Ικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντισθήνε το πονηρό, αλλώς τη σεραπήσει επί την δεξιάν σι αγώνα, στρέψον αυτού και την άλλην. Και το θέλον της συγκριθήνε
και τον χιτώνα σου λαβήν άφες αυτό και το ημάτιον. Με πιο απλά λόγια, έχετε ακούσει ότι είπαν μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντιστέκεστε εις των πονηρών, αλλά όποιος σας χτυπήσει εις την δεξιάν σου σι αγώνα, να του στρέψεις και την άλλη. Και εις εκείνον που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο και να πάρει το υποκάμισό σου, άφησέ τον και το επανοφόρι σου. Είναι ολοφάνερο πως ο Κύριος μας εις το πρόβλημα των σχέσεων των ανθρώπων έδωσε σωτήριες λύσεις, ανεβάζοντάς τες σε δυσθεώρητα ύψη, με το να διακηρύξει πως το μοναδικό φάρμακο θεραπείας προς πάταξην του κακού είναι η χρήση του αγαθού. Περί αυτού μας ομιλεί και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Ρωμαίους 12:21. Φάρμακο λοιπόν, προς φιλείς μας ακροατέ, φάρμακον σωτήριον και αποτελεσματικόν στα χέρια παντός χριστιανού, είναι η αντιμετώπιση του κακού με αντιπαράθεση του αγαθού. Εκεί που συναντούμε κακία, να αντιτάξουμε την αρετή. Εκεί που συναντούμε το θυμό, να αντιτάξουμε την πραότητα. Εκεί που συναντούμε το ψέμα, να αντιτάξουμε την αλήθεια. Εκεί που συναντούμε την εκδίκηση, να αντιτάξουμε τη συγχώρηση. Εκεί που συναντούμε την βαναυσότητα, να αντιτάξουμε την πηγαία καλοσύνη και ευγένεια. Εκεί που συναντούμε το μίσος, να αντιτάξουμε την αγάπη. Εκεί που συναντούμε την αδικία, να προβάλλουμε το δίκαιο. Εκεί που μας περικυκλώνει η σύψης και η διαφθορά, να αντισταθούμε με εντιμότητα και καθαρότητα. Εκεί που απλώνεται το σκοτάδι, να χύσουμε άπλετο φως. Εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση και η απελπισία, να εμπνεύσουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα. Εκεί που κυριαρχεί η υποκρισία, να προβάλλουμε την ευθύτητα και την διαφάνεια. Εκεί που κυριαρχεί η ασέβεια και η ανέσχυντος αμαρτία, να αντιπαραθέσουμε την αληθινή ευσέβεια και την ευωδιαστή ζωή μας. Προς φιλείς μας ακροατέ, όλα αυτά που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος μπορεί να έχουν πρακτικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Στον οργισμένο σύζυγο ένα χαμόγελο της συντρόφου μπορεί να τον ηρεμήσει. Στον ιδιότροπο φίλο μας μπορούμε με την ανωτερότητα της συμπεριφοράς μας και να τον συνετίσουμε και τη φιλία να διατηρήσουμε. Στο γείτονα που μας συκοφαντεί και μας διαβάλλει, ο δικός μας καλός λόγος θα μπορεί να τον συνετίσει και να τον προβληματίσει. Στη φωτιά ποτέ δεν ρίχνουμε βενζίνη για να τη σβήσουμε. Το κακό θα τον νικήσουμε μόνον με το αγαθό. Στην προσπάθειά μας αυτή, αν σταθερός προχωρήσουμε, το κακό θα νικηθεί και το αγαθό θα θριαμβεύσει. Περί αυτού καμία αμφιβολία.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της ετινδέησή μου εν η αληθεία σου, εις άκουσον μου με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκεδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έρκης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέρνησης εις λάκων. Ακουστών πίσον το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίμοντας την ψυχή μου.

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσον με ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλσας θυσίαν έδωκα άνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας αναμίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σου φιλέντες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμα δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντους ο Μητρός, δεσβήνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Επουρανίων Θείων Αείρων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Έψελε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

μας, με την πιθαμή μπορούμε να μετρήσουμε τη γη και με το μέτρο να υπολογίσουμε τη θάλασσα και με τον πύχη να βρούμε το μήκος του ουρανού. Εάν μπορούμε να βρούμε το πλήθος των δέντρων ή τις σταγόνες της βροχής ή τους βόλους της γης, τον όγκο του νερού και την άμμο της θάλασσας, εάν λοιπόν έχουμε τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε αυτά, τότε ίσως μπορέσουμε να καταλάβουμε το βάθος αυτής της εορτής, δηλαδή της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου που πλησιάζει. Με τη γέννησή της, η Θεομήτωρα Άννα διώχνει από πάνω της τον ονειδισμό της ατεκνίας και τα στάχια της χαράς τα θερίζει ολόκληρη οικουμένη. Ο άτεκνος Μωυσής ονομάζεται πατέρας παιδιών, δηλαδή της Υπεραγίας Θεοτόκου, και εμείς οι υπόλοιποι αραβωνιαζόμαστε το αξίωμα της υιοθεσίας, αφού δια του Ιησού Χριστού που γεννήθηκε από την Παναγία γίναμε παιδιά του Θεού. Η Παρθένος από άτεκνους γονείς γεννιέται και η αμαρτία που συνεχώς γεννούσε τα πάθη γίνεται στήρα, αφού το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Με τη γέννησή της θεμελιώνεται η παγκόσμια σωτηρία. Το δεσποτικό παλάτι ευτρεπίζεται για να δεχθεί μέσα του τον νυμφίο Χριστό.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της Θεοτόκου, αγαπητοί μας φίλοι, για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι αυτή που ευλάστησε όλες τις γιορτές της Εκκλησίας μας. Όπως ακριβώς τη ρίζα ενός δέντρου τη θεωρούμε αιτία του κορμού, των κλάδων, του άνθους και του καρπού, αν και καταβάλλεται όλη η προσπάθεια και η περιποίηση για τον καρπό και κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς τη ρίζα, έτσι χωρίς την πανήγυρη της υπεραγίας Θεοτόκου καμιά γιορτή του Δεσπότου Χριστού και των Αγίων δεν θα είχαμε. Υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού γιατί υπάρχει η Σταύρωση, γιατί υπάρχει ο φόβος των Ιουδαίων όταν έβλεπαν τον Ιησού να θαυματουργεί, να σηκώνει νεκρούς, να κάνει καλά παραλίτους, γιατί ο Χριστός σαρκώθηκε και γεννήθηκε, γιατί η Αϊπάρθενος Μαρία είναι το όργανο της ενανθρωπίσεως. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας γίνεται η ρίζα του δέντρου, η πηγή του ύδατος, ο θεμέλιος του οίκου, η τράπεζα του άρτου, η λιχνία του φωτός, το άστρο του ηλίου, ο κόχλος του Μαργαρίτη. Υπάρχει στενή σχέση του Χριστού και της Παναγίας. Είναι δύο πρόσωπα που δεν χωρίζονται, η μητέρα και ο Υιός.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου γιατί είναι γιορτή της αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Ενώ προηγουμένως τα πάντα σφραγίζονται με τη σφραγίδα της λύπης, από σήμερα αρχίζει η χαρά. Όλα τα πράγματα γίνονται καινούρια, τα πρόσκαιρα γίνονται αιώνια. Το γράμμα παραχωρεί τη θέση του στο πνεύμα των σκιών και των τύπων, υπερτερή αλήθεια. Γεννιέται η υπεραγία Θεοτόκος, το χρυσούν σκεύος που μέσα της δεν εβάσταξε απλώς το μάνα, αλλά τον ουράνιο άρτο, τον Ιησού Χριστό. Αυτή πρόκειται να γίνει η χωνευτήριο που μέσα της θα ενωθεί ο Θεός και ο άνθρωπος σε μια υπόσταση. Μέσα στην κοιλιά της ο Θεός θα γίνει Υιός του ανθρώπου και οι άνθρωποι θα ονομαστούν Υιοί του Θεού. Στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει να φαίνεται η καθαρή ευγένεια του ανθρωπίνου γένους.

Γιορτάζουμε τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί έλυσε τα δεσμά του Ιωακήμ και της Άννης. Στους Ισραηλίτες ήταν πολύ επωνίδη στο πράγμα για τεκνία, ενώ ο Ιωσήφ και η Άννα ήταν ενάρετοι άνθρωποι, αντί να τους επενούν οι άνθρωποι για την αρετή τους, τους έβριζαν για την ατεκνία τους. Γι' αυτό έκλαιγαν και παρακαλούσαν τον Θεό και θυμόντουσαν τον Αβραάμ και τη Σάρα και όλους τους άλλους που ο Θεός τους έδωσε σε μεγάλη ηλικία παιδιά. Κατέφυγαν στο Θεό με νηστείες και προσευχές, μέχρι ότου ο Θεός με θαυμαστό τρόπο τους πληροφόρησε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Και όπως η Παναγία, πρώτου τόκου ήταν Παρθένος και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος, έτσι και η Άννα, πρώτης γεννήσεως της Θεοτόκου, δεν είχε κανένα παιδί και μετά τη γέννησή της δεν απέκτησε κανένα.

Η Παναγία είναι καρπός προσευχής και νηστείας. Είναι δώρο του Θεού προς τους γονείς της και την ανθρωπότητα. Είναι το σκεύος της εκλογής του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας δείχνει ορισμένους τρόπους να ωφεληθούμε από τη γέννηση της Θεοτόκου. Η Παναγία μας είναι η αμόλυντη και παρθένος κόρη του Ιωακείμ και της Άννης. Η καθαρότητα όμως της παρθενίας είναι καρπός της σοφροσύνης του Ιωακείμ και της Άννης. Νίστευαν και προσεύχονταν και καρπός αυτών των δύο ήταν η Παναγία. Εάν θέλουμε να είμαστε καθαροί στη ζωή μας, απαλλαγμένοι από τα πάθη και τη διαφθορά, εκείνο που μας χρειάζεται είναι άσκηση και αγώνας σωματικός. Είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι η νηστεία και η προσευχή δεν ωφελούν. Αυτά είναι η αιτία της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα εξωτερικά έργα δεν έχουν κανένα νόημα εάν δεν πηγάζουν από μια καρδιά που αγωνίζεται να κόψει τα πάθη της. Η ωφέλεια από τη γέννηση της Θεοτόκου είναι να αποτινάξουμε από πάνω μας τη στήρωση της ψυχής μας. Όταν μια ψυχή δεν δέχεται μέσα της τα σπέρματα του Λόγου του Θεού, αυτή είναι στήρα και χέρσος πνευματικά. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Για να σωθείς χρειάζεται βαθιά πίστη. Όταν εκφράζει κανείς την πίστη του μόνο με τη γλώσσα του, δεν σώζεται. Ούπασο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός.

Ο προφήτης Ισαΐας έλεγε ότι πρέπει να πάρουμε μέσα μας έγκαστρον πνεύμα του Θεού, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Δια των φόβων σου, Κύριε, εγγαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν. Πνεύμα σωτηρίας σου επίησαμεν επί της γης. Η χάρη του Θεού γεννιέται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, όπως το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Λοιπόν, την ημέρα της γιορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας την παρακαλέσουμε να λύσει τα δεσμά της πνευματικής μας ατεκνίας με τη χάρη του Υιού της, αφού εκ του πληρώματος της χάριτος του Θεού, εμείς πάντες ελάβομεν.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.